0: ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
1: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
2: Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
3: Αυτή τη στιγμή στο νομό Αττικής υπάρχουν πάνω από 150 αδέσποτα άλογα. Ζώα που κινδυνεύουν. Ζώα που βρέθηκαν στο δρόμο εξαιτίας της ανθρώπινης ανευθυνότητας. Αν έχεις τις γνώσεις, την εμπειρία, το χώρο και τη δυνατότητα, υιοθέτησε ένα από αυτά τα πλάσματα και σώσε του τη ζωή. Γιατί τα αδέσποτα άλογα δεν επιβιώνουν στους δρόμους. Help Horses Imitos.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

0: η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Ποιος είναι νομικά υπόχρεος για τη φροντίδα και τη στήρωση των αδέσποτων? Ο Δήμος μας. Τι κάνουμε όταν ένα αδέσποτο έχει ανάγκη ή πρέπει να στηρωθεί? Καλούμε το Δήμο μας. Τι κάνουμε όταν ο Δήμος δεν εφαρμόζει τον νόμο, δεν στηρώνει, δεν φροντίζει τα αδέσποτα ή τα υπανεντάσσει μακριά από το οικείο περιβάλλον τους, σε ερημιές, σκουπιδότοπους, χωρίς πρόσβαση σε τροφή, νερό και κατάλημα? Γραπτή καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Αρχή Εθνικής Διαφάνειας, στο Συνήγορο του Πολίτη, ζητώντας αριθμό πρωτοκόλλου. Αν θέλετε να αλλάξει κάτι επιτέλους σε αυτή τη χώρα, αντιδράστε, μιλήστε, καταγγείλτε. Και μην ξεχνάτε, πάντα με αριθμό πρωτοκόλλου. Αδεσποτούλια Ξάνθης.
2: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
3: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
2: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
3: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
2: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
0: Γιάννη.
2: Έλα.
0: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
0: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
1: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ακούτε Κόσμος.

0: 93,6.
1: Ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι. Μια μεγάλη γιορτή μουσικής και πολιτισμού. Ζήστε την εμπειρία μοναδικών συναυλιών σε όλη την Ελλάδα από κορυφαίους καλλιτέχνες και από τις δύο χώρες. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα της Αυστριακής Πρεσβείας στην Αθήνα και ακολουθήστε μας στο Facebook στη σελίδα Austrian Greek Music Summer. Ελάτε να απολαύσουμε μαζί το ελληνοαυστριακό μουσικό καλοκαίρι.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Η σιωπή αγχώνει περισσότερο. Μίλα για ό,τι σε βαραίνει. Έπαψη. Εταιρεία Περιφερειακής Ανάπτυξης και Ψυχικής Υγείας.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φορά κράνος.
0: Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Μάχη με τις φλόγες δίνουν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας. Η φωτιά και η χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Βελτιωμένη εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Σε τουλάχιστον 1,4 δις ευρώ ανέρχεται το πακέτο των νέων μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα εφαρμοστεί εντός του 2027. Θα εστιάζει στη μείωση της προκαταβολής του φόρου για τους ελεύθερους επιχειρηματίες, τις διορθώσεις στη φορολογία με βάση το τεκμαρτό εισόδημα, τη στήριξη οικογενειών, τις αγροτικές επιδοτήσεις και τις προγραμματικές μεταρρυθμίσεις. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλιο το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα ενημέρωση εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Οι Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν σύμφωνα με πληροφορίες προς το χωριό Τζούμλα στη νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ ψήπεδα του Γκολάν από τη Συριακή επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ εξέφρασε ο γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρε και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Οι σημαίες στα δημοσιοκτήρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα θα κυματίζουν με σύστιες. Ο καιρός. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

0: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
1: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
2: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
1: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
2: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
1: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
2: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
1: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
2: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
1: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
2: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
1: Περικλής Κουκλάκης.
2: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
1: Αυτός είσαι.
2: Από επαγγελματίες.
1: Μου κόβεις την τύχη.
3: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα, με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας, live και on demand, podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.

0: Πολύ πολύ καλημέρα σας. Τετάρτη σήμερα, 25.
1: 26
0: Αυγούστου.
1: 26 Αυγούστου, παιδί.
0: Στο Έρθιους Radio 105,8 είστε συντονισμένοι και η Μαρία μου έστειλε εμένα στο Messenger, μου λέει δείξε το φίλο μας εδώ τη Βέργα πρωί στην Καλαμάτα να δει τι όμορφα και τι χάνει. Ωραία, ωραία δεν είναι.
1: Δεν έχεις πάει.
0: Ναι, δεν σε έχω πάει.
1: Στη Βέργα.
0: Ναι.
1: Μαριτίνα, το μήνυμα αυτό έπρεπε να μου το στείλεις αντεστραμμένο, γιατί εγώ δεν φημίζομαι για τη λεπτότητά μου και θα μπορούσα να ξεκινήσω να το πω πριν φτάσω στο τέλος του. Καταλαβες. Καταλαβαίνει η Μαριτίνα, συνεννόμαστε. Καλημέρα στον κύριο Βασίλη που λέει καλημέρα. Τα Καΐτσι. Άνετα επώνυμο υποψήφιας με ΣΥΡΙΖΑ Ηγουμενίτσα. Γιατί τι έχει στην Ηγουμενίτσα? Έχει τέτοια επώνυμα?
0: Όχι, σου λέει ότι είναι στην Ηγουμενίτσα ο άνθρωπος.
1: Α, στην Ηγουμενίτσα είναι ο άνθρωπος.
0: Όχι, ΣΥΡΙΖΑ Ηγουμενίτσας.
1: Α, δεν το ξέρω.
0: Δεν
1: το κατάλαβα.
0: Δεν καταλαβαίνω ούτε εγώ.
1: Ναι. Καλημέρα, φίλοι μου. Σχετικά με τον Ιάπωνα πρέσβη, επειδή έχω ζήσει πολύ την Ιαπωνία, αγαπούν και σέβονται πολύ τους Έλληνες στην Ελλάδα.
0: Υπέροχος
1: λαός,
0: μας
1: λέει ο κύριος Μάκης. Και εμείς τους αγαπάμε και τον πολιτισμό τους. Έστω και αν πολλές φορές κάποια στοιχεία του δεν τα καταλαβαίνουμε, εγώ δηλαδή.
0: Παρότι μιλάει τη γλώσσα.
1: Καλημέρα. Αυτό που ακούτε που μερικές φορές και καλά με βάζει σε ρέτη να λέω δε και καλά.
0: Εγώ του βάζω το χέρι στο λαιμό.
1: Ιαπωνέζικα. Είναι επειδή, παιδιά, μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση. Έχω δει κάποιες ταινίες ιαπωνικές, όχι πάρα πολλές, αλλά έχω δει κάποιες ταινίες. Λοιπόν, οι άνθρωποι μιλάνε με τον ίδιο τρόπο. Είτε λένε σ' αγαπώ, είτε λένε πάμε στη μάχη, είτε λένε ήρθε η ώρα για να κάνω χαρακτήρι. Ο τρόπος που μιλάνε, ας πούμε, η έκφραση και ο τόνος είναι ο ίδιος. Αυτό είναι που μου έχει κάνει φοβερή εντύπωση, εν πάση περιπτώσει. Δεν προς Θεού, νομίζει κανείς ότι κοροϊδεύω κανέναν. Δεν κοροϊδεύω κανέναν, αλλά λίμωνο ίσα ίσα. Τους εκτιμώ βαθύτατα. Θα ήθελα πάρα πολύ να πάω.
0: Κι εγώ.
1: Η Ιαπωνία είναι ωραία.
0: Εντάξει, θέλουμε αντιπροσώπου τώρα να μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Θα μάθουμε.
1: Δεν είναι το ίδιο.
0: Ναι, αλλά θα
1: με αυτή την έννοια έχουμε πάει στις Μαλδίβες και στην Μπόρα Μπόρα. Έχεις πάει? Δεν έχω πάει.
0: Έχουν πάει
1: κάποιοι αντιπρόσωποι.
0: Έχουν και πάει, ναι.
1: Εγώ δεν έχω
0: εμείς
1: πάει.
0: Εμείς φάτε μάτια ψάρια.
1: Αυτό.
0: Ναι,
1: εδώ. Έχει στη δίκιο. Βέργα δεν έχουμε πάει.
0: Όχι, στη Βέργα έχω πάει εγώ.
1: Στο Λιβάδι δεν έχει πάει. Εσύ.
0: Στο Λιβάδι δεν είναι.
1: Καλημέρα στην κυρία Σοφία.
0: Θα πας αυτή ή σε άλλη ζωή.
1: Ωραία φωτογραφία με την ανατολή του ήλιου.
0: Ναι. Αλήθεια είναι.
1: Πολύ όμορφα.
0: Ναι. Λοιπόν.
1: Χθες ανησυχήσαμε πάλι με τις πυρκαγιές.
0: Πολύ.
1: Έτσι,
0: πάρα πολύ.
1: Θα μιλήσουμε λίγο αργότερα για το τι γίνεται. Ανησυχήσαμε και με την πυρκαγιά στη Σαλαμίνα. Γιατί καταρχήν ήταν η δεύτερη μέσα σε λίγες μέρες. Και ήταν επίσης δίπλα, είπα πάλι καταρχήν θα με μαλώσει η κυρία Μαρία, ήταν δίπλα στον ναύσταθμο. Ήταν εκεί στα όρια του ναύσταθμου και είχε ένα παλιό λατομείο και έχει και κάποια υλικά παλιά προς ανακύκλωση κτλ. Μπαταρίες και τέτοια πράγματα, γι' αυτό ακούστηκαν και κάποια μπαμ ενδεχομένως, αλλά ανησύχησε κόσμος. Σου λέει, οπ, τι γίνεται εκεί πέρα, στον ναύσταθμο. Δεν είναι και πολύ καλό πράγμα. Δεν μπήκε μέσα στον ναύσταθμο, εν πάση περιπτώσει, και ελέγχθηκε πάρα πολύ. Ελέγχθηκε γρήγορα σχετικά. Αλλά πάντα έχω αυτή την απορία. Και έβλεπα και τα πλάνα που έβγαιναν από εκεί πέρα. Ρε παιδί μου, θαμνώδης είναι η περιοχή. Πώς κάνει και τόσο πυκνό καπνό και τόσο εύκολο για να επεκταθεί, ας πούμε. Θα μου πεις, τα πάντα είναι θεόστεγνα, ειδικά με αυτές τις ζέστες των τελευταίων ημερών. Τα πάντα πλέον
0: αυτό.
1: Είναι φρήγανα. Είναι έτοιμα δηλαδή να λαμπαδιάσουν με το παραμικρό. Αυτό το λέω, γιατί και σήμερα είναι κάποιες περιοχές σε κόκκινο συναγερμό, ας πούμε, σε red alert που λένε. Και λίγο πρέπει να έχουμε το νου μας, έτσι. Αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Χθες είχαμε επίσης άλλη μια απώλεια από το χώρο της τέχνης. Πέθανε ο Δημήτρης Κόκοτας, ήταν μόλις 57 ετών. Πριν από 2,5 χρόνια ο γιος του Σταμάτη Κόκοτα, ο οποίος έκανε και αυτό στη δική του καριέρα στο τραγούδι. Πριν από 2,5 χρόνια είχε πάθει, αν δεν κάνω λάθος, έμφραγμα. Και δεν μπόρεσε να συνέλθει από όλη αυτή την κατάσταση. Ήταν σε καταστολή, κατάφερε να βγει από αυτή, αλλά τελικά δεν κατάφερε να συνέλθει. Έφυγε χθες, βίδισε στο πένθρος βέβαια τους δικούς του ανθρώπους και τους συναδέλφους του, γιατί είχε συνεργαστεί με πάρα πολλούς της γενιάς του ειδικά, και είχαν κάνει και μια περιοδία με τα παιδιά άλλων σπουδαίων επίσης τραγουδιστών.
1: Ναι, ναι, είχα δει.
0: Δηλαδή, κάνανε περιοδία με τον Χάρη Βαρθακούρη, τον Στέλιο Διονυσίου, με τον.
1: Το γιο του Μπιθικότσι.
0: Δυστυχώς χθες έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 57 ετών.
1: Λοιπόν, επειδή σας έλεγα πριν για Red Code, είναι οι περιοχές, η Αττική και κάποιες περιοχές της περιοδικής Ελλάδας που είναι μπόλικες, δεν είναι επεξεγέλασε. Είναι πάρα πολλές περιοχές. Έχετε το νου σας σήμερα για τις πυρκαγιές, πάρα πολύ. Σας είπαμε ότι σε κάποιες το πολύ που θα φτάσει είναι τα 6 μποφόρ. Αυτό μη μας το θεωρούμε εντάξει, αφού δεν έχει 8 ή 9, δεν υπάρχει κίνδυνος. Και το 6 και ειδικά σε τοπικές περιοχές, σε χαράδρες ή σε τέτοιες ιστορίες, μπορεί να είναι πολύ μεγαλύτερο. Σας λέγαμε και τις προάλλες όταν είχαμε τις φωτιές, ότι για παράδειγμα τα μποφόρ ήταν 6, αλλά οι ρηπές φτάναν τα 120 χιλιόμετρα την ώρα. Που σημαίνει πολύ παραπάνω ένταση ανέμου σε τοπικό επίπεδο και περιορισμένο, αλλά αρκετό, ικανό και αναγκαίο για να κάνει την ζημιά, τη μεγάλη, έτσι. Γι' αυτό σήμερα το νου μας. Απέχουμε από δουλειές οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρες και οτιδήποτε τέτοιο πράγμα.
0: Ναι, γιατί οι άνθρωποι λαχτάρισαν σε πάρα πολλές περιοχές ταυτόχρονα χθες το απόγευμα. Δηλαδή,
1: ναι, ήταν κάποια στιγμή.
0: Μία μετά την άλλη.
1: Ναι, αυτό. Και στη Βιωτία και τα λοιπά. Θα σας πούμε.
0: Ναι.
1: Θα σας πούμε.
0: Θα δούμε τι. Θα κάνουμε έναν μικρό απολογισμό σε λίγο. Τουλάχιστον για την κατάσταση στη Βιωτία, για να δούμε τι γίνεται. Γιατί εκεί είχε, αν δεν κάνω λάθος, 2 μέτωπα.
1: Ναι, ναι, 2 μέτωπα. Όντως, 2 μέτωπα είχε.
0: Ναι.
1: Θα το δούμε. Στον Άγιο Βλάσιο ήταν το κυριότερο, αν δεν κάνω λάθος.
0: Και στη Στεφάνη.
1: Ναι, και στη
0: Στεφάνη.
1: Ναι, στη Στεφάνη. Μάλιστα. Ναι. Απλά γιατί δεν τα θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Θυμάστε που σας έλεγα πριν από λίγη ώρα ότι ένα από τα σενάρια της επίσκεψης του αρχηγού της CIA στην Μόσχα μπορεί να είναι η ανταλλαγή αιχμαλώτων. Τώρα διαβάζω.
0: Ναι.
1: Μεταδίδει το ΤΑΣ, το επίσημο ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων, ότι η Ρωσία και η Ουκρανία συζητούν αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου. Επαναλαμβάνω ότι αυτή δεν είναι η επικρατέστερη εκδοχή για την επίσκεψη του αρχηγού της CIA, γιατί έχουν γίνει και άλλες ανταλλαγές αιχμαλώτων χωρίς να χρειαστεί η φυσική παρουσία του αρχηγού της CIA στη Μόσχα, για παράδειγμα, ή στο Κίεβο. Κάνε στο Κίεβο, δεν ξέρω αν έχει πάει, αλλά απλά να το έχετε κατά νου. Τώρα που είπα ότι δεν ξέρω αν έχει πάει, αυτοί οι μεσολαβητές υποτίθεται, ο Κούσνερ δηλαδή και ο άλλος, δεν θυμάμαι το όνομά του, πώς τον είναι τον άλλο, να το.
0: Δεν πειράζει.
1: Οι δύο που είχε στείλει, εν πάση περιπτώσει, ο Τραμπ για την Ουκρανία, έχουν πάει 8 φορές στη Μόσχα, καμία στο Κίεβο. Μα καμία όμως. Διάβαζα δε το εξής, ότι εν ώψη της επίσκεψης, της άφιξης του διοικητή της, του διευθυντή της CIA στη Μόσχα, είχαν ζητήσει οι Αμερικανοί από τους Ουκρανούς να μην βομβαρδιστεί η Μόσχα, να μην στείλουν drones ή πυράβλους ή οτιδήποτε στη Μόσχα και στην Αγία Πετρούπολη, στο Λένιγκραν το παλιό. Και οι Ουκρανοί το τήρησαν για αυτό το διήμερο, εν πάση περιπτώσει τουλάχιστον. Δεν έγινε σε αυτές τις περιοχές επίθεση.
0: Αυτό που φεύγω λίγο από αυτά.
1: Φύγε, καλά κάνεις.
0: Γιατί αυτές τις μέρες που πολλοί επιστρέφουν από τις διακοπές τους, γιατί ναι, είναι η εβδομάδα της επιστροφής αυτή,
1: ναι,
0: βλέπω το εξής πράγμα. Βλέπω αναρτήσεις που σε κάνουν λίγο και χαμογελάς, ας πούμε, με ανθρώπους που έχουν πάει και έχουν περάσει πολύ καλά σε ένα μέρος,
1: ναι,
0: και έχουν πάει με τους δικούς τους ανθρώπους ή αυτούς που γνώρισαν στο μέρος που πήγαν, στην προβλήτα του λιμανιού, ας πούμε, και τα λοιπά, και τους αποχαιρετάνε και κάνουν ανάρτηση. Και είναι πάρα πολύ γλυκό, γιατί περισσότεροι αυτοί που μένουν πίσω. Καλά, αυτοί που φεύγουν είναι πολύ θλιμμένοι, έτσι δεν το συζητάω. Αυτοί που μένουν πίσω δίνουν ευχές, λένε να μας ξανάρθετε. Το έχω δει σε πάρα πολλές αναρτήσεις αυτό και είναι πάρα πολύ γλυκό. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
1: Μάλιστα. Μέσα σε αυτή τη μαυρίλα.
0: Που ζούμε.
1: Εγώ θα συνεχίσω λίγο τη μαυρίλα.
0: Συνέχισε, Διονύση μου, πες. Ναι. Έλα.
1: Βλέπω ξαφνικά σε site. Και αν ο τρίτος παγκόσμιος έχει ήδη ξεκινήσει και δεν το έχουμε καταλάβει. Μας ρωτάει βέβαια, αλλά αλήθεια τώρα.
0: Δεν μπορούμε να απαντήσουμε.
1: Έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος. Έχει ξεκινήσει με διάφορες μορφές, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα, εν πάση περιπτώσει. Αλλά δεν το λες τρίτο παγκόσμιο πόλεμο, ρε παιδί μου.
0: Εντάξει, ρε παιδάκι.
1: Ναι, ξέρω εγώ.
0: Εντάξει, τώρα υπερβολή είναι.
1: Όχι,
0: αυτό,
1: το βρίσκω λίγο. Ξέρεις, να ανοίξεις το μάτι σου και λες, για να δούμε τι συμβαίνει σήμερα. Μήπως έχει ξεκινήσει ο τρίτος παγκόσμιος πόλεμος και δεν το ξέρετε. Και λες, κλείστα όλα. μένω στο, κάθομαι στο σπίτι ή πάω στο καταφύγιο. Ναι. Δηλαδή, ναι, αυτό.
0: Ναι, όχι, δεν θέλω.
1: Τώρα, επειδή έλεγες πριν για τον κόσμο που γυρνάει, ναι, μαζί με τον κόσμο που γυρνάει, τι είναι αυτό που βγαίνει?
0: Η δημοσκοπήση.
1: Α, να το. Ανάτο. Ναι. Στο μυαλό μου είσαι.
0: Ναι, βγήκε η πρώτη χτες.
1: Ναι.
0: Η πρώτη μετακαλοκαιρινή, ας πούμε, δημοσκόπηση.
1: Ναι, να σου πω κάτι όμως. Για να είναι η πρώτη μετακαλοκαιρινή, πάει να πει ότι έγινε πριν από 4-5-6 μέρες.
0: Την προηγούμενη εβδομάδα.
1: Δηλαδή που ο κόσμος είναι ακόμα διακοπές. Μα ποιος κάνει τώρα.
0: Γι' αυτό λένε, ρε παιδί μου, ότι εντάξει, είναι η πρώτη.
1: Ναι.
0: Που δίνει ένα πρώτο στίγμα, ας πούμε, της κατάστασης.
1: Μάλιστα.
0: Όπου ο κόσμος είναι μοιρασμένος πέρα από τα δεν έχει, η κατάταξη δεν έχει αλλάξει δραματικά, μην φανταστείτε. Πρώτη Ινδού, στην πρόθεση λέω τώρα, έτσι, γιατί πρόθεση έχει μόνο. Στην πρόθεση ψήφου, πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερη Ελλάς, τρίτο το Πασόκ, τέταρτη Ελληνική Λύση, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και πάει λέγοντας.
0: Και πάει λέγοντας. Το θέμα είναι ότι ο κόσμος είναι μοιρασμένος στο αν πρέπει να γίνουν εκλογές τώρα ή στην ώρα τους.
1: Εν τω μεταξύ, η ώρα τους είναι σε 6-7 μήνες. Ναι.
0: Και θέλουν, αυτό εμένα με εντυπωσίασε, κυβέρνηση.
1: Ναι.
0: Επειδή όλοι νομίζουν ότι θα πάμε στην πρώτη και δεύτερη Κυριακή. Δεν είναι έτσι. Αν δεν σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν να σχηματιστεί αυτοδύναμη κυβέρνηση. Θέλουν κυβέρνηση την πρώτη. Με το που θα πάνε να ψηφίσουν. Επειδή μου είναι το αποτελέσμα από την πρώτη.
1: Έτσι λέει.
0: Ναι, η πλειοψηφία.
1: Πόση πλειοψηφία θέλει?
0: 60.
1: Αλήθεια?
0: Ναι.
1: Μάλιστα. Εν πάση περιπτώσει, θα τα δούμε όλα αυτά.
0: Ναι.
1: Επίσης στις ειδήσεις που κυκλοφορούν είναι ότι ετοιμάζεται, λέει, να κατέβει. Το έλεγε και πριν η Κατερίνα. Ο Κασιδιάρης που λέγαμε πριν.
0: Ναι, ότι έτσι κάνει καμπάνια, λέει, μέσα στην
1: κάνει καμπάνια, λέει.
0: Και
1: αυτό. Είναι επίσης ένα στοιχείο της πολιτικής επικαιρότητας και αυτό σας σας το λέμε, να το έχετε και αυτό κατά νου. Καλημέρα στο φίλο μου τον Γιάννη από το Μεσολόγγι. Μποντζόρνο. Ανεσπρέσο, μας λέει. Διπλό. Διπλό. Και δυνατό. Καλημέρα και στον κύριο Αλέξανδρο.
0: Να σας πω για την κατάσταση στην Εθνική.
1: Λέω ότι κατά τις 5:30 ένας συνάδελφός σας από άλλο σταθμό, ναι, σας έστειλε την καλημέρα του.
0: Ναι, ο φίλος μας, ο Δημήτρης ο Γιαννίδης.
1: Ναι.
0: Βέβαια, κάθε πρωί μας καλημερίζει. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα, Δημήτρη, να το πούμε και εμείς. Δεν το ξέρα.
0: Ναι, βέβαια.
1: Γιατί
0: βέβαια. Είναι πολύ. Είναι παλιός μας φίλος.
1: Εγώ εκείνη την ώρα ακούγα τον Αργυρό.
0: Ναι, ο Δημητράκης. Ο Γιαννίδης. Κάθε πρωί μας στέλνει.
1: Πολύ
0: ωραία. Λοιπόν,
1: ωραία.
0: Να σας πω ότι. Γι' αυτό που.
1: Συγγνώμη. Τίποτα, τίποτα. Εσύ.
0: Αυτό που μας ενημέρωσε ο ακροατής νωρίτερα, ο κύριος Γιάννης, ποιος ήταν, μας είχε πει για το ατύχημα.
1: Ο κύριος Μιχάλης.
0: Ο κύριος Μιχάλης, που γίνει στο ατύχημα στην Εθνική Οδό πριν τη μεταμόρφωση. Η κίνηση πια ξεκινάει το ποτηλιάσμα πριν από την Καλυφτάκη. Στο ρεύμα προς Αθήνα, έτσι.
1: Υπενθυμίζω ότι ο κύριος Μιχάλης μας είχε πει ότι είναι δύο λωρίδες, η δεξιά και η Λέα, είναι κλειστές. Ακριβώς εξαιτίας ενός ατυχήματος που έχει γίνει. Η Δεκατερίνα, βλέποντας στους χάρτες από την Google, εντόπισε και δεύτερο ατύχημα λίγο παραπάνω. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αυτό το πράγμα θα πάει ντόμινο τώρα.
0: Το δεύτερο ατύχημα, από ό,τι φαίνεται, πρέπει να απομακρύνθηκε ή να λύθηκε το ζήτημα. Έχει μείνει το ένα, το οποίο είναι κοντά
1: στη
0: μεταμόρφωση. Αλλά πλέον, σας λέω, η κίνηση ξεκινάει από πριν την Καλυφτάκη.
1: Εν τω μεταξύ, είναι εντυπωσιακό, γιατί όλος ο υπόλοιπος χάρτης είναι πράσινος,
0: ναι,
1: όπως σας λέγαμε και χθες, κατά πράσινος, έτσι. Το συγκεκριμένο σημείο όμως είναι κατά κόκκινο. Πιο κόκκινο δεν γίνεται.
0: Αλήθεια.
1: Πιο κόκκινο πεθαίνεις. Δηλαδή τέλος.
0: Αλήθεια είναι αυτό το πράγμα. Για να και στο λιμάνι θα
1: είναι. Να πούμε, οπλιστείτε με υπομονή.
0: Αυτό, όχι, όχι,
1: τα ακούσα αυτό και
0: τρελαίνεσαι.
1: Στο ναι, ναι,
0: στο λιμάνι του Πειραιά γίνεται χαμός.
1: Φεύγουν ή έρχονται? Τώρα είναι η ώρα που φεύγουν, βέβαια, τα πλοία.
0: Και έρχονται, έρχονται και τα βραδινά. Αλλά έχει πολλή κίνηση από την Αλυπαίδου.
1: Ναι.
0: Τους αρέσει σένα.
1: Ναι.
0: Ναι. Και σε όλο το. Περιμετρικά, όλο το λιμάνι. Κοίτα, το βλέπεις.
1: Μπαίνεις
0: στο λιμάνι. Είναι σαν video game αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή είναι.
1: Καλημέρα και στο Γιώργο, το φίλο μας από το Κιάτο, που λέει το καλοκαίρι συνεχίζεται. Και μας στέλνει φωτογραφιούλες, παραλίουλες.
0: Φυσικά και συνεχίζεται το καλοκαίρι, ναι, παιδιά. Δεν το αμφισβητεί κανείς αυτό το πράγμα.
1: Όχι, και αυτό δεν το αφήσετε κανείς ότι συνεχίζεται. Το καταλαβαίνουμε από τον καύσωνα. Ναι, να φύγει θέλουμε. Κάποιοι εξημών. Κάποιοι εξημών, εγώ δηλαδή, μου του ιδίου.
0: Όχι, να γίνει.
1: Θέλουν να φύγει.
0: Πιο ήπιο.
1: Όχι, να φύγει, να έρθει το φθινόπωρο. Βροχούλες, ωραία. Να ποτιστεί η φύση και τέτοια πράγματα.
0: Εντάξει,
1: να μοσχοβολάει το χώμα και τέτοια.
0: Εμείς θέλουμε να ακολουθηθεί η πορεία των 4 εποχών.
1: Γι' αυτό λέμε. Τη Δευτέρα τελειώνει το καλοκαίρι, να φύγει. Στο καλό. Να έρθει το φθινόπωρο.
0: Δεν τελειώνει.
1: Αυτό, όχι, αυτό λέμε θέλουμε.
0: Ναι. Ναι. Τέλος πάντων, σημασία έχει όμως για μένα ότι ζήσαμε και άνοιξη φέτος.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν μπήκαμε στις ζέστες με το, πώς το λένε, μπαμ. Δεν μπήκαμε κατευθείαν.
1: Πρόσεξε να δεις τώρα.
0: Ζήσαμε, το καταλάβαμε την άνοιξη.
1: Πρόσεξε να δεις. Θυμάσαι, μαζί, ήταν πριν τις διακοπές μας,
0: ναι.
1: Που λέγαμε και συζητούσαμε και με τον Κρίστη στην Ιταλία και με την Θωμαίδα στην,
0: μπράβο,
1: στην Γαλλία,
0: ναι.
1: Που αυτοί είχαν ήδη δύο κύματα καύσωνα, ας πούμε. Μας λέγαν και οι φίλοι ακροατές εδώ πέρα από την Κοπεχάγη, από το Ανόβερο κτλ. Και εμείς εδώ λέγαμε τυχεροί είμαστε, δεν έχουμε ακόμα. Και μας ήρθαν και εμάς μαζεμένοι. Μαζεμένα τα κύματα αυτά.
0: Κατάλαβα, εντάξει, τώρα δεν
1: είναι. Συσσωρευμένοι.
0: Αυτοί φάγαν όλο το καλοκαίρι όμως έτσι.
1: Ζήτω το φθινόπωρο, ζήτω το χειμώνα. Έτσι, ναι.
0: Σχεδόν όλο το καλοκαίρι φάγατε έτσι αυτοί.
1: Ναι.
0: Άμα το σκεφτεί.
1: Το λέγαμε στην αρχή της εκπομπής. Ναι. Η Γαλλία είχε πέντε κύματα. Πέντε αλλεπάλληλα κύματα. Κάποια εκ των οποίων είχαν μεγάλη διάρκεια. Δηλαδή, ένα από τα κύματα αυτά του καύσωνα είχαν δεκαήμερη διάρκεια. Το οποίο είναι εξουθενωτικό.
0: Yeah.
1: Έτσι, σε μια χώρα που δεν έχει κλιματιζούμενους χώρους, δεν έχει air condition στα σπίτια, έχει παλιά κτίρια τα οποία θερμαίνονται πολύ και μετά πυρώνουν και το βγάζουν μέρα νύχτα κτλ.
0: Αλήθεια.
1: Και έχουν και την υγρασία από τα ποτάμια και από όλες αυτές τις ιστορίες.
0: Λοιπόν, τα νεότερα για τις φωτιές είναι ότι υπάρχουν κάποιες αιστείες ακόμα στον Άγιο Βλάσιο. Στη Βιωτία συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις τώρα που ξημέρωσε.
1: Θα βγουν και εναέρια.
0: Υπάρχουν και τα εναέρια μέσα. 92 πυροσβέστες, 5 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, τις 4 και 10 της ΕΜΟΔΕ και 25 επιχειρήματα επιχειρούσαν όλο το βράδυ και τώρα επιχειρούν, συνεχίζουν να επιχειρούν. Και είναι βελτιωμένη πολύ η εικόνα στη Στεφάνη Βιωτίας.
1: Γελάω με ένα μήνυμα μας έχει στείλει ο Κώστας που λέει. Ο απειροελάχιστος χρόνος μεταξύ του χρόνου που ανάβει το πράσινο φανάρι και της κόρνας του από πίσω οδηγού λέγεται επιστημονικά κλαξόνιο. Καλό.
0: Πολύ καλό.
1: Πολύ καλό.
0: Πάρα πολύ καλό. Πάρα πολύ καλό.

0: Λοιπόν, υπάρχει μια κυρία, έγινε θέμα σε μεγάλα αμερικανικά δίκτυα. Υπάρχει μια κυρία η οποία προσέλαβε ένα ρομπότ, ανθρωποειδές λίγο κάπως, μη φανταστείς, για να καθαρίσει το διαμέρισμά της.
1: Ωραία.
0: Εγώ θα το είχα πετάξει από τον μπαλκόνι.
1: Γιατί?
0: Γιατί αγάπη μου, μέχρι να πιάσει το ξεσκονόπανο, να πιάσει το τέτοιο, να, δηλαδή το ρομπότ δεν είχε αυτή τη, η κίνησή τους ακόμα, είναι σε επίπεδο, πώς το λένε, δεν είναι...
1: Ποια κίνησή τους είναι επίπεδο, εδώ πέρα ένα τέτοιο ανθρωποειδές ρομπότ στην Κίνα κατέριψε το ρεκόρ του Μπόλτον στο τρέξιμο.
0: Να σου πω κάτι, άλλο να κατέριψε, είναι πιο δύσκολο να καθαρίσει ένα σπίτι, πίστεψέ με.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήταν πολύ αργό, πάρα πολύ αργό. Αυτή, η κυρία,
1: ναι, αλλά ήταν, μπορεί να ήταν σχολαστικό, γι' αυτό να αργούσε.
0: Καλά, ναι.
1: Καλά.
0: Το ανέβασε.
1: Γιατί, ρε παιδί μου, θέλεις τα ανθρωποειδή κατευθείαν τα ρομποτοειδή να τα απομειώσεις, να τα αυτώσεις, ας πούμε. Γιατί?
0: Γιατί, Διονύση, δεν κάνουν
1: γιατί
0: την
1: έχω
0: ίδια
1: δει
0: δουλειά.
1: Το Exterminator,
0: ναι,
1: λέει.
0: Ναι, και εγώ δει, ναι, ναι.
1: Και φοβάμαι ότι
0: το
1: κατά
0: Terminator,
1: ναι, συγγνώμη. Ή το Mad Max.
0: Δεν θέλουμε να γίνει Exterminator, ναι. Σε καμία περίπτωση, ναι. Λοιπόν, πώς το λένε, πάντως...
1: Τη δουλειά την έκανε καλά, δεν είναι μόνο ο χρόνος.
0: Έστρωσε το κρεβάτι, καθάρισε το μπάνιο, $30 ήταν το κόστος.
1: Ναι.
0: Το...
1: Πώς, για πόση ώρα, το, 30 δολάρια.
0: Το ωριαίο.
1: Τι ωριαίο.
0: 30 λεπτά την ώρα.
1: Α,
0: $30 την ώρα.
1: $30 την ώρα.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι, ρε παιδιά.
0: Χρησιμοποίησε και έβαλε και ηλεκτρική σκούπα. Άμα δεν βλέπεις πως σκούπισε το μεταξύ. Πω, πω, δεν μπορώ. Δηλαδή, εγώ που δεν είμαι καμία τρελή, ας πούμε. Α, εννοώ,
1: αυτό το λες εσύ.
0: Όχι, δεν εννοώ γενικότερα. Εννοώ με την καθαριότητα. Εντάξει, τι θέλω.
1: Α, ναι, αυτό εκεί το πας.
0: Ναι, σχολαστική, ας πούμε.
1: Αυτό εννοείς, δεν είσαι τρελή.
0: Πολύ αργές κινήσεις, ρε φίλε. Δηλαδή, πω, πω, πω. Έλα, έχουμε και δουλειές, ας πούμε. Γιατί πολλοί ανησύχησαν, θα χαθούν θέσεις εργασίας και με τα ρομπότ και δεν ξέρω εγώ τι.
1: Είναι δεδομένο θα χαθούν.
0: Ακούστε, άμα συνεχίζουν να καθαρίζουν με αυτόν τον τρόπο, δεν θα χαθούν θέσεις.
1: Ναι, θα χαθούν από άλλα. Ήδη έχουν χαθεί από άλλα. Φορτώσεις για παράδειγμα.
0: Καλέ.
1: Ήδη σε διάφορες δομές.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Πάλι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πάλι, ναι, 7.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τρεις διαδοχικές επιχειρήσεις εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότιο-δυτικά της Ιεράπετρας με συνολικά περίπου 218 άτομα να περισυλλέγονται από λέμβους. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς στον Άγιο Βλάσιο και στη Στεφάνη Βιωτίας. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα τα νησιά του Ιωνίου για τον κίνδυνο πυρκαγιάς, το κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθενται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών σύμφωνα με το Άξιος. Για συμφωνία πλαίσιο που καθορίζει προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς και προβλέπει επιχείρηση αποναρκοθέτησης, συζήτησαν οι Υπουργοί Εξωτερικών Ιράν και Ομάν. Βουτιά 3% στις τιμές του πετρελαίου στα 86,80 δολάρια το βαρέλι. Εμπριστική επίθεση σε εν λειτουργία κατάστημα τα ξημερώματα στον Άγιο Παντελεήμονα. Δύο άτομα πέταξαν μολότοφ από την επίθεση, προκλήθηκε πυρκαγιά. 1.000.000 παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθήσουν, προειδοποιεί η UNICEF. Ζέστηκε σήμερα έως 39 βαθμούς στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη.

0: Ένας 007 μου έχει λείψει. Δεν σου έχει λείψει? Ένας James Bond.
1: Μου έχει λείψει καταρχήν ότι δεν ξέρω ποιος είναι. Μου λείπει μια σταθερά.
0: Αυτό δεν
1: που δεν ξέρω ποιος είναι ο James Bond.
0: Δεν
1: που δεν έχει βγει ακόμα James Bond. Αυτό μου λείπει.
0: Δεν έχουμε.
1: Αν ήξερα ποιος ήταν, καταρχήν θα είχα αυτή τη σταθερά. Δεύτερον, θα μπορούσα να τον κρίνω και να τον περιμένω με λαχτάρα ή να μην τον περιμένω καθόλου ή οτιδήποτε τέτοιο. Γιατί υπήρχαν για James Bond που δεν τους περίμενα με κοίταξε, αγωνία και λαχτάρα.
0: Επίσης, λοιπόν, ναι. Εγώ αρχίζω και αναθεωρώ για τον Idris Elba. Μα ήμουν κάθετα αντίθετη. Δεν ήθελα να νόντριζε. Τον είδα σε μια ταινία τώρα, τις διακοπές, περιπέτεια. Και μ' άρεσε.
1: Σε ταινίες δράσεις τώρα και περιπέτειες και δράσεις
0: Πολύ καλός.
1: Είναι πάρα πολύ καλός. Πάρα πολύ καλός.
0: Αλλά έχει και
1: θα αρχίσει μια ολόκληρη κουβέντα τώρα, όπως είχε άρχισε με την Οδύσσια για παράδειγμα. Με την Οδύσσια. Με το αν είναι η ωραία Ελένη μαύρη ή δεν είναι μαύρη.
0: Για
1: να ξεκινήσουμε και με τον James Bond. Να βάλουμε κι άλλο νταλκά στο κεφάλι μας.
0: Δεν θέλουμε άλλο.
1: Ναι, δεν θέλουμε άλλο. Εμείς θέλουμε να πάρουμε το μετρό και να πάμε καλαμαριά.
0: Περίμενε, πρόσεξε. Να εξηγήσουμε τι θα γίνει. Στις 27 του μήνα.
1: Κάτσε να το εξηγήσουμε.
0: Θα είναι στον κόσμο, δεν το ξέρουν όλοι.
1: Ναι.
0: Στην Καλαμαριά το ξέρουν, το περιμένουν πώς και πώς. Αλλά κάποιοι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν. Στις 27 του μηνού,
1: αύριο δηλαδή,
0: θα γίνουν τα εγγένεια των 5 νέων σταθμών.
1: 5. Φτάνει η Καλαμαριά. Πιάνει η Καλαμαριά το μετρό.
0: Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μίκρα.
1: Και τι θα κάνουμε εμείς?
0: Εμείς θα πάμε Καλαμαριά.
1: Θα το γιορτάσουμε.
0: Yeah.
1: Γιατί θα έχουμε γλέντι, θα
0: Γιατί
1: έχουμε τέτοια πράγματα.
0: Γιατί εμείς μέσα.
1: Ναι. Λοιπόν, έχουμε καλέσει την κυρία Χρύσα Ράπογλου, τη δήμαρχο Καλαμαριάς, για το αυριανό όλο τελετουργικό, αλλά και για τη συναυλία που διοργανώνεται εκεί, το γλέντι επί της ουσίας. Το περιμένατε χρόνια, κυρία Ράπογλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Χαίρομαι πολύ που σας ακούω.
2: Και εγώ το ίδιο, να είστε καλά. Και που τουλάχιστον με την αφορμή του μετρό μιλάμε για την Καλαμαριά.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Είναι χρυσή ευκαιρία.
2: Σας περιμένουμε.
1: Θα το θέλαμε πάρα πολύ.
0: Πολύ.
1: Αργήσαμε όμως. Εμείς λέγαμε στην εκπομπή πριν από κάμποσο καιρό ότι ρε παιδί μου, όταν φτιάχτηκε το μετρό της Αθήνας, μας είχαμε επίσημη πρόσκληση από τότε υπεχοδέ. Από τον κύριο Κώστα Λαλιώτη, ας
0: πούμε.
1: Για την Καλαμαριά δεν μας κάλεσε κανένας και την κυρία Ράμπογλου την ξέρουμε κιόλας.
0: Όχι, εντάξει, όχι, ρε παιδί μου. Εντάξει, τώρα δεν είναι όλο το μετρό της Θεσσαλονίκης. Τώρα αυτό είναι στη Μίκρα, αν δεν κάνω λάθος, θα γίνει η τελετή.
2: Όχι. Τώρα με φέρατε σε δύσκολη θέση.
0: Όχι, σταμάτα, μην λες έτσι στη δήμαρχο, ρε παιδί μου, ρε παιδί μου.
2: Θα κάνω επίσημη πρόσκληση.
0: Ακούστε, θα έρθω εγώ αντιπρόσωπο τώρα που θα ανέβω για τη ΔΕΘ. Κυρία Ράμπογλου, θα έρθω να την εκπροσωπήσω και το Διονύση. Μην ανησυχείτε.
1: Λοιπόν, τι είναι αυτό το περιμένατε καιρό, είναι τομή για την πόλη?
2: Ναι. Πολύ. Καταρχάς διατρέχει ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της πόλης, θα εξυπηρετήσει δηλαδή ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της Καλαμαριάς. Θα αλλάξει, θεωρώ και αξιολογώ, όχι μόνο εγώ αλλά και οι συγκοινωνιολόγοι, όλες τις συνήθειες, την κινητικότητα, την προσβασιμότητα σε άτομα με ειδικά προβλήματα και με ειδικές ανάγκες που θέλουν να πλησιάσουν και περιοχές του κέντρου. Αλλά το σημαντικότερο είναι ότι θα εκτιμάμε ότι θα αλλάξει και όλη την οικονομία της περιοχής. Είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι έχουμε μια καινούργια γραμμή στην ουσία, δηλαδή δεν είναι επέκταση. Είναι μια γραμμή η οποία φτάνει μέχρι το τέλος της σημερινής νοτιοανατολικής χτισμένης Θεσσαλονίκης. Εκτός αυτού είναι σημαντικό γιατί με την αφορμή του μετρό ή μάλλον ως συνοδό έργο του μετρό είναι έτοιμη να ξεκινήσει η κατασκευή της οδού Πόλου. Τώρα βέβαια, αν δεν έρθετε στην Καλαμαριά, όλα αυτά που σας λέω μπορεί να ακούγονται λίγο εξωτικά.
1: Πολλά από αυτά τα ξέρουμε. αλήθεια είναι. Εγώ ήθελα να ρωτήσω το εξής. Υπάρχει και κόσμος που λέει ότι επειδή θα είναι πολύ πιο εύκολα προσβάσιμη η Καλαμαριά, η οποία είναι και επειδή έχει και μαγαζιά και τέτοια πράγματα, ή τουλάχιστον από τότε που εγώ θυμάμαι, είχε τέτοια κίνηση, θα έχει πολύ περισσότερη. Άρα, πού θα παρκάρουν, πού θα εξυπηρετηθούν, αν θα επιβαρύνουν την Καλαμαριά την ίδια.
2: Όλα αυτά που λέτε ισχύουν. Δηλαδή, στην Καλαμαριά σήμερα μπορούμε να γιορτάζουμε, να υποδεχόμαστε ή να προετοιμαζόμαστε θετικά και για το μετρό και για την κατασκευή αυτού του δρόμου που σας λέω, που αν δεν έχετε όμως εικόνα δεν μπορείτε να καταλάβετε τη σημασία του. Δηλαδή ενός 40 μέτρου δρόμου με 2 χιλιόμετρα ποδηλατόδρομο με 7 κυκλικούς κόμβους, ο οποίος στην ουσία ολοκληρώνει το έργο του μετρό. Αυτά είναι τα πολύ θετικά στοιχεία. Υπάρχουν όμως και κάποια ζητήματα ανοιχτά, τα οποία μας φοβίζουν για την επόμενη μέρα. Και το λέω επόμενη εννοώ την επόμενη. Δηλαδή Πέμπτη αρχίζει το μετρό, για την επόμενη του μετρό που είναι Παρασκευή. Είναι ότι δεν έχουν προβλεφθεί όλα αυτά τα χρόνια, αυτά τα πολλά χρόνια πίσω, ο τρόπος με τον οποίο θα δέχεται το κυκλοφοριακό φόρτο από τις υπόλοιπες ανατολικές περιοχές Καλαμαριά. Και αυτό πραγματικά μπορεί να δημιουργήσει μία συμφόρηση σε περιοχές που είναι ήδη πολύ επιβαρημένες. Τώρα να σας πω όπως ο Φοίνικας, για όποιος μπορεί να καταλάβει και να με ακούσει. Αυτό δυστυχώς ήταν κάτι που δεν το προβλέψανε τα προηγούμενα αρκετά χρόνια και είναι κάτι που το θέτουμε και το θέτω με πολύ επιτακτικό τρόπο εδώ και 2,5 χρόνια. Έχω βρει ένα ενδίκο νους στον κύριο Ταχιάου, αλλά είναι πολύ δύσκολο, γιατί στην ουσία πρέπει να διανοίξουμε, δηλαδή να φτιάξουμε δίοδο που να φτάνει μέχρι τη γεωργική σχολή που έρχεται από το αεροδρόμιο. Να σας το πω λίγο έτσι, αν μπορεί να γίνει λίγο πιο κατανοητό. Άρα έχουμε ένα πρόβλημα πάρκινγκ που δεν έχει προβλεφθεί.
0: Αυτό
2: ένα πρόβλημα...
0: ισχύει όπου γίνεται, όπου γίνονται τέτοιες
1: παραβάσεις. Το αντιμετωπίσαμε και εδώ, και εδώ, πολύ έντονα.
2: Ναι, εγώ θεωρώ ότι το πάρκινγκ με κάποιο τρόπο θα το λύσουμε, γιατί έχουμε κάποια σχέδια και τοπικά ως Δήμος. Αλλά αυτό που ανέφερα πριν, δηλαδή η σύνδεση με τον κεντρικό δρόμο που έρχεται από το αεροδρόμιο και που είναι συλλεκτήρια οδός στην ουσία για να φέρει κόσμο στο μετρό της Καλαμαριάς, θα παραμένει ένα πρόβλημα. Εν πάση περιπτώσει το έχω θέσει σε περιφέρεια, σε διπλανούς δήμους. Ας μείνουμε στο πολύ θετικό, το αυριανό που είναι τα εγγένεια του μετρό. Εμείς τη υποδεχόμαστε με μια συναυλία στο κέντρο της Καλαμαριάς. Θέλω να επαναλάβω την πρόσκληση.
0: Πάντως φίλοι που ζουν στη Θεσσαλονίκη μου λένε επιτέλους δεν θα παίρνουμε τα αυτοκίνητα να πηγαίνουμε για ούτε στην Καλαμάρια.
2: Γιατί να σας πω, μαζί με το μετρό γίνεται μια αναδιάρθρωση και των λεωφορείακων γραμμών. Εμείς έχουμε θέσει σε διαθεσιμότητα, έχουμε πάρει κάποια καινούργια λεωφορεία ηλεκτρικά, για να είμαστε έτοιμοι, δηλαδή να κάνουμε δημοτική συγκοινωνία για να ενώσουμε σημεία απομακρυσμένα μεταξύ τους της πόλης. Βρισκόμαστε σε συνεργασία με τον ΟΣΕΦ και τον ΟΑΣ, προκειμένου όλο αυτό να είναι ένα ενιαίο σχέδιο αντιμετώπισης της κατ' ουσίαν όταν έχεις ένα μετρό, το ξέρετε πολύ καλά και στην Αθήνα, πολύ περισσότερο όμως εμάς, προσπαθείς μέσω των παράλληλων συγκοινωνιακών μέσων, των λεωφορείων, να κάνεις μια φόρτωση στους σταθμούς του μετρό, ώστε να ενώσει και σημεία της πόλης που είναι απομακρυσμένα. Τέλος πάντων, υπάρχει ένα σχέδιο μεγάλο, το οποίο το δουλεύουμε εδώ και 1,5 χρόνο πολύ εντατικά. Θεωρώ ότι θα λειτουργήσει και παραμένω και αισιόδοξη ότι θα καταφέρουμε να βρίσουμε, να λύσουμε και τα υπόλοιπα.
1: Μας αρέσουν όλα αυτά και μας αρέσουν, γιατί παρακολουθούμε την υπόθεση ή το σύριαλ με το μετρό της Θεσσαλονίκης από την εποχή που άνοιξε
0: την
1: πρώτη
0: τρύπα.
1: Από τότε το παρακολουθούμε και το καλύπτουμε κιόλας και δημοσιογραφικά. Εγώ θέλω να ρωτήσω κάτι ακόμη. Φέρνει κάποιες άλλες αλλαγές στην Καλαμαριά, με ποια έννοια? Εδώ είδαμε ότι όπου ήταν να φτιαχτεί σταθμός, εκτινάχθηκαν οι αντικειμενικές αξίες, για παράδειγμα, ή η χρήση γης ή όλα αυτά. Αυτά γίνονται στην Καλαμαριά?
2: Αυτό γίνεται στην Καλαμαριά εδώ και αρκετό καιρό, με την προοπτική της, του μετρό. Οι τιμές είναι στα ύψη, και αυτό δημιουργεί, μου δίνεται την ευκαιρία να σας το πω, γιατί μας κάνει στο Δήμο να υποφέρουμε. Αυτό δημιουργεί τεράστια θέματα και στο Δήμο, γιατί ο Δήμος Καλαμαριάς έχει ζητήματα μεγάλα με απαλωτριώσεις και με διάσωση δημόσιων κτημάτων. Καταλαβαίνετε, όταν οι αξίες γης είναι πολύ ψηλές, ότι όλες οι υποθέσεις που αφορούν από χαρακτηρισμούς χαρακτηρισμούς από αλλοτριώσεις γίνονται πάρα πολύ δύσκολες.
1: Βέβαια, γιατί είναι κοστοβόρες. Εννοείται. Εκτινάσετε το κόστος τους.
2: Ναι, ναι.
1: Μάλιστα.
0: Εγώ προτείνω να τα πούμε σε ένα μήνα από σήμερα.
1: Που
0: να μας πείτε πώς θα είναι τα πράγματα. Γιατί στην πράξη όμως, επί του παιδί, δηλαδή να δούμε τι.
2: Και εγώ τις έχω αυτές τις αγωνίες και είπαμε ότι θα κάνουμε τις αξιολογήσεις και στην πρώτη εβδομάδα και στον πρώτο μήνα και στον πρώτο εξάμεινο.
1: Οπότε θα τα ξαναπούμε, κυρία Ράπογλου.
0: Προς το παρόν, διασκεδάστε το.
1: Και εσείς, και εσείς.
0: Το κέντρο της Καλαμαριάς.
1: Να περάσετε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Καλημέρα.
1: Η κυρία Χρύσα Ράπογλου, δήμαρχος της Καλαμαριάς, για τα εγγένεια του μετρό που φτάνει αύριο, πιάνει Καλαμαριά. Με
0: Βέβαια.
1: Πέντε ενδιάμεσους σταθμούς, πιάνει Καλαμαριά. Και αυτό είναι πάρα πολύ καλό. Τώρα, ευκαιρία δοθήσεις να πω ότι από σήμερα ξεκινάει στη Σύρο, από σήμερα και θα κορυφωθεί την Κυριακή, ένα πενθήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στο ρεμπέτικο τραγούδι. Επειδή είναι και η γενέτειρα του Βαβακάρη, η λογική είναι το ρεμπέτικο επιστρέφει σπίτι
0: του.
1: Και θα δοθεί έμφαση στις εκδηλώσεις που διοργανώνονται και όλο το πενθήμερο αυτό, στην σύνδεση, στη μετάβαση μάλλον του ρεμπέτικου στο λαϊκό τραγούδι. Και θα έχει και αναδρομές μουσικές, δηλαδή θα γίνει αφιέρωμα για παράδειγμα στην Εσκενάζη, σε ιστορικές φυσιογνωμίες του ρεμπέτικου τραγουδιού. Θα κορυφωθεί το φεστιβάλ την Κυριακή με συναυλία του Γιώργου Τουνταλάρα.
0: Πώς πρέπει να πάω να το καλύψω?
1: Εκεί θα πάμε, στην Καλαμαριά θα πάμε.
0: Αυτό είναι πενθήμερο, είναι ωραίο πράγμα.
1: Ωραίο πράγμα, πενθημεράκι στη Σύρο.
0: Πρέπει να το καλύψουμε από την αρχή μέχρι το τέλος.
1: Σήμερα η πρώτη μέρα, που είναι η Πέμπτη, η συναυλία γίνεται στον. Όχι, η Τετάρτη, σήμερα Τετάρτη. Στον Ταρσανά. Στον Ταρσανά τη Ερμούπολη είναι η πρώτη συναυλία και θα είναι αφιέρωμα στην Ρόζα Εσκενάζη, την Στέλλα Χαρσκίλ και την Μαρίνα Νίνου. Σε αυτές τις τρεις θα είναι το.
0: Μαρίκα Νίνου.
1: Εγώ τι είπα?
0: Μαρίνα.
1: Όχι, παιδί μου, Μαρίκα είπα.
0: Μαρίνα είπα.
1: Ναι. Συγγνώμη, γιατί στη Μαρίκα Νίνου.
0: Σκέφτεσαι τις Μαρίνες εσύ.
1: Αύριο.
0: Πάνε και δένουν τα σκάφη.
1: Αύριο, νομίζω, ή κάποια εκ των ημερών, θα γίνει και μια εκδήλωση συναυλία έξω από τον Τεμπέλη. Τον ξέρεις τον Τεμπέλη?
0: Έχεις
1: πάει στη Σύρο? Η Σύρος έχει μια φημισμένη ταβέρνα όπου ήταν η ταβέρνα του Τεμπέλη. Γιατί ο ιδιοκτήτης της, λέει ο αστικός μύθος, καθότανε αραχτός. Αραχτός, δεν έκανε σχεδόν τίποτα. Και τρέχανε οι υπόλοιποι, νομίζω η γυναίκα του ή και κάποιοι άλλοι που δούλευαν, εν πάση περιπτώσει, στην ταβέρνα. Και αυτό ήταν αραχτός και γι' αυτό ονομάστηκε Τεμπέλης.
0: Μήπως είναι αστικός μύθος.
1: Γι' αυτό λέω ότι μπορεί να είναι αστικός μύθος και να μην είναι έτσι τα πράγματα. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι φημισμένη η συγκεκριμένη ταβέρνα του Τεμπέλη. Κατάλαβε.
0: Δεν το κακολογούμε λοιπόν, τον Τεμπέλη.
1: Όχι, δεν το κακολογούμε. Κανέναν έρευνα.
0: Τον κυνηγάει αυτό όμως, το λένε Τεμπέλη.
1: Ναι.
0: Το
1: μετρό φτάνει στη Μίκρα με ενδιάμεσο σταθμό στην Καλαμαριά. Ναι, αυτό είπε και η κυρία Ράπογλου. Εγώ έκανα λάθος και είπα ότι σταματάει τελειώνει στην Καλαμαριά. Δικό μου το λάθος. Και η Κατερίνα το είπε ότι στη Μίκρα φτάνει με ενδιάμεσο την Καλαμαριά. Έχετε δίκιο, κύριε Κωνσταντίνε. Εγώ ζητώ συγγνώμη για το λάθος.
0: Ναι. Λοιπόν, άλλα νέα.
1: Τι άλλα νέα?
0: Πιάσανε έναν τύπο ο οποίος κατάφερε 35 χρονών.
1: Ναι.
0: Κατάφερε και έφτασε με ένα φορτηγάκι έξω από το Καπιτόλιο στις Ηνωμένες Πολιτείες, στο οποίο είχε φορτωμένο πάνω μια γκυλοτίνα.
1: Γκυλοτίνα?
0: Ναι.
1: Άιντε.
0: Ναι.
1: Θα ζήλεψε την δόξα.
0: Πάρκαρε κανονικά. Και
1: θα ζήλεψε τη δόξα του αυτού του ακροδεξιού φασιστοειδούς υπουργού του Ισραήλ, που πήγε κάπου και είπε: εδώ θα κάνουμε τις φυλακές που θα κρεμάμε τους Παλαιστίνιους.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και το πανηγύριζε ο άνθρωπος αυτό.
0: Ναι, ναι.
1: Ο Μπεν Γκβίρ, αυτός ο ακραίος. Καλημέρα στον φίλο μας τον κύριο Δημήτρη που λέει: αφού πληρώνεται με την ώρα, λογικό να δουλεύει αργά το ρομποτάκι. Ας το βάλουν εργολαβία να γίνει τουρμπο. Είναι η μία άποψη. Ο Μιχάλης λέει: άμα έχεις ρομποτάκι, δεν χρειάζεται να κάθεσαι να το κοιτάς. Άστο να κάνει τη δουλειά του. Δεν πληρώνεται και με την ώρα. Όχι, κύριε Μιχάλη, με την ώρα πληρώνεται. $30 την ώρα.
0: Παιδιά, με την ώρα
1: πληρώνεται. Κύριε Νίκο, δεν είναι πολύ ωραίο αυτό που λέτε.
0: Όπως όλοι πληρώνονται με την ώρα, καταλάβατε.
1: Ο Αλέξανδρος λέει: Διονύση, με το αυτό που είπες, το ιεμού του ιδίου, μου θυμίσεις τις επιταγές. Έτσι διακινείται το μαύρο χρήμα. Στο παρελθόν. Ναι. Κάπως έτσι, κυρία.
0: Επίσης, ρωτούσα τα παιδιά εκεί που βρέθηκα διακοπές στην Κρήτη, στο ξενοδοχείο που έμενα, πώς πληρώνονται, εκτός από τους μπάρμεν, οι υπόλοιποι. Μου είπαν ότι παίρνουν 5 ευρώ την ώρα. Δεν είναι πάρα πολύ χαμηλό? Ναι. Δεν είναι πολύ χαμηλό το 5 ευρώ την ώρα που τους έβλεπα ότι δουλεύαν σαν τα σκυλιά, έτσι, τα παιδιά.
1: Ναι, είναι λίγο.
0: Είναι και, πάρα πολύ
1: και
0: λίγο.
1: Και είναι κρίμα, διπλά κρίμα, γιατί είναι σε σαθρά πόδια όλο αυτό το οικοδόμημα που έχει φτιαχτεί. Το δεύτερο είναι γιατί υπάρχουν πολλά παιδιά που λένε, αφήνουν άλλες δουλειές ή άλλες, μπας περιπτώσει, κατευθύνσεις και λένε, α, θα πάω μία σεζόν στο τάδε νησί,
0: ναι,
1: για 2-3-4 χρόνια, ας πούμε, θα βγάζω το χειμώνα μου. Και έτσι φεύγουν από άλλους παραγωγικότερους ενδεχομένως τομείς ή που θα μπορούσαν να κάνουν άλλα πράγματα. Εν πάση περιπτώσει, από το να ζουν υπό αυτές τις συνθήκες. Δεν ξέρω αν αυτή είναι η συνθήκη που επικρατεί παντού σε όλο τον τουρισμό.
0: Τα παιδιά
1: αν,
0: αυτά δουλεύαν.
1: Αν είναι αυτή, πάντως δεν είναι.
0: Πάρα πολύ σκληρά.
1: Δεν είναι υγιής, να το πω απλά.
0: Ήτανε με το χαμόγελο, ήταν τρομερά εξυπηρετικά, δηλαδή δεν μπορώ και να σου πω. Και με, πραγματικά τους άξιζαν πολύ περισσότερα χρήματα για τις υπηρεσίες που παρέχουν. Τέλος πάντων, επειδή πολλές φορές αισθάνομαι ότι έρχεται το τέλος του κόσμου από διάφορα πράγματα που βλέπω γύρω μου,
1: ναι.
0: Ένα από αυτά είναι ένα εστιατόριο στο Μιλάνο,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι ανοιχτό έξω, και τρως,
1: ναι.
0: Και έχεις τα πόδια στο νερό,
1: ναι.
0: Το οποίο είναι και λίγο παρανοϊκό αυτό. Θα μου πεις, πρέπει πας, το ξέρεις ότι έχεις τα πόδια στο νερό. Γιατί είναι οι κυρίες ντυμένες καλά, οι κύριοι ντυμένοι καλά. Πρέπει να πας με σαγιονάρα, λογικά.
1: Ναι, γιατί εδώ πέρα δεν υπάρχουν κάποιοι που βγάζουν τραπεζάκι πάνω στο
0: άλλο,
1: κύμα.
0: Ωραία, παιδί μου, αυτό τώρα είναι καλό εστιατόριο. Λέω.
1: Πώς και,
0: λέω,
1: και αυτά τα δικά μας είναι καλά. Είναι.
0: Που ντύνεσαι, που πας να διπλύνει.
1: Ναι.
0: Και δίπλα σου,
1: ναι.
0: Κολυμπάνε γοργόνες.
1: Τι γοργόνες?
0: Η αδερφή του Μεγαλέξανδρου.
1: Αυτό προσώπος. Α, ναι, μόνο το έχω δει, είναι παλιό αυτό, ναι. Το έχω
0: ναι,
1: δει.
0: Ναι, δεν
1: το
0: δει. Ναι, είναι παλιό. Είναι το τέλος του κόσμου, είναι.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Γι' αυτό το πράγμα πάντως.
0: Είναι kitsch, είναι καρακίτσι.
1: Υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Όπως υπήρξαν αντιδράσεις εδώ πέρα για τον σερβιτόρο, ας πούμε, που έμπαινε μέσα στη θάλασσα γιατί ναι. Ο άλλος ήθελε να σερβιριστεί μέσα στη θάλασσα, ας πούμε.
0: Μα έχουν βάλει τα κορίτσια, ναι. Έχουν τεθεί γοργόνες, ας πούμε. Καταρχήν υπάρχουν γοργόνες, θα μπορούσαν να βρουν αυθεντικές.
1: Ούτως ή άλλως υπάρχουν. Αυτό το ξέρουμε, το έχουμε δει και στην Κοπεχάγη.
0: Και τι απαντάμε όταν μας κάνει την ερώτηση, η Γοργόνα?
1: Ζει. Γιατί ναι. Αλλιώς θα έχουμε φουρτούνες.
0: Ναι, έχουμε πρόβλημα.
1: Όλη η Λάντα, γλέντια και φωτιές. Καλημέρα, μας λέει η κυρία Πέπη.
0: Ναι.
1: Κυρία Πέπη, δεν θέλω να είστε αρνητική. Ναι, τι.
0: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό δείχνει ότι ήρθε το τέλος του κόσμου.
1: Ο κύριος Θοδωρής μας λέει ότι υπάρχει και άλλη ταβέρνα Τεμπέλης. Δεν είπαν μόνο στη Σύρο, υπάρχει και στο Γοργοπόταμο.
0: Παιδιά,
1: εκεί βέβαια λέει δουλεύουν όλοι, και το αφεντικό και όλοι, αλλά είναι το επώνυμό του Τεμπέλη.
0: Α, εντάξει,
1: κατάλαβες γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Το λένε έτσι.
0: Κάποιος πρόγονος θα έχει θέμα.
1: Ναι, ναι.
0: Γιατί παλιά δεν υπήρχε η κορεκτήλα αυτή που υπάρχει τώρα. Καταλάβατε. Ότι ο Ζαρκώντας στο μυαλό το λέγανε. Και το λέγαμε.
1: Έτσι. Καλημέρα και στον φίλο μας που στον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Λέει η ευκολότερη λύση για δουλειά προφανώς είναι η εστίαση. Να σας υπενθυμίσω ότι σαν διευθυντής του ΕΠΑΛ. Καλημέρα και στον φίλο μας που στον κύριο Παναγιώτη από την Πάτρα. Λέει η ευκολότερη λύση για δουλειά προφανώς είναι η εστίαση.

0: να πληρώνεται με τις τιμές που λέει η Κατερίνα που βρήκε στην Κρήτη, εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο. Να μην πω εξευτελιστικό, αλλά είναι λίγο.
1: Και να σας πω και κάτι. Μην το τσιγκουνεύεστε άμα τάχετε. Δίνετε φιλοδορήματα στα παιδιά αυτά. Γιατί από αυτά βγάζουν επί της ουσίας το κάτι παραπάνω. Έτσι. Λοιπόν, και τα περισσότερα παιδιά που γνώρισα ήταν παιδιά που μαζεύανε χρήματα για το μεταπτυχιακό τους.
0: Α, οκ, okay, εντάξει, άμα έχεις μια στόχευση, ρε παιδί μου.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά και πάλι τώρα. Δηλαδή, δουλεύανε για να βοηθήσουν την οικογένειά τους για να μπορούν να πάρουν το μεταπτυχιακό τους. Εγώ το βρίσκω πολύ συγκινητικό όλο αυτό το πράγμα.
0: Θυμίζει παλιές ταινίες ελληνικές.
1: Μα έτσι, ναι. Μα έτσι γίνεται όμως.
0: Που ήταν ο Ξανθόπουλος στην σπούδα αστυνομική και το μεσημέρι έβγαζε το καρό τραπεζομάντιλο και έβγαζε την ντοματούλα, τη φετούλα και
1: αυτό. Τα παιδιά δεν κάνανε αυτό. Δεν ήταν αυτή η μιζέρια η παλιά. Είναι οι άνθρωποι εργάζονται για να μπορέσουν να βοηθήσουν τις οικογένειές τους ή για να μπορέσουν να έχουν και το κάτι παραπάνω για να μπορούν να κάνουν αυτά που θέλουν.
0: Και καλά κάνουν.
1: Και πολύ καλά κάνουν. Λοιπόν, παραμένει το πρόβλημα, τώρα πριν σας αφήσουμε να σας πούμε ότι παραμένει το πρόβλημα στην Εθνική, πριν τη μεταμόρφωση, από πριν το ύψος, πολύ πριν το ύψος της γέφυρας Καλυφτάκη και φτάνει μέχρι τη μεταμόρφωση αυτό το πράγμα, δηλαδή μέχρι εκείνο το ύψος λίγο πριν τον κόμβο, στο ρεύμα προς Αθήνα. Γιατί είχε γίνει νωρίτερα, είχαν γίνει δύο τροχέα. Το ένα, αν δεν κάνω λάθος, απομακρύνεται και το άλλο παραμένει. Οπότε είναι δύσκολο. Είναι το μοναδικό αυτή τη στιγμή δύσκολο σημείο.
0: Κοκκινάκι στο χάρτη.
1: Ναι,
0: να σας το πούμε χαρακτηριστικά. Το μοναδικό άλλο. Κοκκινάκι στο χάρτη.
1: Και αυτό και στο λιμάνι, εντάξει.
0: Καλά, εντάξει, στο λιμάνι.
1: Ναι, ναι, στο λιμάνι.
0: Ο κύριος Παναγιώτης επανέρχεται και λέει: αν κάνεις μακροχρόνιο σχεδιασμό, έρχονται και οι αμοιβές, λέει. Για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, ψυχτικοί, μηχανικοί αυτοκινήτων. Αυτό με τους μηχανικούς αυτοκινήτων μου φύγε ένα μπουγιουρτί. Γιατί είχα μια ζημιά, εν πάση περιπτώσει, μου φύγε. Παιδιά, πολλά λεφτά
1: όμως.
0: Πολλά λεφτά.
1: Πολλά. Λοιπόν, με αυτά και με αυτά φεύγουμε εμείς και σας αφήνουμε. Θα ακολουθήσουν ο Βασίλης Αδαμόπουλος και η Μαρία Γεωργίου. Κλείνουμε με ένα τραγούδι που έγραψε.
0: Ενδιάμεσα θα έχει δελτίο ειδήσεων. Να το πούμε κι αυτό.
1: Με ένα τραγούδι που τραγούδισε πρώτη και έγραψε η Ντόλι Πάρτον και στη συνέχεια έκανε δεύτερη καριέρα το τραγούδι με τη Whitney Houston. Έχει μείνει στην ιστορία αυτό το τραγούδι. Σας φιλούμε γλυκά, να τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 6 το πρωί.
0: Να είστε καλά.

0: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Τρεις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Βελτιωμένη εικόνα της φωτιάς στον Άγιο Βλάσιο Βιωτίας, που καίει χαμηλή βλάστηση μακριά από κατοικημένες περιοχές. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις μετά από ολονύχτια επιχείρηση αντιμετωπίζουν τις μικρές εστίες φωτιάς που έχουν απομείνει. Καλύτερη εικόνα και στη Στεφάνη Βιωτίας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. 1.300 τουλάχιστον κωδικοί προϊόντων ευρείας κατανάλωσης θα διατίθεται από τη Δευτέρα και ως το τέλος του έτους, με μειωμένες τιμές στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και οι εκπτωτικοί κωδικοί μπορεί να φτάσουν τους 1.500, με τις μειώσεις να αρχίζουν από 5% και να φτάνουν στο 20%. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Επίθεση με μολότοφ σε ένα λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιές, πετώντας σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Ευνηδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα πραγματοποίησε ο διευθυντής της CIA. Διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης εξετάζουν σενάρια που αφορούν τη ρωσική στήριξη προς το Ιράν, ζητήματα στρατιωτικής κλιμάκωσης, πιθανή ανταλλαγή κρατουμένων ή τη διατήρηση διάβλων επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών πληροφοριών. Σε διαπραγματεύσεις για μια νέα, αρκετά μεγάλη ανταλλαγή αιχμαλώτων πολέμου βρίσκονται Ρωσία και Ουκρανία, σύμφωνα με τη Ρωσίδα Επίτροπο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ισραηλινές δυνάμεις προελάβουν, σύμφωνα με πληροφορίες, στη Νότια Συρία, σε μια περιοχή στρατηγικής σημασίας κοντά στη γραμμή που χωρίζει τα κατεχόμενα από το Ισραήλ, υψίπεδα του Γκολάν από τη Συριακή Επικράτεια. Την έντονη καταδίκη του για την είσοδο Ισραηλινών αρχών σε εγκατάσταση της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Παλαιστίνιους πρόσφυγες στην κατεχόμενη Ανατολική Ιερουσαλήμ, εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας Ηνωμένων Εθνών. 1 εκατομμύριο παιδιά που υποφέρουν από οξύ υποσιτισμό στο Αφγανιστάν κινδυνεύουν με θάνατο αν δεν ληφθεί μέρημνα για να βοηθηθούν, προειδοποιεί η UNICEF. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών μετά από σύντομη μάχη με τον καρκίνο η βασίλισσα της Κάντρι και ηθοποιός Ντόλι Πάρτον. Μεταξύ άλλων είχε βραβευθεί με 11 γκράμμι, 3 έμι και ένα τιμητικό Όσκαρ για το φιλανθρωπικό έργο της. Με σύστιες θα κυματίζουν οι σημαίες στα δημόσια κτίρια των Ηνωμένων Πολιτειών για μία εβδομάδα.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και είχε στον αείμνηστο να τραγουδάει και βάφω τις κουρτίνες στο χρώμα που μισούσες. Όχι κυρία μου, εμένα μου έψησε στο ψάρι στα χείλη. Όλο το σπίτι θα βάψω, και τα πλακάκια και τα φωτιστικά και όλα. Μου φάγες τα καλύτερα χρόνια της ζωής μου. Θα μπω τώρα στο κλειτοδομήshop.gr και θα σε ξεπεράσω εγώ κυρία μου.
2: Ξεπεράστε τα όλα αλλάζοντας το χώρο σας. Κρητοδομή, Παύλου Μπακογιάννη 5 στα Λιβάδια Χανίων και στο κρητοδομήshop.gr.
3: Ναι κυρία κρητοδομή μου, με παράτησε. Πού να σας τα λέω.
4: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
5: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
6: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
5: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
6: Say Chess!
5: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
7: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
8: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για την μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
9: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
7: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
10: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι, η ώρα είναι 8 και 9 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων στη ρύθμιση των ήχων. Είναι ο Βάιος Χειμώνας, στα μικρόφωνα η Κατερίνα Πολύζου. Σφοδρό τροχιώδη στοίχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα τη Τετάρτη στη Μεσαρά, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γεωταχή, συγκρούστηκαν μεταξύ του. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμει τη πυροσβεστική υπηρεσία για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώ και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με πληροφορίε, ο ηλικιωμένο οδηγό του αγροτικού οχήματο, παρά τι προσπάθειε των διασωστών, κατέληξε λίγη ώρα αργότερα. Ο οδηγό του δεύτερου οχήματο μεταφέρθηκε στο εφηβερεύον νοσοκομείο που και νοσηλεύεται. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στην υποδιέθεση δίωξη εξνίας εγκλημάτων Ρεθύμνης που χειρίζεται την υπόθεση της σοβαρής διαδικτυακής απάτης που άγνωστοι άρπαξαν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου το ποσό των 152.000 ευρώ σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση της αστυνομίας. Το γεγονός έχει θορυβήσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κόλπους της αντιπεριφέρειας που σύμφωνα με πληροφορίες του ΕΡΤ News θα καταθέσει μήνυση κατά γνώστων. Αφετέρου έχει προγραμματίσει συνάντηση την προσεχή Παρασκευή με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κύβερνου Ασφάλειας, με τον οποίο θα συζητηθούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε η απάτη και ποια τα αίτια αυτής, και αναμένεται να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλιστούν στο μέλλον αντίστοιχες χρηματικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η αντιπεριφέρεια έχει διαιτηθεί από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται την επιστροφή εξ ολοκλήρου του ποσού που εκλάπει, ενώ από την πλευρά της τράπεζα συνδράμει στη διαδικασία έβρεσης διαδικτυακών ιχνών των δραστών. Συνεχίζονται οι μεταναστευτικές ροές προς την Κρήτη, με συνολικά 243 μετανάστες να εντοπίζονται και να διασώζονται χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε διαδοχικές επιχειρήσεις. Αναλυτικότερα, οι 243 αλλοδαποί εντοπίστηκαν και περισυνελέγησαν σε 4 διαφορετικά περιστατικά που καταγράφηκαν στη θαλάσσια περιοχή νότια της Ιεράπετρας και των καλών λιμένων Ηρακλείου στη νότια Κρήτη, υπό το συντονισμό του ενίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης. Την ίδια ώρα, την έντονη αντίδρασή του στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού από τις 4 διευθύνσεις αστυνομίας της Κρήτης και τη διαχείριση και τις μεταγωγές μεταναστών, εκφράζουμε κοινή ανακοίνωσή τους, οι ενώσεις αστυνομικών του νησιού, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της Ελλάς βρίσκονται ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους. Οι αστυνομικοί ξεκαθαρίζουν ότι η παρέμβασή τους δεν στρέφεται κατά του λιμενικού σώματος, υπογραμμίζοντας ότι η συνεργασία και η αλληλεγγύη μεταξύ των σωμάτων ασφαλείας είναι δεδομένες. Διαχωρίζουν ωστόσο τη συνδρομή σε έκτακτες ανάγκες από τη συστηματική διάθεση προσωπικού για την κάλυψη πάγιων επιχειρησιακών αναγκών άλλου σώματος. Τροχείο με εγκατάλειψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας περίπου σε 9 και 4 στον ΒΟΑΚ, στο ύψος της Αραγέφυρας, πάνω από τη λίμνη Γεωργιούπολης. Σύμφωνα με πληροφορίες ΕΡΤ Χανίων, μια γυναίκα από το Ρέθυμνο, η οποία κινούνταν πεζή από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο, περπατούσε στην άκρη του δρόμου, έχοντας την πλάτη της προς την κυκλοφορία. Κάτω από άγνωστες μέχρι στιγμής συνθήκες, διερχόμενο αυτοκίνητο την παρέσυρε, με αποτέλεσμα η γυναίκα να εξφενδονιστεί από την Αραγέφυρα και να πέσει αρκετά μέτρα χαμηλότερα. Στάθηκε ωστόσο ιδιαίτερα τυχερή, καθώς η πτώση ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην υποστεί σε σοβαρό τραυματισμό. Στο σημείο κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο την παρέλαβε και την μετέφερε στο νοσοκομείο Ρεθύμνου, όπου και νοσηλεύεται. Ο οδηγός του οχήματος, αντί να σταματήσει και να βοηθήσει την τραυματισμένη γυναίκα, εγκατέλειψε το σημείο και αναζητείται από τις αρχές. Έρευνες για τον εντοπισμό πραγματοποιεί η τροχιά ΒΟΑΚ, ενώ εξετάζεται κάθε στοιχείο που μπορεί να οδηγήσει στην ταυτοποίησή του. Δημόσια παρέμβαση με την οποία ζητά από τον οδηγό να εκφράσει έστω μια συγγνώμη για το ατύχημα, έκανε ο σύζυγος της παθούσας. Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε ξέρω το βράδυ της Δευτέρας στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος οδηγός γεωταχή, ο οποίος δεν διέθετε διπλώμα οδήγησης, παρέσυρε στη διάβαση πεζών ένα ζευγάρι αλλοδαπών. Από την παράσυρση τραυματίστηκαν μια 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της, με τη γυναίκα να φέρει τα σοβαρότερα τραύματα και να διακομίζεται στο νοσοκομείο. Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας μακρύ γυαλού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Τρίτης σε αγροτοδοσική έκταση στην περιοχή των Αγίων 10, στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου και συγκεκριμένα ανάμεσα στα χωριά Αμπελούζος και Άγιοι 10. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε περίπου στις 5 παρα 20 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Στο έργο της κατάσβεσης επιχείρησαν περίπου 40 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων δύο ομάδες πεζοπόρων τμήματων της Τρίτης ΕΜΟΔΕ με 13 πυροσβεστικά οχήματα. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 4 ελικόπτερα, εκ των οποίων επιχείρησαν τελικά τα 2. Η φωτιά δεν απειλήσε οικισμό, ενώ αργότερα το απόγευμα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο.
Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων βρέθηκε χθες ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, εκδήλωσε τα εργασιακά και τα συνταξιοδοτικά ζητήματα του προσωπικού που υπηρετεί στο ίδρυμα. Ταυτόχρονα παρέφερε στοιχεία για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και μάλιστα σε περίοδο που ο πληθυσμός του νομού πολλαπλασιάζεται. Η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη από τον ευαγγελισμότατικό νοσοκομείο από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Στα επίγοντα όμως, στις 8 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόνο 2 γιατροί ταυτόχρονα. Στην παθολογική κλινική που επισκέπτονται και εξετάζονται πάνω από 100 ασθενείς κάθε μέρα και οι εισαγωγές υπερβαίνουν τους 40 με 50, υπάρχουν ουσιαστικά 3 γιατροί. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο, την σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προκάλεσαν άσκοποι πυροβολισμοί που έπεσαν σε σπίτι το απόγευμα της Κυριακής στο πλαίσιο γάμου. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Ελλάδας, ο αριθμός του συνελήφθη Δευτέρα, καθώς μετά από έρευνα στο σπίτι και στο περιβάλλον το χώρο της, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 8 πυροδοτημένα φυσίγγια. Η σύλληψη του 66χρονου έγινε για υπόθαλψη, καθώς ο ίδιος δεν αποκάλυψε τους δράστες των άσκοπων πυροβολισμών. Ένα ακόμα περιστατικό μέθη στο Ρέθυμνο, μεθυμένο ανήλικο αγόρι. Σύμφωνα με πληροφορίες, ένας 15χρονος, κάτω από συνθήκες που ερευνώνται, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ο νεαρός ένιωσε έντονη αδιαθεσία λόγω των συμπτωμάτων μέθης, έγινε αντιληπτός και άμεσα κλήθηκε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΦ που τον μετέφερε στο νοσοκομείο για την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, συνελήφθη 57χρονος υπεύθυνος της επιχείρησης του καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ένας 82χρονος άνδρας έχασε τη ζωή του στη θάλασσα στον Τσούτζουρα του Δήμου Μηνώα. Παιδιάζει Δευτέρα, ο άτυχος άνθρωπος ανασύρθηκε ανέστητος στην παραλία. Μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρκαλοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατος. Στην νεκροψία θα δείξει αν πνίγηκε ή αν ο θάνατος επλήθη από παθολογικά αίτια. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 48χρονη σε περιοχή της περιφερειακής ανότητας Ηρακλείου, η οποία πίστηκε ότι μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές. Οι επιτίδη κατάφεραν να την πείσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέρεσαν συνολικά 60.000 ευρώ σε 2 διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ. Η γυναίκα αντιλήφθηκε ότι είχε πέσει θύμα απάτης, όταν οι δράστες, προκειμένου να της καταβάλουν δίθεν τα κέρδη που είχαν συγκεντρώσει από τις επενδύσεις, τη ζήτησαν να καταθέσει ακόμη περισσότερα χρήματα. Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση πραγματοποιήθηκε χθες το πρωί στην περιοχή του Δήμου Βιάννου. Με αστυνομικούς 2 ξενοκοτικών και το αστυνομικό τμήματος Βιάννου να εντοπίζουν 2 χασοφυτείες σε ορεινή και δύσβατη περιοχή. Στο σημείο βρέθηκαν συνολικά και ακριζώθηκαν 45 δεντρίλια κάναβης, τα οποία είχαν αναπτυχθεί σε μεγάλο ύψος και σύμφωνα με πληροφορίες βρίσκονταν στο στάδιο λίγο πριν την συγκομιδή. Για την υπόθεση συνελήφθη ένας άνδρας περίπου 55 ετών, ο οποίος φέρεται να είναι ο καλλιεργητής. Η λειτουργία 2 νέων κέντρων διαπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης στη χώρα, ένα από τα οποία στην περιφερειά του Ηρακλείου, ανακοίνωσε το Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τη βαλτωμένη κατάσταση στο Ηράκλειο, με αναμονή ετών για παιδιά που παραπέμπονται για αξιολόγηση, είχε διαπιστώσει η διεισόμαση Υπουργός σε πρόσφατη επίσκεψή της στο Κεδασί στο Ηράκλειο στα τέλη Ιουνίου. Ο Δήμος Χανίων ενημερώνει τους πολίτες ότι το τελευταίο διάστημα παρατηρούνται σε διάφορες περιοχές αποκλίσεις στον χρόνο έναυσης και σβέσης του οδοφωτισμού. Σε ορισμένα σημεία ο φωτισμός ενεργοποιείται με καθυστέρηση μετά τη δύση του ηλίου, ενώ σε άλλες περιπτώσεις παραμένει σε λειτουργία κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το ζήτημα έχει καταγραφεί από το Τμήμα Κυκλοφορίας του Δήμου Χανίων και σύμφωνα με την ως τώρα τεχνική εικόνα συνδέεται με τη λειτουργία του αυτοματοποιημένου συστήματος που ρυθμίζει τον χρόνο λειτουργίας του οδοφωτισμού. Το πρώτο βήμα για την καταβολή αποζημίωσης από την 24η μετάθεση της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αρρωλεμένα Ηρακλείου Κρήτης κάνει ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κενκέρογλου με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμαρχος ζητάει τον πλήρη οικονομικό φάκελο για τον υπολογισμό της απώλειας εσόδων της εταιρείας αεροδρομίου προκειμένου να προσδιορίσει και τη ζημιά του Δήμου από τη μετάφαση της έναρξης λειτουργίας του νέου Διεθνούς Αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης στις 6 Φεβρουαρίου 2027. Γενικά έφερε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμη πριν από δυτική βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρη. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 35 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι ολοκληρώθηκε η Παγκρήτη ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε που μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλη την Κρήτη, Ανατολική και Δυτική. Ερτχανίων, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, η εκπομπή είναι στον αέρα, μέχρι τις 9 σε Παγκρήτιο δίκτυο. Τετάρτη 26 του μήνα, πάει και ο Αύγουστος, ήδη έχουν αρχίσει μουρμούρια στα παιδιά ότι θα ανοίξουν τα σχολεία 11 Σεπτεμβρίου. Και η ανησυχία των γονιών πώς θα εξοικονομήσει τα χρήματα για τη σχολική και φροντιστηριακή τσάντα. Έρδρα κλείδου 97,5% 105,6% στα FM. Είναι ο Παράσος Χαραλαμπάκης της Ρυθμής των Ήχων. Η Ελένη Ξυλούρου στη γραμματική υποστήριξη. Και από το σταθμό των Χανίων που εκπέμπουν το πρόγραμμά μας από τους 104,6% στα FM, τους 1512 στα μεσαία και από το διαδίκτυο στο www.rteco.gr είναι ο Βάιος Χειμώνας στην συρρύθμιση των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία το ρεπορτάζ, η Γλυκερία Γρηγορίου στη γραμματιακή υποστήριξη, Κατερίνα Πολύζου στην επιμέλεια της παρουσίας εκπομπής. Πρώτα ο Θεός, θα είναι αύριο κοντά μας η φίλη και συνάδελφος και συμπαρουσιάστρια η Μαρίνα. Η Μαρίνα μας, η Μανδακάκη. Υπενθυμίζουμε ότι δίσκη ρεπορτάζ μπορείτε να βρίσκετε στο www.earthnews.gr. Καραβιές μεταναστών χθες στην Κρήτη, θανατηφόρο τροχαίο πρωί-πρωί στη Μεσαρά, ξημερώματα. Διεθνής ανησυχία για την οικονομική ροή των πραγμάτων. Κυρίως στο Ιράν αποδείχθηκαν το περίφημο οικονομικό D-Day των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής μεταφέρεται για κάποια στιγμή στο μέλλον, αφού σκόνταψε στις αντιρρήσεις της Κίνας. Την ίδια ώρα ερωτηματικά προκαλεί η επίσκεψη στη Μόσχα του διευθυντή της CIA. Μεσή 17 των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής πήγε στη Μόσχα. Υπάρχουν συναντήσεις και συζητήσεις, λένε στο διεθνές ρεπορτάζ οι συνάδελφοι. Τρίτη ή τέταρτη μέρα σήμερα στην ελληνική πολιτική σκηνή ασχολούμαστε με το πότε και πώς θα πάει ο κύριος Τσίπρας πριν και μετά της παρουσίας αρχηγών στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, αντί να συζητάμε τα προβλήματα του κόσμου. Και έχουμε και μια δημοσκόπηση της Interview, η οποία είναι στο 12% διαφορά μεταξύ Νέας Δημοκρατίας και Ελλάς, διψήφια βάση μια πιθανή κίνηση Σαμαρά. Σύμφωνα με τη δημοσκόπηση, η Νέα Δημοκρατία είναι στην πρώτη θέση με ποσοστό 26,5%, η Ελλάς υποχωρεί στο 15,8% που κατέγραψε, από το 15,8% που κατέγραψε τον Ιούλιο στο 14,5%, με τη διαφορά από τη Νέα Δημοκρατία να διευρύνεται από τις 11 στις 12 μονάδες. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στην τρίτη θέση με 10%, ενώ αισθητή πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Στην τέταρτη θέση βρίσκεται ο Κυριακός Βελόπουλος με 9%, ακολουθεί το ΚΚΕ με 6,1%. Η Μαρία Καριστιανού καταγράφει ως το 3,6% από 5,3% τον προηγούμενο μήνα. Η Φωνή Λογικής Συγκεντρώνει 3,1%, η Πλεύση Ελευθερίας 2,9% και το Μέρα 25 2,8%, ενώ ο ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Την ίδια ώρα αυξάνεται και το ποσοστό των αναποφάσιστων που φτάνει το 10% από 9%, ενώ το άλλο κόμμα ανεβαίνει στο 6% από το 5% που ήταν. Συνολικά το ποσοστό των ψηφοφόρων που δεν κατευθύνεται σε κάποια από τα κόμματα που καταγράφονται ονομαστικά να έρχεται στο 16,6%. Είναι μεγάλο ποσοστό και αποτυπώνει τη διατήρηση της πολιτικής ρευστότητας. Αυτά είναι τα βασικά της δημοσκόπησης της Interview, σας τα δώσαμε. Πάμε όμως εμείς με ένα τραγούδι να καλωσορίσουμε τον καλεσμένο μας, με το οποίο θα ζητήσουμε τις διεθνείς οικονομικές εξελίξεις και τον αντίκτυπό του στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Να πούμε ότι ακόμα ένα σχετικό φαινόμενο είναι η ξηρασία στην Ευρώπη. Μια ξηρασία που έχει καταστρέψει καλλιέργειες και που έχει φέρει πακέτο μέτρων σε αρκετές χώρες.

0: Πάμε να πορευτούμε με την διεθνή οικονομική και πολιτική επικαιρότητα. Παρέα πάνω αυτά, εξάλλου το οικονομικό καθορίζει το πολιτικό σε πολύ μεγάλο βαθμό στις μέρες μας. Να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον αναπληρωτή καθηγητή Σχολή Μηχανικών Παραγωγής και Διοίκησης του Πολυτεχνείου Κρήτης, τον Γιώργο Ατσαλάκη, έναν οικονομικό αναλυτή αναγνωρισμένο πια και καταξιωμένο για τις εύστοχες και διορατικές πολλές φορές εκτιμήσεις και αναλύσεις του. Καλημέρα κύριε Τσαλάκη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα και εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση και καλημέρα στους ακροατές μας.
0: Πάμε να δούμε κύριε Τσαλάκη πώς διαμορφώνεται το διεθνές τοπίο, το οποίο δεν πάει πολύ καλά, γιατί και αυτή η αστάθεια των ίδιων των πολιτικών με κορυφαίο τον Αμερικανό πρόεδρο κύριο Τραμπ από μόνη της δημιουργεί μία ανησυχία στις αγορές.
1: Ναι, πολύ σωστά το λέτε. Προχθές η Αμερική έφτασε το χρέος σε 43 εκατομμύρια δολάρια, όταν το έτος είναι κοντά στα 31 δισεκατομμύρια, δηλαδή πάνω από το 130% του ΑΕΠ. Και ίσως να βρίσκεται στο πιο σοβαρό οικονομικό πρόβλημα από την εποχή του Δεύτερου Παγκοσμίου Πολέμου, που και τότε είχε τόσο μεγάλη σχέση χρέους με ΑΕΠ. Έχει όμως σημασία ο υπόλοιπος κόσμος να δει και λίγο πίσω από τους τοίχους, να το πούμε έτσι απλά, με την έννοια ότι η Αμερική πρέπει να λύσει το ένα πρόβλημα αυτό, το μεγάλο χρέος, διότι οι τόκοι είναι ήδη 20% των εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού και μεγαλύτερες επισημητικές δαπάνες. Και το άλλο οικονομικό πρόβλημα που αντιμετωπίζει είναι το τεράστιο εμπορικό έλλειμμα, το οποίο είναι 1,23% στο διεθνές εμπόριο της, δηλαδή έχει απώλειες κοντά στο 900 εκατομμύρια αν αφαιρέσουμε το πλεόνασμα των υπηρεσιών ετησίως. Είναι ένα πλήθο 900 δις που φεύγει κάθε χρόνο από τη χώρα.
0: Αυτό τι μπορεί να προκαλέσει στην Αμερική, αλλά και τι κυματισμό μπορεί να φέρει στις οικονομίες της Ευρώπης και του κόσμου.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή η Αμερική ξοδεύει περίπου 40% παραπάνω από ό,τι εισπράττει, 37%. Αυτό σημαίνει από τη μία μεριά ότι ίσως να είναι καλό για τις υπόλοιπες οικονομίες του κόσμου, διότι δανείζεται και δαπανά. Και αν μειώσει αυτό το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού, δεν θα δαπανάει. Οπότε πολλές επιχειρήσεις δεν θα έχουν αυτά τα αντίστοιχα έσοδα, έστω και αν κάποιος άλλος θα δανειζόταν. Από την άλλη μεριά, επειδή αυτό το πρόβλημα γίνεται πολύ πιεστικό για την Αμερική, αρχίζει και παίρνει στρατηγική σημασία σε αποφάσεις, οι οποίες έχει σημασία να πούμε ότι οι αποφάσεις αυτές θα υπάρχουν και μετά τον Τραμπ και μάλλον πήγαν και πριν τον Τραμπ, διότι από τον Biden ξεκίνησαν να τις παίρνουν και οι αποφάσεις αφορούν την ανακατανομή των διεθνών οικονομικών βαρών που είχε μέχρι σήμερα η Αμερική για να τηρείται ένα σύστημα κανόνων που είχαμε μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Έτσι λέει στους Ευρωπαίους, αυξήστε τις αμυντικές σας δαπάνες, διότι εγώ θα σας αφήσω στο έλεος των Ρώσων, για παράδειγμα, αν κάτι συμβεί, και τρέχουν φυσικά οι Ευρωπαίοι να τις αυξήσουν. Το ίδιο λέει και στον Ειρηνικό ωκεανό στους Ιάπωνες, και το ίδιο προσπαθεί να κάνει και στη Μέση Ανατολή, όπου φαίνεται ότι εγκρίνει αυτή τη συμφωνία της ΜΕΚΑΣ μεταξύ Τουρκίας, Σαουδικής Αραβίας
0: και Πακιστάν.
1: Το οποίο λέγεται ότι είναι ένα Ισλαμικό ΝΑΤΟ, το οποίο στο μέλλον ίσως να παίξει ρόλο, τώρα αυτή τη στιγμή δεν έχει κανένα ρόλο, διότι δεν είναι μια δομημένη συμμαχία. Αλλά αν τα δούμε όλα αυτά μέσα από τη μια σύγκρουση διαφορετικών αντιλήψεων, διαφορετικών λογικών, ουσιαστικά διαφορετικών πολιτισμών για το πώς σκέφτονται να αναπτυχθούν στο μέλλον οι χώρες, έχει ήδη εμφανιστεί μια σειρά χωρών, οι οποίες θέλουν με πολεμικά μέσα να επιβληθούν, να επεκτείνουν τις περιοχές τους. Το βλέπουμε ότι το κάνει η Τουρκία συνεχώς, το έκανε και η Ρωσία, το έκανε Και το Ιράν, θέλοντας να ελέγξει όλη τη Μέση Ανατολή και να χρησιμοποιήσει το στρατηγικό όπλο του Ορμούς, πιθανόν να το κάνει και η Κίνα με την Ταϊβάν, που εκεί θα δημιουργηθεί το μεγαλύτερο πρόβλημα στις κοινωνίες, διότι αν κοπεί η ροή των μικροστήτων και των μικροεπεξεργαστών από την Ταϊβάν προς τον υπόλοιπο κόσμο, όπου παράγεται το 60% των microchips, αλλά το 90% των microchips υψηλής τεχνολογίας, τότε σε αυτή την περίπτωση θα σταματήσουν να σκέφτονται οι μηχανές, όχι μόνο θα σταματήσουν να λειτουργούν επειδή δεν έχουν πετρέλαιο. Οι επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία θα είναι πολύ μεγάλες. Αυτό δυστυχώς οι ηγεσίες δεν το έχουν αντιληφθεί. Δεν έχουν αντιληφθεί ότι αν κάποιος διαταράξει την παραγωγή και τη διακίνηση των προϊόντων, εφόσον είμαστε πλέον μια παγκόσμια οικονομία, δημιουργεί κατευθείαν πληθωρισμό σε κάποιες χώρες, δημιουργεί πολιτική αστάθεια και αδυναμία διακυβέρνησης. Και αυτό το ξέρουν κάποιοι και δυστυχώς το προωθούν να συμβεί. Και αυτή η διατάραξη φάνηκε πάρα πολύ την περίοδο του COVID, διότι τότε μερικές χώρες αντιλήφθηκαν ότι αν διαταράξουμε την παραγωγή, θα δημιουργήσουμε πληθωρισμό, θα αναγκάσουμε τις άλλες χώρες να καταξοδευτούν για να σταθεροποιήσουν την οικονομία τους και την κοινωνία και ούτω καθεξής. Και αυτή η σύγκρουση για διαφορετικές αντιλήψεις για το πώς θα πορευτούμε στο μέλλον, τη βλέπουμε να εξελίσσεται κάθε μέρα και να γίνεται χειρότερη, αντί για να ξυπνήσει σε εισαγωγικά τις ηγεσίες και να συνεργαστούν, να καθίσουν ένα τραπέζι, να λύσουν αυτά τα άλλα τα προβλήματα που έχουν αφήσει επί αρκετές δεκαετίες, και βλέπουμε ήδη τον κόσμο να αναστατώνεται και να πηγαίνει να κάνει ακραίες επιλογές, καθώς βλέπουν πολλά ακραία κόμματα πλέον και εμφανίζονται σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, για παράδειγμα. Είναι θέσεις οι οποίες δεν είναι καθόλου φιλικές προς το σύνολο της κοινωνίας.
0: Και είναι θέσεις οι οποίες κατακτούν ολοένα και περισσότερο έδαφος και στην Ευρώπη. Βλέπουμε ότι στη Γερμανία το AfD, έλεος, κατακτά ολοένα και περισσότερο χώρο. Υπάρχουν περιφέρειες που έχει 47%. Και ήδη έχει ξεκινήσει την κουβέντα για το γερμανικό, για τη γερμανική έξοδο από το ευρώ. Θα μου πείτε, αυτό... δεν, η νίκη σε μια περιφέρεια δεν επιτρέπει έξοδο από το ευρώ μιας χώρας, αλλά αρχίζει η ηγέτιδα της Ενωμένης Ευρώπης, με τα καλά και τα κακά, αρχίζει να μπαίνει ο κόσμος στη συζήτηση να φύγουμε από το ευρώ.
1: Κοιτάξτε, πάντα στις χώρες υπάρχουν δυνάμεις οι οποίες θέλουν να δημιουργήσουν εσωτερικά σταθεροποίηση.
0: Ναι, αλλά δεν μιλάμε για μια δύναμη
1: που... Διότι ο μόνος τρόπος για να πάρουν την εξουσία...
0: Πρόκειται για μια δύναμη που κερδίζει έδαφος.
1: Ναι, βέβαια. Και οι οποίες συνεργάζονται και με τις εξωτερικές δυνάμεις που είπαμε προηγουμένως, και αυτές δημιουργούν αποσταθεροποίηση. Οπότε οι ηγεσίες, αν δεν λύνουν τα προβλήματα των κοινωνιών, δυστυχώς τα τελευταία 30 χρόνια που υπήρχε αυθονία χρήματος δεν τα έλυσαν. Και όταν δεν δίνουν λοιπόν τα προβλήματα των κοινωνιών, έρχονται διάφοροι λαϊκιστές και τους υπόσχονται λαγούς με πετραχίλια, και φυσικά κάνουν τα πράγματα χειρότερα, όπως έχει αποδείξει η ιστορία. Άρα χρειάζεται να επαναφέρουν την σοφία οι ηγεσίες και να καθίσουν σε ένα τραπέζι με συνεργασία και μάλιστα διεθνή συνεργασία, να λύσουν σημαντικά προβλήματα και κυρίως να νομοθετήσουν, να ελέγξουν την τεχνητή νοημοσύνη, διότι πολύ σύντομα η τεχνητή νοημοσύνη θα παίξει ένα ρόλο που έπαιξε η ατομική βόμβα. Ποιος θα την πρωτοεφεύρει, βασικά ποιος θα πρωτοεφεύρει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο θα μπορεί να διεισδύσει τα πληροφοριακά συστήματα της άλλης χώρας και να τα καταστρέψει. Εκεί γίνεται μια σημαντική έρευνα αυτή τη στιγμή και ένας ανταγωνισμός μεταξύ Αμερικής και Κίνας.
0: Κύριε Σαλάκη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει μεγάλους υπέρμαχους, έχει και σκεπτικιστές. Και έχει σκεπτικιστές, γιατί ακριβώς ο τρόπος που θα χρησιμοποιηθεί δημιουργεί αμφιβολίες για την αγαθότητα των προθέσεων. Λέτε ότι θα λειτουργήσει ως ένα νέο όπλο.
1: Ουσιαστικά, κοιτάξτε, η τεχνητή νοημοσύνη δεν είναι μόνο ότι θα αυξήσει την παραγωγικότητα και θα εξοικονομήσουμε χρόνο και πολλές εργασίες που μας τρώνε απίστευτο χρόνο, θα τις εκτελεί ένας αλγόριθμος και εμείς απλά θα τις ελέγχουμε, θα πατούμε το τελικό κουμπί. Δεν είναι μόνο αυτό. Είναι ότι δίνει τη δυνατότητα να κάνουμε πράγματα τα οποία δεν μπορούσαν να γίνουν μέχρι τώρα.
0: Σύμφωνα.
1: Δηλαδή ο άνθρωπος αποκτάει εργαλεία πνευματικής βοήθειας κυρίως μέσα από τους αλγορίθμους να κάνει πράξεις και ενέργειες που βλέπαμε στις ταινίες παλαιότερα. Όποιος θα φτιάξει ένα σύστημα το οποίο θα μπορεί να διεισδύσει μέσα στο πληροφοριακό σύστημα κράτους μιας άλλης χώρας, καταλαβαίνετε ότι θα το κάνει αυτό το λεγόμενο χακάρισμα που λέμε, θα το βγάλει εκτός λειτουργίας σε μια κρίσιμη συγκεκριμένη στιγμή. Αυτό ισοδυναμεί με μια πυρηνική καταστροφή, διότι όλη μας η λειτουργία σήμερα είναι ψηφιακή. Εδώ μισή ώρα κόβεται το ίντερνετ και αναστατωνόμαστε. Φανταστείτε να κουπούνε τα τρισεκατομμύρια συναλλαγές που συμβαίνουν ένα δευτερόλεπτο σε ένα παγκόσμιο δίκτυο ή στο δίκτυο της μιας χώρας, το κυβερνητικό δίκτυο, το αυστηρά απόρριτο δίκτυο. Και ήδη η Παλαντήρα, ακούσαμε με το software το μύθος, ότι έχει τη δυνατότητα να βρίσκει ασθενή σημεία στα πληροφοριακά συστήματα και να διεισδύει μέσα. Οπότε αυτό ισοδυναμεί με τον κίνδυνο που πράγματι επιφέρει ένα πολύ ισχυρό όπλο, καθώς μπορεί να ακινητοποιήσει ένα αντίπαλο, και αυτός ο ανταγωνισμός που γίνεται αυτή τη στιγμή είναι για να υπάρχει αυτό το όπλο ως αποτροπή, όπως και η ατομική βόμβα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως αποτροπή. Όταν εφευρέθηκε όμως, λειτουργήσε για να σταματήσει ένα πόλεμο. Και επειδή ξαναβλέπουμε αυτή τη σύγκριση των πολιτισμών, που δεν είναι τίποτα άλλο από διαφορετικά συστήματα διακυβέρνησης, είναι κυρίως ολοκληρωτικά συστήματα έναντι άλλων συστημάτων που τα έχουν καταφέρει καλύτερα στην πρόοδο των κοινωνιών τους, πρέπει να ανησυχούμε με την έννοια ότι οι ηγεσίες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα να βλέπουν και τις ευκαιρίες που έρχονται από το μέλλον, αλλά και τις απειλές. Διότι οι απειλές είναι τεράστιες, είναι ανθρώπινες απειλές και έχουμε πολιτιστικές απειλές από την πνευματική ζωή και τόσα πολλά καταστροφικά φαινόμενα που δίνουν τεράστια προβλήματα στις κοινωνίες, πέρα από ότι δημιουργεί η διατάραξη του ομαλού εφοδιασμού.
0: Και πάμε και στα δικά μας, πάμε στα δικά μας λίγο, κύριε Τσαλάκη, διότι προβλέπετε ότι θα έχουμε ένα χειμώνα με αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων, του φυσικού αερίου, του πετρελαίου θέρμανσης, που θα συμπαρασύρει αυξήσεις και σε άλλα προϊόντα βεβαίως, με μια χώρα που μπορεί να φαίνεται ότι βγαίνει από τα χρέη, αν και δανειζόμαστε για να πληρώσουμε με τα παλιά χρέη με πολύ μεγαλύτερο επιτόκιο, αλλά όπως και να έχει, φαίνεται ότι η όποια ανάπτυξη και οι όποιες επενδύσεις δεν αποδίδουν καρπούς στην καθημερινότητα του πολίτη και στην δυνατότητά του να καλύπτει στοιχειώδεις ανάγκες. Αυξάνονται τα χρέη στα ασφαλιστικά ταμεία γιατί ο κόσμος αδυνατεί να πληρώσει, αυξάνονται υποχρεώσεις, αυξάνονται πτωχεύσεις, πληστηριασμοί. Όλα τα αρνητικά είναι σε αυξητική τάση.
1: Πολύ σωστά το αναφέρετε αυτό και έχετε απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς το παρακολουθώ και μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση πως ακόμα έστω και κάποιο μικρό πολιτικό κόμμα δεν αρχίζει να αναφέρεται στην αύξηση του αφορολόγητου ορίου των πολιτών ώστε να ανέβει τουλάχιστον στις 20.000, στην Κύπρο 22.000 αυτή τη στιγμή, Παλαιότερα πριν την κρίση ήταν και σε μας 12.000, τώρα είναι κοντά στα 8.600. Θα μπορούσε αυτό να δώσει μία ανάσα ώστε να οι εργαζόμενοι να παίρνουν περισσότερα χρήματα και να καλύψουν ένα μέρος των απολειών του πληθωρισμού της τελευταίας πενταετίας που είναι περίπου 20%. Επίσης θα μπορούσαν να μειωθούν και οι υπερβολικές εισφορές προς τα ασφαλιστικά ταμεία, οι οποίες σε συνδυασμό με το φόρο εισοδήματος ξεπερνούν το 60% και θα μπορούσαν από αυτή την εξοικονόμηση να δοθεί άμεσα, κυρίως στους χαμηλόμισθους, μία επιπλέον αύξηση του μισθού χωρίς να αυξηθεί συνολικά το κόστος λειτουργίας και το κόστος παραγωγής των αγαθών, ώστε να γίνουν πιο ακριβά τα αγαθά και να αρχίσει αυτός ο φαύλος κύκλος.
0: Εντάξει, αρκετά κόμματα μιλάνε για μείωση φορολογίας και...
1: Αλλά όχι αύξηση το φορολογή του ορίου.
0: Αλλά όχι αύξηση το φορολογή του ορίου, έχετε δίκιο. Άρα πάμε σε μια φόρμα πολιτικής που απλώς θα εμπεριέχει μεταλλάξεις. Η κεντρική πυρήνα ήταν καθορισμένη. Τι είναι αυτό που μας κάνει να παραμένουμε σε ένα μοντέλο που δεν πάει πολύ καλά, αντί να δημιουργήσουμε ένα μοντέλο που θα μπορεί να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα?
1: Κοιτάξτε, η πραγματικότητα με βάση αυτά που αναφέραμε προηγουμένως είναι ότι οι χώρες θα αναγκαστούν να κάνουν μεγάλες αλλαγές στρατηγικής σημασίας. Δηλαδή, οι εφοδιασμοί σε ενέργεια και λοιπά αγαθά δεν θα γίνονται πλέον από ασταθείς περιοχές. Έτσι δημιουργούνται όλοι αυτοί οι νέοι διάδρομοι που ακούμε, είτε είναι ο κάθετος διάδρομος, είτε είναι το καλώδιο Γκρέκι από την Αίγυπτο που θα μεταφέρνει ενέργεια στην Ευρώπη, είτε είναι το καλώδιο Πόντισης μεταξύ Κύπρου και Ελλάδος που ανέλαβε η γαλλική εταιρεία, είτε είναι η κόμβη των data centers και των δεδομένων. Όλα αυτά θα περνάνε από ασφαλή σημεία και αυτό μπορεί να ευνοήσει την Ελλάδα, επειδή είναι το τελευταίο ασφαλές σημείο της νότιο-ανατολικής Ευρώπης. Εδώ και αριστερά και δεξιά βρίσκονται χαοτικές καταστάσεις και δεν ξέρουμε τι θα συμβεί στο μέλλον. Οπότε υπό αυτές τις συνθήκες, αν η Ελλάδα μπορέσει και εκμεταλλευτεί τη θέση της, υπάρχουν σημαντικές προοπτικές για να δημιουργηθεί μια ανάπτυξη, αλλά ξέρετε, η δημιουργία της ανάπτυξης δεν διαχέεται και ισόβουσα στον κόσμο, όσο το δυνατόν πιο δίκαια, είναι ανάπτυξη ο θέλος για λίγους. Και βλέπουμε σήμερα μια σημαντική επίθεση κατά των πολιτών που αποκτούν ένα στοιχειώδες συμπλήρωμα του εισοδήματός τους που τις ενοικιάσεις μέσω Airbnb, που επιβάλλονται συνεχώς φόροι και περαιτέρω δυσκολίες, ενώ το Airbnb δεν επηρεάζει τον κλάδο των πληρωμοδόχων. Ενοχεία είναι...
0: Ναι, αλλά εντάξει, επηρεάζει άλλες ομάδες, επηρεάζει τους ντόπιους πληθυσμούς, έτσι, δεν βρίσκεις σπίτι να μείνεις.
1: Επηρεάζει τους ντόπιους πληθυσμούς και αυτό δείχνει και πάλι την αδυναμία χάραξης των διοικούντων από νωρίς πολεοδομικών συγκροτημάτων έξω από τις πόλεις για να μπορούν να χτιστούν. Τώρα υπάρχει έλλειψη οικοπαίδων και κάποιος να θέλει να βρει ένα οικόπεδο δεν ξέρει ακόμα αν...
0: Θα τα
1: μπορεί να χτίσει όπως μπορούσε στο
0: καλά έχει ανέβει πολύ και το κόστος στις κατασκευές, έτσι.
1: Όλα αυτά είναι απόρρες όλων αυτό που είπαμε προηγουμένως και αυτή είναι ευθύνη των κυβερνώντων να βλέπουν τις απειλές που έρχονται και τις ευκαιρίες. Διότι το πρόβλημα της κατοικίας, της έλλειψης κατοικίας είναι γνωστό ότι έχουν αντιμετωπίσει όλες οι ευρωπαϊκές χώρες. Εμείς μπορούσαμε να το δούμε πολύ νωρίς και μπορούσαν οι Δήμοι να ξεκινήσουν εδώ και πολλά χρόνια να πολεοδομούν τριγύρω περιοχές, να τις δίνουν την κοινωνία για να χτίζονται οικόπεδα. Ποτέ δεν είναι αργά και έτσι πρέπει να λυθεί, διότι έχει μεγάλη σημασία ο πλούτος του τουρισμού, επειδή ο τουρισμός αφορά πάρα πολύ κόσμο να διαχέεται σε όσο το δυνατό περισσότερο κόσμο, αν θέλουμε να μιλάμε για δίκαιη ανάπτυξη. Μακάρι φυσικά και άλλους τομείς να τους αναπτύξουν όπως τον τουρισμό,
0: Ναι, επειδή δεν είναι παραγωγικό μοντέλο ο τουρισμός, υπάρχει μία ένσταση που λέει ότι απαξιώνεται ο κλάδος της παραγωγής στη χώρα μας ή, εν πάση περιπτώσει, δεν ενθαρρύνεται των αντίον, με αποτέλεσμα να είμαστε μια χώρα παροχής υπηρεσιών, αλλά μια χώρα ευάλωτη και μια χώρα χωρίς ίδιους πόρους, είτε στο τομέα της καινοτομίας, είτε στα, ακόμα και στο τομέα του επισητισμού.
1: Ναι, αλλά καλό θα ήταν αυτό το επιτυχημένο μοντέλο του τουρισμού να το πάρουμε να αναπτύξουν και άλλους κλάδους.
0: Ναι, δεν συμβαίνει αυτό.
1: Άλλους κλάδους και μετά να...
0: Και δεν πρέπει να μπει και ένα όριο στο πόσο χτίζουμε πού, γιατί διάβαζα μια πολύ ενδιαφέρουσα... Όχι, δεν έχει μπει όριο. Έχει μπει ένα όριο που διευκολύνει μεγαλοεργολάβους να πάρουν μαζικά φτηνή γη και να κάνουν συγκροτήματα. Αν αναφερόμαστε στα όρια δόμησης και τα λοιπά, τα μικρά οικόπεδα εκτός οικισμών θα πωλούνται για έναντι πινακίου φακής, θα μαζεύονται και θα γίνονται μεγάλα πολυδομικά φιλέτα. Το θέμα είναι όμως πώς αντιμετωπίζεις γενικά, πώς γίνεσαι πιο παραγωγική χώρα. Δεν μπορείς να στηρίζεις. Καλός είναι ο τουρισμός, αλλά θέλει και φρένο και μέτρο και για το ενεργειακό αποτύπωμα και το περιβαλλοντικό αποτύπωμα, αλλά και για την ευαλωτότητά του, και να αναπτύξουμε και μοντέλα παραγωγής, να παράγουμε προϊόντα. Η Ελλάδα παρήγαγε προϊόντα, παρήγαγε αγαθά. Ένα κατάλληλα και μοντέλα παραγωγής, να παράγουμε προϊόντα. Η Ελλάδα παρήγαγε προϊόντα, παρήγαγε αγαθά. Ένα

0: δεν αφήνει τίποτα στον πολίτη. Είναι πολύ σημαντικό, διότι ένας διευθυντής που θα έρθει, ο οποίος θα οργανώσει μια επιχείρηση και θα παίρνει ένα υψηλό μισθό, δεν θα έρθει εδώ στην Ελλάδα, θα πάει κάπου αλλού. Και αυτός είναι ένας από τους βασικούς λόγους, διότι πολλές επενδύσεις έχουν αποτραπεί εξαιτίας του υψηλού κόστους των διοικητών, των managers.
1: Κύριε Τσαβέλη,
0: οι οποίοι επίσης σου λένε, αν είναι να δίνουν το 70% του μισθού μου στο κράτος, θα πάω να το κάνω στην Πορτογαλία, που δίνω πολύ λιγότερα π.χ.
1: Σωστό.
0: Και δεν έχει και μεγάλη διαφορά μεταξύ Πορτογαλίας και Ελλάδας και στο θέμα της κλιματικά, αν το δούμε. Αλλά όλα αυτά έχουν να κάνουν με κυρίως μια συνεχόμενη στρατηγική που θα πρέπει να είναι συνεχής και όχι να διακόπτεται σε κάθε εκλογές, διότι η οικονομική ανάπτυξη δεν είναι τίποτα άλλο από ένα δέντρο με ρίζες, το οποίο πρέπει να αναπτύξεις βασικά την παιδεία σου προς την κατεύθυνση της καινοτομίας, ώστε οι νέοι να κάνουν τις δικές τους επιχειρήσεις, να μπορέσει να παράγεται συνολικά ένα προϊόν και να διαχέεται σε όσο τον εδώ
1: περισσότερο κόσμο. Δυστυχώς δεν έχουμε άλλο χρόνο, νομίζω όμως ότι καλύψετε ένα πολύ μεγάλο μέρος των απορριών και των ερωτημάτων των πολιτών. Θέλω πάρα πολύ να σας ευχαριστήσω. Εύχομαι καλή συνέχεια και είστε πανηθήν.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, γεια σας.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση άδειας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Σε ερώτηση σχετικά με τα κενά που αναφέρει η Διδασκαλική Ομοσπονδία πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ο Υφυπουργός Παιδείας μίλησε για τον προγραμματισμό, υπενθυμίζοντας τους 5.500 διορισμούς στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση φέτος, σε σύνολο 55.000, ενώ 30.000 αναπληρωτές αναμένονται στις θέσεις τους με το πρώτο κουδούνι. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις επιχειρούν στον χώρο εντός του Νταμαριού που υπάρχει μεγάλος όγκος απορριμμάτων, ενώ εκτός αυτού, όπως έγινε γνωστό από την πυροσβεστική, η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην την κύρια πάθησή τους. Αντιμέτωποι με πρόστιμα θα βρεθούν όσοι φορολογούμενοι είναι υπόχρεοι υποβολής τροποποιητικής δήλωσης. Μισθωτοί, συνταξιούχοι, γιατροί του ΕΣΥ αλλά και άλλες κατηγορίες φορολογουμένων που εισέπραξαν το 2025 αναδρομικά ποσά ανεξάρτητα από την περίοδο στην οποία αυτά αναφέρονται, πρέπει μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου να υποβάλουν τροποποιητικές δηλώσεις. Η τροποποιητική δήλωση υποβάλλεται ηλεκτρονικά για κάθε έτος που αφορούν τα αναδρομικά. Επίθεση με μολότοφ σε εν λειτουργία κατάστημα καφέ τα ξημερώματα στην πλατεία Αγίου Νικολάου στον Άγιο Παντελεήμονα, με δύο άγνωστα άτομα να προκαλούν φωτιά πετώντας, σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, δύο αυτοσχέδιους εμπριστικούς μηχανισμούς. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούζ, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Σε ελεύθερη πτώση, οι τιμές του πετρελαίου μετά τη στροφή των Ηνωμένων Πολιτειών στις κυρώσεις κατά του Ιράν, στα 86,80 δολάρια το βαρέλι το Brent. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημών στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι ανέμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Παρουσιάζομαι στην πρωινή αναφορά, κύριε Διοικητά, για να αιτηθώ πενθήμερης αδείας.
2: Γιατί, παιδί μου?
1: Γιατί μετακομίζω, κύριε Λοχαγέ.
2: Και δεν ξέρεις τους fast movers? Σε 5 ώρες έχεις μετακομίσει. 10 μέρες φυλακή για να μάθεις, να ξέρεις.
3: Fast Movers, νούμερο 1 εταιρεία μετακομίσεων και μεταφορών στην Ελλάδα. Αναλαμβάνει τη συσκευασία, μεταφορά και αποθήκευση. Με έμπειρο προσωπικό, ανυψωτικά μηχανήματα και ολοκληρωμένες λύσεις για να μην κάνεις τίποτα.
4: Fast Movers Χανίων, Θωμάς Μαυρουδής. Προφήτηλια 27, Χαλέπα. Τηλέφωνα 28210-51077 και 6944-287789.
2: Εύκολα και γρήγορα, χωρίς να κάνεις τίποτα.
3: Fast Movers. Και κάνεις ζωάρα.
5: Sir, I want a special red color. Do you got it?
2: Είδα μωρέ τώρα να λαλείς εσύ.
5: I want a red color to make...
2: Got it μωρέ, got it.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Got It. Ολοκληρωμένες λύσεις σε κάθε είδους κατασκευαστική ανάγκη. Εργαλεία, χρώματα, θερμομονωτικά, δομικά υλικά, κόλλες, γυψουσανίδες, είδη κήπου. Αναγνώστου Γογονή 134 Χανιά. Δωρεάν παράδοση στο χώρο σας. Τηλέφωνο 28210-73500. Do you want it? We got it.
7: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένα ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
8: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
9: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
10: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
11: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
10: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
11: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
10: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
8: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
12: ΕΡΤ Χανίων. Ειδήσεις.

Καλησπέρα κύριε Σιγηρή, η ώρα είναι 9 και 10 πρώτα λεπτά και ακούτε το Παγκρίτιο Δελτίο Ειδήσεων από την ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση των ήχων, ο Βέας Χειμώνας, στο μικρόφωνο η Κατερίνα Πολύζου. Νέες καραβιές μεταναστών από νωρίς σημερατορίκη κατά τη διάρκεια της νύχτας, 67 στους καλούς μπλημένες, συν 71, περισυνελέγησαν από παραπλέον δεξαμενό πλοίο, 77 από φορτηγό πλοίο, διασώθηκαν νότια της Ιεράπετρας, σήμερα τα ξημερώματα όλες οι διασώσεις. Εξάλλου, οι μεταναστευτικές ροές συνεχίζονται αδιάκοπτα στην Κρήτη, με συνολικά 243 μετανάστες εντοπίζονται και να διασώζονται χθες καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας σε διαδοχικές επιχειρήσεις στην περιοχή των Καλών Λιμένων στην Νότια Κρήτη. Την ίδια ώρα, την έντονη αντίδρασή του στη διάθεση αστυνομικού προσωπικού από τις 4 διευθύνσεις αστυνομίας της Κρήτης για τη διαχείριση και τις μεταγωγές μεταναστών, εκφράζουμε κοινή ανακοίνωσή τους ενός αστυνομικών του νησιού, προειδοποιώντας ότι οι υπηρεσίες της Ελλάς βρίσκονται ήδη στα όρια των δυνατοτήτων τους. Στο δωτό τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα στη Μεσαρά, όταν δύο οχήματα, ένα αγροτικό και ένα γεωταχής, εγκρούστηκαν. Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις πυροσβεστικής υπηρεσίας για τον απεγκλωβισμό των οδηγών, καθώς και αστυνοφόρο του ΚΑΒ για τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, σύμφωνα με πληροφορίες. Όλοι και μείνοντας άνδρες του αγροτικού οχήματος, παρά τις προσπάθειες των διασωστών, κατέληξε λίγο αργότερα, ενώ ο οδηγός του δεύτερου οχήματος μεταφέρθηκε για νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Σε εξέλιξη είναι η έρευνα στις υποδιεύθυνσης δίωξης και εξιχνίας εγκλημάτων Ρεθύμνου, που χειρίζεται την υπόθεση σοβαρής διαδικτυακής απάτης. Πάγουν στη άρπαξαν από την Περιφερειακή Ανότητα Ρεθύμνου το ποσό των 152.000 ευρώ, σύμφωνα με επίσημη ενημέρωση αστυνομίας. Το γεγονός έχει θορυβήσει τους κόλπους της Αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου, που σύμφωνα με πληροφορίες του Art News θα καταθέσει μήνυση κατά γνώστων. Αφετέρου έχει προγραμματίσει συνάντηση την προσεχή Παρασκευή με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κύβερνου Ασφάλειας, με τον οποίο θα συζητηθούν οι συνθήκες κατά από τις οποίες έγινε η απάτη και ποια τα αίτια αυτής, και αναμένεται να υπάρξουν κατευθυντήριες γραμμές ώστε να διασφαλιστούν στο μέλλον αντίστοιχες χρηματικές συναλλαγές. Σε κάθε περίπτωση, η Αντιπεριφέρεια Ρεθύμνου έχει ήδη αιτηθεί από την τράπεζα με την οποία συνεργάζεται την επιστροφή εξ ολοκλήρου του ποσού που εκλάπει, ενώ από την πλευρά της η τράπεζα συνδράμει στη διαδικασία έβρεσης διαδικτυακών ιχνών των δραστών. Τροχαίο με κατάληψη σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας περίπου σε 9:15 στο ΒΟΑΚ, στο ύψος αερογέφυρας πάνω από το λίμνη της Γεωργίουπολης, όταν αυτοκίνητο παρέσυρε πεζή την ώρα που κινούνταν από την πλευρά του Ρεθύμνου με κατεύθυνση προς τον Άγιο Φανούριο απάνω σε αερογέφυρα. Η γυναίκα στάθηκε τυχερή, καθώς η πτώση της από την αερογέφυρα ανακόπηκε από πυκνή βλάστηση, με αποτέλεσμα να μην υποστεί σοβαρό τραυματισμό. Δημόσια παρέμβαση με την οποία ζητά από τον οδηγό να εκφράσει έστω μια συγγνώμη για το ατύχημα, έκανε ο σύζυγος παθούσας, ενώ ο οδηγός του οχήματος που εγκατέλειψε το θύμα το αναζητείται από τις αρχές. Ακόμα ένα τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το βράδυ της Δευτέρας στην Ιεράπετρα, όταν 18χρονος οδηγός, ο οποίος δεν διέθετε δίπλωμα οδήγησης, παρέσυρε σε διάβαση πεζών ένα ζευγάρι αλλοδαπών. Από την παράσυρση τραυματίστηκαν μια 47χρονη γυναίκα από την Αυστρία και ο 49χρονος σύζυγός της. Με τη γυναίκα να φέρει τα σοβαρότερα τραύματα και να αντικομίζεται στο νοσοκομείο. Το τροχαίο έγινε στην επαρχιακή οδό Ιεράπετρας Μακρύ Γιαλού. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της 3ης αγροτοδοσικής έκτασης στην περιοχή των Αγίων 10, στο Δήμο Γόρτινας Ηρακλείου, συγκεκριμένα ανάμεσα στα χωριά Αμπελούζος και Αχιδέκα. Το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώθηκε για τη φωτιά στις 5 παρα 20 και άμεσα κινητοποιήθηκαν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Η φωτιά δεν απειλήσε οικισμό, ενώ αργότερα το απόγευμα δεν υπήρχε ενεργό μέτωπο. Στο αμφιθέατρο του νοσοκομείου Χανίων βρέθηκε την Τρίτη ο πρόεδρος του ΠΟΕΔΕΝ Μιχάλης Γιαννάκος σε εκδήλωση για τα εργασιακά και τα συνταξιδοτικά ζητήματα του προσωπικού που υπηρετεί στο ίδρυμα. Ταυτόχρονα όμως παρέδεσε στοιχεία για τις ελλείψεις που αντιμετωπίζει το νοσοκομείο και μάλιστα σε περίοδο που ο πληθυσμός του νοσιού πολλαπλασιάζεται. Η επισκεψιμότητα είναι μεγαλύτερη από τον Ευαγγελισμό, το Αττικό νοσοκομείο, από τα μεγάλα νοσοκομεία της Αττικής. Τα επίγοντα όμως, 8 οργανικές θέσεις υπηρετούν μόνο 2 γιατροί. Ταυτόχρονα στην παθολογική κλινική που επισκέπτονται και εξετάζονται πάνω από 100 ασθενείς κάθε μέρα και οι εισαγωγές υπερβαίνουν τις 40 με 50, υπάρχουν ουσιαστικά 3 γιατροί. Το 2021 στην κλινική την παθολογική υπηρετούσαν 12 παθολόγοι, το 24 ήταν 8 και σήμερα συνολικά στο νοσοκομείο είναι 3
Και ένας δηλαδή τέσσερις. Στη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο, τη σύλληψη ενός 66χρονου στο Ρέθυμνο προκάλεσε ένα άσκοπο πυροβολισμό που έπεσαν σε σπίτι το απόγευμα της Κυριακής στα πλαίσια γάμου. Ένα ακόμα περιστατικό μέφη στο Ρέθυμνο με θύμα ανηλικό αγόρι, σύμφωνα με πληροφορίες 15χρονος, κατά από συνθήκες που ερευνώνται, κατανάλωσε μεγάλη ποσότητα αλκοόλ σε κατάστημα γενικού ενδιαφέροντος. Ο νεαρός ένιωσε έντονη ιδιαίτερη λόγω των συμπτωμάτων μέφης, έγινε αντιληπτός και άμεσα εκλήφθητος στον αφρό του ΕΚΑΒ, που το μετέφερε στο νοσοκομείο για την απαιτούμενη ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, συνελήφθη ο 57χρονος υπεύθυνος επιχείρησης. Την τελευταία του πνοή έχασε στη θάλασσα ένας 82χρονος άνθρωπος, ο οποίος μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρκολοχωρίου, όπου διαπιστώθηκε απλά ο θάνατός του. Θύμα διαδικτυακής απάτης έπεσε μια 48χρονη σε περιοχή της περιφερειακής Ανώτας Ηρακλείου, η οποία πίστηκε ότι μπορούσε να αποκομίσει σημαντικά κέρδη μέσω διαδικτυακών επενδύσεων σε μετοχές επιτίδη, κατάφεραν να εντυπήσουν να καταθέσει σε λογαριασμούς που της υπέδειξαν συνολικά 60.000 ευρώ σε δύο διαφορετικές συναλλαγές των 30.000 ευρώ. Τη λειτουργία των δύο νέων κέντρων διεπιστημονικής αξιολόγησης, συμβουλευτικής και υποστήριξης στη χώρα, ένα εκ των οποίων στην Περιφερειακή Ένωτα Ηρακλείου, ανακοίνωσε στο Υπουργικό Συμβούλιο η Υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη. Τη βαλτωμένη κατάσταση στο Ηράκλειο με αναμονή ετών για τα παιδιά που παραπέμπονται για αξιολόγηση είχε διαπιστώσει ήδη η Σώμας Υπουργός σε πρόσφατη επισκέψή της στο κέντρο του Ηράκλειου στα τέλη Ιουνίου. Με τη συμμετοχή μικρών και μεγάλων που ξεχυθήκαν το βράδυ της Τρίτης στους δρόμους στο κέντρο των Χανίων, διεξήχθηκε φέτος η Λευκή Νύχτα στην εμπορική αγορά της πόλης. Το πρώτο βήμα για την καταβολή επισμίωσης από την 24μηνη κατάφεση της έναρξης λειτουργίας του νέου διεθνούς αερολιμένα Ηρακλείου Κρήτης, κάνει ο Δήμαρχος Μινώα Παιδιάδας Βασίλης Κεγκέρογλου με επιστολή που απέστειλε στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών. Με στόχο τη διασφάλιση τη ασφαλού προσέγγιση των αντιπόρων προσκυνητών προς τον εορτάζοντα ιερό ναό του Αγίου Φανουρίου του Δήμου από Κόρονα επί του ΒΟΑΚ, η ΚΤΕΛ Χανίων Ρεθύμνης ΑΕ ανακοινώνει τα δρομολόγια τη για τη μεταφορά πεζών προσκυνητών έως τα μεγάλα χωράφια, όπου σύμφωνα με τη Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Κρήτης ξεκινάει η εναλλακτική διαδρομή για τους πεζούς με κατάληξη στην νότια είσοδο του ιερού ναού. Τα δρομολόγια θα ισχύσουν και τις 26 και 27 Αυγούστου, παραμονή και ανήμερα του Αγίου Φανουρίου με τη συνδρομή του Τμήματος Τροχέας Χανίων. Οι ώρες των δρομολογίων είναι σήμερα στις 4.30, 5.30, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 και αύριο Πέμπτη 4.30, 5.15, 6.30, 7.30, 8.30, 9.30, 10.30, 11.30 και 12.30. Οι δωρεάν θερινές προβολές στο Κοντομαρί συνεχίζονται σήμερα Τετάρτη σε συνεργασία με το Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μικρούς Δράμα. Το ραντεβού δίνεται στην πλατεία Κοντομαρί λίγο μετά τις 8.30 το βράδυ. Η προβολή ξεκινά σε 9.15. Έφυγε σήμερα ο καιρός στην Κρήτη, άνεμοι πνέουν δυτική, βορειοδυτική 4 με 5, τοπικά 6 νοφοφόροι. Θερμοκρασία κυμαίνεται από 25 έως 34 με 35 και τοπικά στα νότια 38 βαθμούς Κελσίου. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε η Πανκρήτη, η ενημέρωσή σας. Σας ευχαριστούμε, μας ακούσατε.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.

Αυτά με έχουν.

Εδώ είμαστε δευτερομέρος εκπομπής, πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη, από τους 104-100,6 FM, από τους 1512 στα μεσαία στην Ελλάδα και σε όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο και από το διαδίκτυο, όλοι μαζί από το www.rteco.gr.

στις ρυθμίσεις των ήχων και στην ηλεκτρονική επεξεργασία του ρεπορτάζ είναι ο Βάιος Χειμώνας, στην γραμματική υποστήριξη είναι η Γλυκερία Γρηγορίου, στην επιμέλεια και την παρουσία της εκπομπής είναι η Κατερίνα Πολύζου. Καραβιές μεταναστών κάθε μέρα, 200-300. Μία ατέλειωτη υπόθεση. Είναι σαφές ότι η Νότια Κρήτη έχει καταστεί πόλος έλξης των διακινητών που εκμεταλλεύονται τις συνθήκες διαβίωσης χιλιάδων πολιτών από χώρες όπως η Σομαλία, τον Μπαγκλαντές κλπ. Και έναντι αδρείς για τα δεδομένα των προσφύγων αμοιβής, τους μεταφέρουν ανεπιτυχώς στην Κρήτη για να πάρουν μετά τον δρόμο του γυρισμού οι περισσότεροι από αυτούς. Αυτή είναι η πραγματικότητά μας, έτσι διαπιστώνεται. Δημιουργούνται λειτουργικά προβλήματα σε υπηρεσίες όπως το λιμενικό και η ελληνική αστυνομία. Οι ενώσεις αστυνομικών υπαλλήλων Κρήτης συλλογικά κάνουν έκκληση να σταματήσουν οι έκτακτες μεταγωγές μεταναστών και δηλώνουν βέβαια ότι αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι αλληλέγγυοι στην έλλειψη προσωπικού των συναδέλφων τους στο λιμενικό σώμα. Την ίδια ώρα αυξάνεται ο σκεπτικισμός και η εχθρότητα προς τους μετανάστες και σε χώρες της Ευρώπης και στοχεύονται, στοχοποιούνται όσοι άνθρωποι που φταίνε για τα χέρια που λείπουν. Είναι ένας μύθος βέβαια αυτό, γιατί ξέρουμε πολύ καλά ότι σε χώρες όπως η Γερμανία υπάρχουν μεγάλες ανάγκες σε προσωπικό, σε πολλούς σκλάβους και πολύ μικρό ενδιαφέρον ανταπόκρισης από τον τόπιο πληθυσμό. Όπως και να έχει όμως, αυτό είναι το παιχνίδι το γεωπολιτικό, έτσι θα κινείται και όλοι αυτοί οι άνθρωποι που ταξιδεύουν για μια καλύτερη ζωή θα έχουν να ξεπερνούν πολλούς κινδύνους και πολλά προβλήματα. Στην Ευρώπη και στην Ελλάδα κερδίζουν έδαφος τα σενάρια περί Ισλαμιστών οι οποίοι έρχονται, παριστάνουν τους κακομοίριδες μετανάστες και έρχονται με σκοπό να είναι έτοιμοι να επιτεθούν οργανωμένα στις δυνάμεις της χώρας όταν τους δοθεί το έναυσμα. Εμείς δεν είμαστε ειδικοί, αλλά αυτό που έχουμε ζήσει είναι άνθρωποι σε απόλυτη απελπισία. Πάμε σε ένα τραγούδι.

0: Πάμε να μας δώσει το ρεπορτάζ των αφήξεων των μεταναστών ο συνάδελφός μας, ο Περικλής Οκουλάκης, όπως το έχει κάνει ήδη το ρεπορτάζ από νωρίς το πρωί. Καλημέρα, Περικλή.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Καταρίνα. Καλημέρα στους ακροατές. Είναι αλλεπάλληλες και πάλι. Είναι ίσως τετριμένο να τα ακούμε, αλλά είναι πραγματικότητα, διότι είχαμε. Χθες είχαμε γύρω στις 243, αν δεν κάνω λάθος, αφήξεις μέσα σε 24 ώρες, και τώρα οι πρώτες πρωινές διασώσεις προσεγγίζουν ήδη τον αριθμό αυτό, καθώς είχαμε δύο περιστατικά νωρίς τις πρώτες πρωινές ώρες στα ανοιχτά των καλών λιμένων στην περιοχή του Ηρακλείου, εκεί όπου αρχικά ένα περιπολικό πλοίο ειδοποιήθηκε, καθώς ένα εναέριο μέσω της Frontex εντόπισε μετανάστες στα νότια της περιοχής της ευρύτερης της θαλάσσης, 67 τον αριθμό, ενώ λίγη ώρα αργότερα 71 εντοπίστηκαν σε μία ακόμα βάρκα από ένα παραπλέον δεξαμενόπλιο που τους εντόπισε και βέβαια τους περισυνέλεξε και μεταφέρθηκαν όλοι αυτοί στο λιμάνι των καλών λιμένων. Προφανώς θα μεταφερθούν στο Ηράκλειο, στην προσωρινή δομή, στο ψυγείο για την ώρα, στο κέντρο της πόλης του Ηρακλείου, στο λιμάνι.
0: Δεν είναι δομή αυτό το πράγμα,
1: τέλος πάντων, στον υποδιπόδιο αυτό χώρο πρώτης υποδοχής και προσωρινής φιλοξενίας, όπως ήθιστε να λέμε. Και βέβαια πριν από λίγη ώρα σχετικά, γύρω στις 8 το πρωί, εντοπίστηκαν από φορτηγό πλοίο νότια της Ιεράπετρας, 77 άτομα επέβαιναν και αυτοί, αλλοδαποί όλοι σε μια λέμβο, σε μια βάρκα, σε ένα σκάφος, και μεταφέρονται μέχρι και αυτή την ώρα, δεν έχουν φτάσει ακόμα στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Για πάση περιπτώσει είναι θέμα χρόνου να προσεγγίσουν το λιμάνι και να αποβιβαστούν, ομοίως πηγαίνοντας και αυτοί σε πρώτη φάση σε έναν χώρο κοντά στην πόλη της Ιεράπετρας, στο νότιο Λασίθι, αλλά και αυτοί καταλήγουν μοιραία στον εξαιρετικά κατάλληλο χώρο του ψυγείου, διότι ακόμα η νέα δομή δεν έχει δημιουργηθεί στην περιοχή των, αν δεν κάνω λάθος, των θανάτων στο Ηράκλειο.
0: Ναι, ναι, υπάρχουν πολύ δυνατές αντιδράσεις.
1: Υπάρχουν αντιδράσεις εκεί, βέβαια είναι η μοναδική περίπτωση αυτή τη στιγμή, καθώς βλέπουμε ότι μέσα σε λιγότερο από 2 ημέρες έχουμε αριθμούς που προσεγγίζουν τα 500 άτομα, οπότε καταλαβαίνουμε ότι θα είναι μια πολύ δύσκολη διαδικασία και το επόμενο διάστημα, διότι πέφτει η θάλασσα, πέφτουν οι έντονοι άνεμοι αναδιαστήματα σε σχέση με τον Αύγουστο, δηλαδή που είχαμε πιο ισχυρό μελιτέμι και έντονο κυματισμό και στη Μεσόγειο, όχι μόνο στο Αιγαίο. Και βέβαια όλο αυτό ευνοεί πάρα πολύ τις λαθροδιακινήσεις, ουσιαστικά τα ταξίδια αυτά τα οποία καταλήγουν και πλέον πολύ συνειδητά στο νησί της Κρήτης, είτε στη Γάβδο είτε στην Κρήτη, και αποζητούν έτσι μια ευκαιρία στο να μπουν.
0: Τώρα βλέπουμε μεγαλύτερη κινητικότητα προς την Ανατολική Κρήτη αυτές τις ημέρες. Όχι ότι μας λείπουν εμάς οι περιπτώσεις, αλλά έχουμε και δύο φαινόμενα. Τα περιγράψει πάρα πολύ ωραία ο κύριος Σταταράκης, ο δημάρχος Αγίου Βασιλείου, σε μια συνέντευξη, Περικλή,
1: ναι,
0: που μου είπε ότι όταν φυσάει έχουμε πυρκαγιές και όταν δεν φυσάει έχουμε μετανάστες.
1: Και βέβαια το ότι είναι στην Ανατολική Κρήτη δεν είναι τίποτα άλλο, είναι τυχαίο θέλω να πω, δεν είναι τίποτα άλλο πέρα του ανέμου που τους πηγαίνει ο άνεμος. Αν έχουμε δηλαδή βορειδυτικό άνεμο, καταλαβαίνουμε ότι τους πρόχνει πιο ανατολικά.
0: Ναι, δεν έχουν καν ιδέα, οι ίδιοι επιβαίνοντας δεν έχουν ιδέα που πηγαίνουν.
1: Ούτε αλλά πηγαίνουν, το έχουμε δει πολλές
0: φορές αυτό. Το θέμα είναι ότι έχουμε δομές εξέγερση, γιατί είναι υπερπλήρης, και αυτό φέρνει τον, νομίζω, εύλογο, την εύλογη
1: ανησυχία.
0: Στάση, ναι, τσαντίζονται και αυτοί, είναι σε μια κατάσταση εκνευρισμού. Ή κάτοικοι των περιοχών που πηγαίνουν μαζί, κάποια, όλοι οι άνθρωποι που φεύγουν και από την Κρήτη ζητούν να κλείσουν οι δικές τους δομές, ότι δεν έχουν άλλη ετοχή και να σταματήσουν να έρχονται και άλλοι. Το προσωπικό του λιμενικού και της αστυνομίας είναι εξαντλημένο, είχαμε και ανακοίνωση των ενώσεων αστυνομικών υπαλλήλων της Κρήτης, που επισημαίνουν ότι δεν μπορεί να γίνονται συνέχεια εσπευσμένες μεταγωγές μεταναστών προσφύγων. Είναι μια κατάσταση δύσκολη, δηλαδή δεν είναι απλή και μονοσήμαντη.
1: Και είναι η περίπτωση αυτή που λες ότι όλοι από τη μεριά τους, στο μέτρο παιδί μου, που εξετάζει κάθε περίπτωση, έχουν δίκιο. Δεν μπορείς να πεις ότι κάποιος είναι παράλογο του, ότι κάτι αντιδράει σε μια υπερσυγκέντρωση, σε έναν χώρο που δεν τηρούνται οι βασικοί κανόνες, αναφέρομαι στους μετανάστες, στους ίδιους αυτούς καθ' αυτούς, ούτε στις περιοχές που πλήττονται και βλέπουν ότι με το παραμικρό, δηλαδή είδαμε πρόσφατα χθες στις Σέρες να γίνεται αυτή η εξέγερση και να φεύγουν από τον χώρο που παρέμεναν οι αιτούντες άσυλο. Πάνω από 40 άτομα.
0: Ο κύριος Πρέβης υποστήριξε βέβαια σε συνέντευξή του ότι έμαθαν ότι επαναπατρίζονται με αεροπλάνα και γι' αυτό εξεγέρθηκαν, για να μήπως και ξεφύγουν, και όντως 40 ξέφυγαν. Μέχρι χθες είχαν εντοπιστεί 25 από τους 40.
1: Ακόμα και παραμένουν συλλήψεις. Αυτό άκουσα τώρα και τον συνάδελφο από την ΕΡΤ Σερών, τον Βασίλη Αθασιάδη, και το μετέδιδε στο δελτίο του ΕΡΤ News. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, είναι η περίπτωση που έχουν όλοι δίκαιο. Είναι όλοι στα κάγκελα, όπως λέμε λαϊκά. Και βέβαια είναι δίκαιο, ειδικά άνθρωποι οι οποίοι στα σώματα ασφαλείας, αναφέρομαι τώρα, είτε αστυνομικοί είτε κυρίως οι λιμενικοί, που έχουν όλη το βάρος και την πίεση του να διαχειριστούν τα περιστατικά αυτά αλλεπάλληλα, το ένα πίσω από το άλλο, και βέβαια σε συνδυασμό με την πολύ δύσκολη διαχείριση της καθημερινότητας του επαγγελματός τους εν μέσω θερινής περίοδου, με όλο τον υπόλοιπο φόρτο δηλαδή, είναι και αυτοί στα ωριά τους. Και είναι λογικό να είναι έτσι. Βέβαια, η διαδικασία κινείται πολύ γρηγορότερα σε σχέση με πέρσι.
0: Ναι, καμία σχέση, που είχαμε φτάσει στους 800 ανθρώπους στη Μάζα Περικλή.
1: Και ερχόντουσαν και κατά χιλιάδες ούτως ή άλλως μέσα σε μια μέρα τα περιστατικά σε όλη την Κρήτη συνολικά.
0: Ναι, αλλά υπήρχε και αργή μεταγωγή.
1: Πάρα πολύ αργά. Καθυστερούσε πολύ. Ναι. Βέβαια, και δεν χρειάζεται καν να πούμε και τις συνθήκες παραμονής υγιεινής και για τους ανθρώπους αυτούς, τους ταλαιπωρημένους από τη θάλασσα μεν, αλλά ομοίως και για τους ανθρώπους που έκαναν τη φύλαξη, την διαχείρισή τους, κυρίως τα στελέχη του λιμενικού και οι υπόλοιποι θεσμικοί, από είτε υγειονομικούς μέχρι ερυθροσαυρίτες που έκαναν και την διανομή του φαγητού. Τώρα είναι τα πράγματα σαφώς καλύτερα, ωστόσο κανείς δεν λέει ότι θα σταματήσει το φαινόμενο να συνεχίζεται.
0: Δεν θα σταματήσει, είναι στηριγμένοι εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι στο Τομπρούκ.
1: Ούτε κανείς μπορεί να προβλέψει το πόσο, σε πόση συχνότητα,
0: όπου εκεί
1: σε πόση
0: γίνονται απίστευτα πράγματα σε βάρος γυναικών που είναι ασυνόδευτες και τα λοιπά. Είναι μια τραγωδία περίγραπτη όλο αυτό το πράγμα. Πάντως να πούμε όμως ότι οι λιμενικοί, για να λέμε τώρα και την αλήθεια, όπως εμείς τους ζήσαμε πέρυσι Περικλή και τις προηγούμενες χρονιές, δεν είναι, κανείς φαντάζεται ότι απλώς οδηγούν τους ανθρώπους σε έναν χώρο αφού περισυλλεγούν και τους ταυτοποιούν. Έκαναν τους γιατρούς, τους νοσοκόμους, τους ειρηνοποιούς, τους αστυνομικούς.
1: Δηλαδή,
0: ναι, ήταν ο ρόλος τους, είναι εξουθενωτικός, και αν δεν το ζήσεις δεν μπορείς να το καταλάβεις.
1: Και με πολύ ψηλό το αίσθημα της ενσυναίσθησης, εγώ θα το καταθέσω για ακόμη μια φορά, προς τιμήν τους, γιατί ναι, μεν πάνε πολλά άνθρωποι, αλλά σε τέτοιες στιγμές ο καθένας μπορεί να αντιδράσει διαφορετικά και λόγω κόπωσης και λόγω κατάστασης. Το πολύ απλό λέμε καμιά φορά, το θυμόμαστε όλοι και έχει εντυπωθεί σαν ανάμνηση αυτή η αίσθηση της μυρωδιάς, του κλειστού χώρου, των ανθρώπων αυτών των ταλαιπωρημένων, που υπήρχε μια δυσοδεία σε πολλές στιγμές. Και μόνο ότι ανέχονταν αυτό επί πόσες μέρες συνεχόμενα,
0: εβδομάδες,
1: και παράλληλα όλη τα υπόλοιπα, όλη την υπόλοιπη διαχείριση, πραγματικά είναι αξιέπαινη. Και ειδικά για το μέγεθος της ενσυναίσθησης και της αξιοπρέπειας που έδειξαν.
0: Βέβαια έπαιξε
1: την ανθρώπινη ζωή
0: πολύ έτσι, μεγάλο πολύ ρόλο και ο τότε διοικητής.
1: Ο λιμενάρχης, ο
0: κύριος Γιαννουλάκης, ο Νεκτάριος, ο οποίος πραγματικά ήταν ένας αξιωματικός πρώτης γραμμής, και τώρα ο σημερινός διοικητής φαίνεται, ο διευθυντής του Λιμενικού Σώματος, ότι είναι το ίδιο, δείχνει την ίδια καλή οργανωτική σκέψη και δομή, και κοιτάζει όσο το δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι να μην εξεγείρονται περαιτέρω μέσα από μια ίσως επιθετική συμπεριφορά εν στόλων. Είναι πολύ δύσκολη ισορροπία. Αν δεν το δεις και δεν το ζήσεις, δεν μπορείς να το καταλάβεις. Γιατί τις μέρες που ήμασταν με τους μετανάστες, ξαφνικά εκεί που καθότανε μεταξύ τους ομάδες άρχισαν να παίζουν ξύλο. Δηλαδή, και εκεί οι άνθρωποι.
1: Είναι και τις συνθήκες, η κόπωση, ο εγκλεισμός, ότι κοιμόντουσαν ιδανικά σε στρώματα, αν δεν υπήρχε στρώμα, κοιμόντουσαν σε ένα πανί πάνω, σε μια κουβέρτα υποτυπώδη, τέλος πάντων, σε ένα κάλυμα.
0: Χάμο κοιμόταν.
1: Κάτω, και δεν μπορούσαν να σηκωθούν, δεν μπορούσαν καν να βραβληστούν. Δηλαδή έκαναν κάπως τα στραβά μάτια και οι λιμενικοί για να εκτονώνεται αυτή η πίεση, αλλά βάσει
0: πρωτοκόλλο. Ειδικά με τα παιδιά, και καλά έκαναν. Τα άφηναν λίγο να πιο χαλαρά. Δεν μπορείς να κινητοποιήσεις τώρα μωρά και νήπια και είναι και βάρβαρο.
1: Δεν γίνεται και δεν πραγματικά είναι θέμα ανθρωπιάς αυτό. Ούτως ή άλλως, ανεξάρτητα με το τι είναι ο καθένας και που κατατάσσει αυτόν στην αίσθηση του καθήκοντος. Έτσι, είναι άλλο πράγμα. Όταν το ζεις από τη θεωρία και από το πρωτόκολλο που πρέπει να εφαρμόσεις. Νομίζω ότι ήταν πολύ συγκεκριμένες οι στιγμές που θυμάμαι και εγώ ότι έλεγες από μέσα ένα κρυφό μπράβο. Ναι. Σε αυτούς τους ανθρώπους, ναι. Το πώς διαχειρίζονταν όλες τις καταστάσεις, ακόμα και τις πολύ έντονες. Γιατί θα μπορούσαν να είναι πολύ πιο βίαιοι, ας πούμε. Και πολλά άλλα.
0: Και ευχόσουν και ένα κουράγιο και στους μετανάστες, ειδικά στις γυναίκες με τα παιδιά,
1: ναι.
0: Οι οποίες ήταν μια τραγωδία. Δηλαδή, απίστευτο το τι παίρναγαν αυτές οι γυναίκες με τα παιδιά τους πάντα καλιά. Παιδιά που όταν τους έφεραν άνθρωποι. Μπογιάδες και μπλόγους γραφικής δεν ξέραν να τα χρησιμοποιήσουν.
1: Δεν τα είχαν ξαναδεί, δεν τα είχαν ξαναδεί.
0: Δεν ξέραν τι είναι. Δηλαδή, ας σκεφτούμε λίγο και τον υπόλοιπο κόσμο. Περικλής, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.

0: Εδώ είμαστε, τα είπαμε. Τώρα μας δίνει η ευτυχία Πεδεράκη ότι το λιμενικό είναι 71, 70, 77 και 39. Ξέραμε ότι είναι τρεις οι περιπτώσεις, τώρα μπορεί να είναι και τέσσερις. Έχει χαθεί η μπάλα και το μέτρημα. Πάμε να καλωσορίσουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή τον Μητρολόγο και τη Δήμαρχο Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Χανίων, τον κύριο Μανώλη Λέκα, να δούμε και τα καιρικά. Τα Χανιά φέτος ευτυχώς χτύπα ξύλο. Μέχρι στιγμής δεν έχουν μη διαχειρίσιμες πυρκαγιές. Έχουμε μια ήσυχη, ένα ήσυχο προς το παρόν και προσοχή σε όλους. Καλοκαίρι. Καλημέρα κύριε Λέκα, τι κάνετε?
1: Καλή σας μέρα κύριε Απολύζου, καλημέρα και στους ακροατές σας, να είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση. Δώστε μας καταρχάς τον απολογισμό μέχρι τώρα. Καλός είναι ο απολογισμός για τα Χανιά μέχρι τώρα?
1: Κοιτάξτε, όσον αφορά εννοείται στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας.
0: Ναι,
1: νομίζω ότι έχουν κυλήσει τα πράγματα πάρα πολύ καλά. Βέβαια, εκείνο πρέπει να σας πω είναι ότι υπάρχει, θα λέγαμε έτσι, μια πολύ καλή συνεργασία και με την πυροσβεστική. Έχουμε νομίζω αναπτύξει και ένα δίκτυο όσον αφορά μέσα στα πλαίσια της καθημερινότητας, τις εποπτείες, τα συστήματα τα οποία μπορούμε πλέον να έχουμε μια καλύτερη εικόνα για να υπάρχει και μια πιο άμεση αντίδραση, γιατί το έχουμε πει. Αυτό που σβήνει, μια φωτιά που σβήνει με ένα ποτήρι νερό, πολλές φορές δεν το σβήνει μια θάλασσα, και το έχουμε πει και το έχουμε δει να εξελίσσεται έτσι στην πραγματικότητα. Ό,τι και να κάνουμε στο πλαίσιο της πρόληψης όσον αφορά την καταστολή, είμαι από αυτούς που λένε ότι μάλλον κινούμαστε λίγο λάθος και θα πρέπει να επανέλθουμε στο πιο σπουδαίο κομμάτι που είναι η πρόληψη για την πρόληψη. Εκτιμώ ότι έχουν γίνει αρκετά πράγματα τα οποία έχουν βοηθήσει σε αυτό και οι πολίτες φυσικά, έστω και με τις πολλές φορές έντονες αντιδράσεις τους. Γιατί ξέρετε, για να καθαριστεί το οικόπεδο του γείτονα, πολλές φορές πρέπει να του κάνεις καταγγελία και ο καθένας δεν θέλει να το κάνει. Υπάρχει και μια, ας το πούμε έτσι, ανθρώπινη συμπεριφορά, το καταλαβαίνει οποιοδήποτε. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ανταπόκριση.
0: Ασφαλώς και πρέπει να καθαρίζονται τα οικόπεδα, βέβαια δεν είναι φθηνή υπόθεση και ειδικά είναι μεγάλο το οικόπεδο. Από την άλλη, έχουμε την ΔΕΔΙΣΑ η οποία αναλαμβάνει την αποκομιδή, τη δωρεάν αποκομιδή των υπολοιμάτων, και αυτό είναι πολύ θετικό. Δεν χρειάζεται να αναβούν φωτιές και να καίμε. Να το ξέρουν και αυτό οι πολίτες. Δεν χρειάζεται να μπαίνουν στη διαδικασία ενός κινδύνου πυρκαγιάς. Είχαμε και αρκετούς ελέγχους και πρόστιμα σε όλη την Κρήτη, σε ανθρώπους οι οποίοι σκέφτονταν ότι μπορούν να ανάψουν μια ψυσταριά με 9 μποφόρα αέρα. Γινόταν μια τσουχτερή υπενθύμηση. Νομίζω ότι μετά από αυτό δεν θα το ξανακάνουν. Αλλά...
1: Ναι, σίγουρα.
0: Αλλά θέλω να σας πω ότι είχαμε, εκτός από τους πολίτες, και που πολύ καλά γίνονται οι έλεγχοι, οι υποχρεωτικοί καθαρισμοί των οικοπαιδικών εκτάσεων κλπ. Θα πρέπει να σας πω ότι είχαμε πάρα πολλές φωτιές αποδίδονται στο πεπαλαιωμένο σύστημα της ΔΕΗ. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε δύο περιστατικά στο Ηράκλειο όπου σπινθήρες έβγαιναν από στήλους με αποτέλεσμα να χρειαστεί να επέμβει η πυροσβεστική για να αποφευχθούν τα χειρότερα, και ευτυχώς ήταν σε περιοχή που έγιναν ορατές αυτές οι βλάβες και όχι σε κάποια δασική περιοχή, σε κάποια απομακρυσμένη περιοχή που θα ήταν πιο δύσκολο να εντοπιστούν. Θέλω να πω, και φαίνεται ότι ο ΔΔΕ έχει απόλυτη προθυμία, αν κρίνω από την ανακοίνωση, το δελτίο τύπου που έβγαλαν για το θέμα, όχι μόνο δεν το αποδέχεται, το χαρακτηρίζει κακοπροαίρετο. Χαρακτηρίζει κακοπροαίρετη την αναφορά στην πρόκληση πυρκαγιών και από το πεπαλαιωμένο δίκτυο.
1: Ναι, επιτρέψτε μου να σας πω σε αυτό. Μ' ακούτε έτσι?
0: Ναι, πολύ καλά σας ακούω.
1: Επιτρέψτε να σας πω ότι εκτιμώ ότι πρέπει να είμαστε και μοναδικός δήμος στη χώρα, όπου όπως σας είπα, στο πλαίσιο της πρόληψης για την πρόληψη, και πέρυσι και φέτος κάναμε εποπτεία σε όλες τις ζώνες του Δήμου μας, σε όλες δηλαδή τις περιφερειακές ενότητες, πήγε το προσωπικό μας, και τι κάναμε, καταγράψαμε όλες εκείνες τις επικίνδυνες γραμμές, οι οποίες κατά την άποψή μας προφανώς μπορούσαν να δώσουν φωτιά για κάποιες, την έναρξη φωτιάς για κάποιες περιοχές. Αυτά όλα τα φωτογραφίσαμε, τα στιγματίσαμε, τα στείλαμε στο ΔΕΔΙΕ και δεν σας κρύβω ότι βρήκαμε ανταπόκριση. Δηλαδή θεωρήθηκε ότι ήταν και ένα βοηθητικό έργο για αυτούς προκειμένου να κάνουν αυτή τη δουλειά. Το δεύτερο που σχεδιάζαμε και πιστεύω ότι πρέπει
0: άρα να γίνει... Άρα υπονοείται ότι θα πρέπει να γίνει μια διαχείριση τέτοια, δηλαδή να υπάρχει μια συνεργασία, ένας συντονισμός έτσι ώστε να ενημερώνει το ΔΔΕ και να μπορεί να παρεμβαίνει.
1: Είναι υποχρέωσή του να το κάνει, αλλά δεν έχει μάτια. Προφανώς έχει ένα τεράστιο δίκτυο. Έχει εργολαβίες, τις δίνει, αυτό το ξέρουμε. Αλλά δεν έχει και μάτια παντού. Αν εμείς λοιπόν γίνουμε τα μάτια του ΔΔΕ και προλάβουμε τέτοιου είδους καταστάσεις, ο ΔΔΕ θα κάνει την επέμβασή του. Και εκείνο που βλέπω πιο σημαντικό, και το λέω τώρα που τέλος πάντων τελειώνει και η θητεία μου, αλλά το βλέπω τώρα είναι ότι θα πρέπει ιδιαίτερα στους μετασχηματιστές, εκεί που έχει τους μετασχηματιστές, όπου είχαμε πυρκαγιά και αστική, αν το θυμάστε,
0: ναι,
1: εδώ στα Χανιά, έτσι το θυμάστε, ήταν από μετασχηματιστή. Εκεί έμαθα λοιπόν και εγώ για πρώτη φορά ότι γίνεται τέλος πάντων ένα τύπου βραχυκύκλωμα το οποίο πετάει κάτω την ακτινοβολία με αποτέλεσμα να προκύπτει πυρκαγιά κάτω σχεδόν στον γύρο χώρο. Άρα λοιπόν, εάν αυτούς τους χώρους, δεν είναι ανάγκη να τους καθαρίζουμε κάθε χρόνο, μπορούμε να κάνουμε μια μόνιμη επέμβαση, να βοηθήσουμε προφανώς και εμείς ως Δήμος, γιατί η πυρκαγιά ουσιαστικά το Δήμο επηρεάζει. Τώρα το αίτιο είναι κάτι που το ψάχνεις για την τιμωρία.
0: Όχι για την τιμωρία, και για να προλάβεις την επόμενη φορά να μάθεις από το αίτιο και να μην επαναληφθεί. Βέβαια, στην Ελλάδα δυστυχώς πρέπει κάτι να επαναληφθεί πάρα πολλές φορές για να το καταλάβουμε σε πολλά πράγματα.
1: Δυστυχώς. Βλέπουμε λοιπόν ότι πράγματι, αν κάνουμε αυτού του είδους τις παρεμβάσεις και είναι, ας το πω έτσι, έχουν μια διαχρονική αξία και δεν τις κάνουμε για να τις κάνουμε φέτος ή και του χρόνου να τις επαναλάβουμε. Η επαναληπτικότητα πολλές φορές και καταναλώνει ένα τεράστιο ποσό χρημάτων από τους δημότες, στερεί από το να κάνεις άλλου είδους δράσεις οι οποίες θα ήταν πολύ πιο ωφέλιμες, και νομίζω ότι πρέπει να συστηματικοποιηθεί αυτό το κομμάτι της πρόληψης.
0: Εγώ χαίρομαι για αυτό που λέτε, κύριε Λέκα, αλλά θα πρέπει να σας μεταφέρω εγώ την εμπειρία της γειτονιάς μου, το Αρώνη δηλαδή, όπου είναι πεπαλωμένη στήλη, πολλοί έχουν γύρει ήδη, υπάρχουν πολλά καλώδια που κρέμονται μπροστά από σπίτια. Υπάρχουν βλάβες που έρχεται, δηλαδή που έχει πέσει από την κορώνα από τον αέρα, και όχι μόνο δεν κάνει κάτι, ισιώνει την κολώνα και παραμένει η κολώνα η ίδια, η προβληματική, η ξύλινη 100 ετών εκεί, στον επόμενο νοτιά να ξαναγύρει. Θέλω να πω ότι δεν έχουν πάντα το ίδιο αντανακλαστικά όλες οι υπηρεσίες ή όλοι οι εργολάβοι του ΔΔΕ. Δεν ξέρω, δεν είμαι ειδική και δεν σκοπεύω να γίνω ειδική.
1: Ναι, αλλά ο πολίτης έχει ένα χώρο όπως είναι ο Δήμος και η πολιτική προστασία, όπου μπορεί να στραφεί και να βρει μια σωστή πορεία.
0: Θα έρθουμε να σας βρούμε κάτι και Αρωνίου. λοιπόν.
1: Αυτά όλα, ναι, προφανώς και είναι αρμοδιότητα των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, ώστε να μπορέσει να παρέμβει στις υπηρεσίες, γιατί αυτό το είδαμε και με το δασαρχείο, το είδαμε στις εργολαβίες που κάναμε. Όταν συνεργαζόμαστε, φέρνουμε τέλειο αποτέλεσμα.
0: Ναι, εντάξει,
1: όταν
0: είναι καλή συνεργασία πάντα.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά και πρέπει και οι υπηρεσίες να προσέχουν. Σας λέω, αυτό που το βλέπει η υπηρεσία δεν χρειάζεται να το πει και ο Δήμος για να γίνει. Εκεί που το βλέπουν τα ίδια τα συνεργεία που πάνε επί τόπου και φτιάχνουν μια πτώση ή αυτό, δεν χρειάζεται να γίνει ξεχωριστή ενημέρωση. Δηλαδή, τέλος πάντων, είναι περίπου.
1: Αυτό έχετε δίκιο.
0: Εντάξει. Μπορεί να αλλάξουμε και μόνοι μας τους στήλους, δηλαδή, αν υπάρχει τόσο ζόρες. Μην μιλήσουμε για την υπόθεση της υπογειοποίησης, που είμαστε από τις λίγες πια χώρες στην Ευρωπαϊκή Ένωση με τόσους πολλούς στήλους. Τα περισσότερα είναι υπογειοποιημένα στην Ευρώπη και το ξέρετε.
1: Ναι, βέβαια. Γίνεται μεγάλη προσπάθεια. Και νομίζω και στο Δήμο γίνεται αξιόλογη προσπάθεια. Βέβαια, ξεκινάει από το αστικό περιβάλλον, αλλά νομίζω ότι σιγά-σιγά όλο αυτό θα επεκτείνεται.
0: Τώρα, πάμε λίγο και στον καιρό.
1: Στα δικά μας.
0: Ναι. Πώς διαμορφώνονται οι καιρικές συνθήκες, κύριε Λέκα, τι μας υπόσχεται ο καιρός, και θα έχουμε και μποφεράκια, θα έχουμε και άλλα μελτέμια?
1: Ναι, Βέβαια το μετέμι να πούμε ότι αλλάζει κάπως τις συνθήκες, έτσι, γιατί ενώ τώρα η μνημεία αυτή η οποία υπάρχει με τις πολύ καλές θάλασσες είναι πραγματικά απολαυστικό, από την άλλη μεριά όμως η θερμοκρασία τη βιώνουμε να ανεβαίνει σε λίγο ψηλότερα επίπεδα. Θα λέγαμε είμαστε λίγο πάνω από τους μέσους όρους, αν το πάρουμε έτσι, εκεί που κοιτάζουμε εμείς, αλλά δεν απέχουμε και μακρά από άλλες περιόδους τις οποίες περάσαμε κάτω από το ίδιο καθεστώς.
0: Μην έχουμε μελτέμι και ζεστό αέρα είναι το θέμα. Και...
1: Όχι, αυτό ξέρετε πολλές φορές, εσείς δεν το καταλαβαίνετε, εμείς που το βλέπουμε όμως μέσα από τη μοντελοποίηση και αυτά που παρακολουθούμε, είναι καταλαγιαστικό, γιατί κάνει ανακοπή, θα λέγαμε, θέλει θερμοκρασία να ανέβει, αλλά γίνεται ανακοπή των υψηλών θερμοκρασιών σε κάποια επίπεδα τα οποία είναι πάρα πολύ ανοιχτά. Αυτό δεν γίνεται για παράδειγμα στο Ελαφωνήσι, δεν γίνεται στην Παλαιόχωρα και σε κάποιες άλλες περιοχές όπου ο βοριάς αυτός κατέρχεται, περνάει από μια στεριά η οποία θερμαίνεται με την ηλιακή ακτινοβολία. Άρα λοιπόν η απόλυξη αυτών των περιοχών μας έδωσαν θερμοκρασία στους 38 και 40 βαθμούς Κελσίου. Αυτό όμως δεν είναι γενικό για όλη την Κρήτη, είναι σε περιοχές οι οποίες λόγω γεωμορφολογικού χαρακτήρα και της ροής έχουν σαν αποτέλεσμα, όπως και μέσα, να ανεβάζουν τη θερμοκρασία.
0: Ωραία,
1: όπως το κάναν πάντα.
0: Επειδή έχουμε δύο λεπτά συνολικά, μπορείτε να μας δώσετε τις καιρικές συνθήκες που θα επικρατήσουν το επόμενο 24 ώρα.
1: Ναι, σήμερα βέβαια να πούμε ότι αναμένεται να σημειωθούν αρκετά υψηλές τιμές στο νησί μας εξαιτίας του ότι το βόρειο ρεύμα ανακόπηκε ήδη.

0: σε ένα γενικό πλαίσιο, άλλο την τοπικότητα που μπορεί να στιγματίσει και λίγο υψηλότερη τιμή. Κατά τα άλλα τώρα από αύριο επανέρχεται πάλι το βόρειο ρεύμα, ήπια βέβαια, ένα βόρειο ρεύμα το οποίο δεν θα προκαλέσει κυματισμό από αύριο, θα είναι καλές οι θάλασσες, το βόριο ρεύμα θα ενισχυθεί κυρίως στα κεντρικά πελάγια αρχικά και θα το δούμε πιο ενισχυμένο ίσως από Παρασκευή και ακόμα περισσότερο το Σάββατο. Οι νότιες βέβαια περιοχές από αύριο και όλα τους καταβατικούς θα τους δούνε στα 5 με 6 μποφόρ κατά μέσο όρο, δεν αποκλείεται μετά το μεσημέρι μέγιστες εντάσεις και λίγο υψηλότερα. Άρα η προσοχή μας για τις πυρκαγιές θα πρέπει να είναι ιδιαίτερα τιταμένη. Η θερμοκρασία όμως υποχωρεί. Θα υποχωρήσει ξανά κοντά στους 31 μέχρι και 33 βαθμούς Κελσίου για βόρειες περιοχές εξαιτίας αυτής της ανακοπής που σας λέω. Παρ' όλα αυτά στα νότια ο καταβατικός βοριάς θα δώσει και πάλι θερμοκρασίες προς τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο, τοπικά βέβαια και λίγο υψηλότερες. Παρασκευή περιμένουμε αυτό το βόρειο ρεύμα να διατηρηθεί λίγο πιο ενισχυμένο, άρα στο νότο οι μέγιστες εντάσεις θα τις δούμε πάνω από τους 35 με 36 βαθμούς Κελσίου. Στις βόρειες όμως περιοχές το θερμόμετρο θα είναι κοντά στους 30 με 32. Και ευτυχώς και η Παρασκευή δείχνει γενικά η ποιότητα, τουλάχιστον εδώ στα δυτικά, όσον αφορά τις θάλασσες, που ο κυματισμός να είναι λίγο πιο ήπιος. Το Σάββατο όμως, και βέβαια η θερμοκρασία, όπως σας είπα, έχει μια ελαφρά υποχώρηση. Το Σάββατο όμως οι βοριάδες είναι πιο ενισχυμένοι, ακόμη και στα κεντρικά πελάγη και στα βόρεια του νησιού, που σημαίνει ότι έχουμε ένα κυματισμό, άρα μεγάλη προσοχή και για τις θαλάσσιες δραστηριότητες, από την κολύμβηση και οτιδήποτε άλλο. Στα νότια θα είναι με εντάσεις στα 6 με 7 και 8 μποφόρ και κατά τόπους ενδεχόμενα και πιο έντονες ρηπές. Άρα εκεί θα λέγαμε μεγιστοποιείται η προσοχή μας και η ετοιμότητα και η θερμοκρασία θα υποχωρήσει και κάτω από τους 30 βαθμούς Κελσίου για το Σάββατο. Από την Κυριακή τώρα, παρά το γεγονός ότι διατηρείται το βόρειο ρεύμα, είναι πιο ήπιο, εξασθενεί από το Σάββατο το βράδυ κιόλας, εξασθενεί, που σημαίνει ότι η ποιότητα πλέον του βορείου ρεύματος δημιουργεί καλές συνθήκες στο θαλάσσιο περιβάλλον. Παρ' όλα αυτά θα δούμε και πάλι τη θερμοκρασία να ανεβαίνει σε λίγο υψηλότερα.
1: Άρα κίνδυνος πυρκαγιάς και κίνδυνος στη θάλασσα, γιατί έχουμε και αρκετούς πνιγμούς. Να σεβόμαστε τη φύση και να είμαστε προσεκτικοί, γιατί μπορεί να έχουμε αυτοπεποίθηση, αλλά είναι πολύ εύκολο να παρασυρθείς από ένα ρεύμα ή να σε πάρουν 2-3 κύματα μαζί και να χάσει την ψυχραιμία σου. Όπως και να έχει, θέλει επαυξημένη προσοχή από την πολιτική προστασία και τις συναρμόδιες υπηρεσίες και από τους πολίτες.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Από όλους μας.
1: Από όλους μας. Εντάξει κύριε Λέκα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστώ για τον χρόνο που μας δώσατε και τις πληροφορίες που μας δώσατε. Καλή συνέχεια.
0: Να είστε καλά, καλή σας μέρα.

0: Γεια σας, αύριο στις 8 το πρωί μαζί με τη Μαρίνα θα είμαστε στον αέρα.
1: Που το φοράς, προχωράς και αφήνεις.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους, οι οποίοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μετά την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Σε αναρτήση του υπογραμμίζει επίσης πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ επισημαίνει ότι θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 συνταξιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο κύριος Μητσοτάκης, καταλήγοντας «το είπαμε, το κάνουμε». Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμ κλάσης Μπερκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές. Οι αρμόδιοι φορείς θα προβούν σε όλες τις ενέργειες, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο Earth News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας στις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν ισχυρές επίγειες πυροσβεστικές δυνάμεις και ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά σε δασική έκταση στη Στεφάνη Βιωτίας. Την ίδια ώρα καλύτερη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Η φωτιά έχει οριοθετηθεί και δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν μέσα σε λίγες ώρες τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Οι διασωθέντες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων και στο λιμάνι της Ιερά Πέτρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει ως στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε προηγουμένως εφαρμοστεί πιλωτικά και πλέον προχωρά σε νέα φάση, με τους ενδιαφερόμενους να μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67%. Στην κύρια πάθησή τους. Οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν αναμένεται τουλάχιστον προς το παρόν να προχωρήσουν σε νέες στρατιωτικές επιθέσεις κατά του Ιράν, φέρεται να δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών, όπως ανέφερε ο ιστότοπος Άξιος. Το Ιράν και το Ομάν αναζητούν τρόπους για τη ρύθμιση της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς, με τις δύο πλευρές να συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι. Τραγωδία στο Πακιστάν. 14 μωρά έχασαν τη ζωή τους από φωτιά που εκδηλώθηκε στην πτέρυγα νεογνών του νοσοκομείου του Ινστιτούτου Ιατρικών Επιστημόνων στο Ισλαμαμπάντ.
0: Ο καιρός.
1: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κύριος στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρους στο Αιγαίο. Έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη.

Η άνοιξη μπορεί να μην μπαίνει, αλλά σίγουρα το καλοκαίρι καλά κρατεί. Καλησπέρα. Καλημέρα σας, εδώ είμαστε. Είναι η εκπομπή Ερτζιανή, είμαι ο Περικλής Κουκλάκης. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 11. Είστε συντονισμένοι στις συχνότητες της ελληνικής ραδιοφωνίας, σε Χανιά, σε Ηράκλειο, σε όλη την Κρήτη, στα Ερτζιανά και βέβαια μέσω του erteco.gr και της ψηφιακής εφαρμογής Erteco στις έξυπνες συσκευές, από όπου και αν βρίσκεστε σε όλο τον πλανήτη.

Μάνος Παπαδάκης στις ρυθμίσεις των ήχων. Η Γλυκερία Γρηγοριού κάνει τη γραμματιακή υποστήριξη εδώ από το στούντιο των Χανίων και στα ανατολικά μας, στην ΕΡΤ Ηρακλείου. Οι καλοί συνάδελφοι Δημήτρης Στρατήγης, Παράσος Χαραλαμπάκης εναλλάσσονται στα ηχητικά και η Ελένη Ξυλούρη συντονίζει τα υπόλοιπα. Σε πολύ λίγο θα κάνουμε και τη σύνδεση με το Ηράκλειο, να δούμε και από εκεί τα νεότερα. Για την ώρα βέβαια να πούμε ότι είναι σε εξέλιξη μία μεγάλη έτσι, μεταναστευτική ροή και πάλι τις τελευταίες ώρες και αυτό θα αναλύσουμε σε πολύ λίγη ώρα. Εστιάζεται το κύμα προς τα νότια του Ηρακλείου και του Λασιθίου με σχεδόν 500 άτομα να βρίσκονται τις τελευταίες ώρες στα νότια της Κρήτης και να διασώζονται.

Τετάρτη, σήμερα 26 Αυγουστού του 2026 και είναι των Αγίων Ανδριανού και Ναταλίας. Χρόνια πολλά σε εορτάζοντες και εορτάζουσες, Ανδριανή, Ανδριανό, Ναταλία και Ναταλή και όσες βέβαια και όσους έχετε την τιμητική σας για άλλους λόγους, είτε γενεθλιακούς είτε παιτιακούς. Χρόνια σας πολλά.

Και βέβαια ο καιρός είναι στα ζεστά του. Μπορεί να είναι τέλη Αυγούστου, μπορεί να οδεύουμε προς το τέλος ημερολογιακά τουλάχιστον της εποχής του καλοκαιριού. Παρόλα αυτά όμως ο υδράργυρος είναι σκαρφαλωμένος υψηλά στα θερμόμετρα και βέβαια αναμένεται σήμερα να φτάσει μέχρι και τους 37 βαθμούς Κελσίου, ίσως και 38 σε κάποιες περιοχές, ειδικά στα νότια της Κρήτης. Τα κύρια χαρακτηριστικά πέρα από τις έντονες ζέστης και στην ατμόσφαιρα αλλά και στην αίσθηση που θα έχει στο ανθρώπινο σώμα είναι και ο δυτικός άνεμος, κυρίως στα δυτικά της Κρήτης θα είναι έντονος, ενώ λόγω αυτού στο επίπεδο 3, κατηγορία 3 κινδύνου, στην κίτρινη βαθμίδα είναι όλο το νησί για την εκδήλωση πυρκαγιάς.

Και να μένετε να είναι και ένα έντονο τριήμερο, τετραήμερο, Πέμπτη, Παρασκευή, Σαββατοκυριακή, ως προς την θερμοκρασία σε κάποιες περιοχές, αλλά και λόγω ανέμων, οι οποίοι θα αρχίσουν να πνέουν έως ισχυροί, ειδικά στα δυτικά και τα νότια, μέχρι και October 4 προβλέπονται για Σάββατο και Κυριακή. Νομίζω, για Παρασκευή και Σάββατο καλύτερα, με την ένταση να εστιάζεται στο Σάββατο. Νομίζω όμως ότι δεν θα έχει κάτι ανησυχητικό για τις επόμενες ημέρες. Αρχίζει σταδιακά μετά και την ερχόμενη εβδομάδα που είναι το τέλος του Αυγούστου και η υποδοχή του Σεπτεμβρίου. Αρχίζει να επανέρχεται όλη αυτή η κατάσταση σε πολύ φυσιολογικά για την εποχή επίπεδα. Οπότε ας απολαύσουμε το τελευταίο Σαββατοκύριακο του Αυγούστου όσο καλύτερα μπορούμε. Θα μου πείτε τώρα γιατί τα λες αυτά από τώρα. Γιατί έτσι τα φέρνει η ζωή και το πρόγραμμα, που αύριο και μεθαύριο θα πάμε μουσικά μόνο, δεν θα έχουμε ζωντανή εκπομπή, ζωντανό πρόγραμμα εδώ, αλλά θα φροντίσουμε να σας κρατάμε παρέα με τις μουσικές επιλογές που έχουμε κάνει, και θα είναι το μονόωρο αυτό με δικές μας επιλογές και μουσικά ακούσματα που θα σας συντροφεύσουν για αύριο Πέμπτη και μεθαύριο Παρασκευή. Οπότε εμείς από εβδομάδα πάλι. Εν πάση περιπτώσει, πάμε σε ένα πρώτο τραγούδι. Σε ένα δεύτερο τραγούδι, καλύτερα, και επιστρέφουμε να δούμε τα νέα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, και πάμε να κάνουμε και τη σύνδεσή μας με το Ηράκλειο, με τον καλό συνάδελφο στην ΕΡΤ Ηρακλείου, Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος βρίσκεται στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής και θα μας πει τα νεότερα. Καλημέρα, Γιώργο.
1: Καλημέρα, καλημέρα από το Ηράκλειο.
0: Έχουμε και μεταναστευτικές ροές, οι οποίες αρχίζουν και πάλι ανησυχούν ιδιαίτερα και δεν ξέρω πού θα καταλήξουν. Κανείς δεν μπορεί να το προβλέψει. Δεν ξέρει κανείς τον αριθμό που θα κλείνει κάθε μέρα με τις αφίξεις αυτές. Πάντως, όσο καιρός είναι, κάπως έχει μία ανάπαυλα. Θα τα βλέπουμε τα περιστατικά αυτά να έρχονται και πάλι στην πρώτη είδηση της επικαιρότητας.
1: Ναι, να πούμε ότι μόλις το τελευταίο 24ωρο έχουμε 497 άτομα να έχουν φτάσει μόνο ανατολικά της Κρήτης. Δηλαδή μιλάμε για τους νομούς Ηρακλείου και Λασιθίου. Ναι. Τα περιστατικά είναι απανωτά, βοηθάει ο καιρός και επιβεβαιώνει όλες τις προβλέψεις των λιμενικών και των εκπροσώπων των στελεχών του λιμενικού σώματος που το προηγούμενο διάστημα ουσιαστικά είχαν προαναγγείλει αυτό που ζούμε τις τελευταίες ημέρες. Και έχουμε πολλές φορές ότι όσο δεν προχωράει και η διαδικασία για να υπάρχει αυτή η δομή και στα ανατολικά που θα εξυπηρετεί υπό καλύτερες συνθήκες τους ανθρώπους αυτούς, θα στηβάζονται στο χώρο του παλιού ψυγείου στο λιμάνι του Ηρακλείου, σε ένα εντελώς ακατάλληλο χώρο και για τους ίδιους τους αλλοδαπούς που φτάνουν, αλλά και για τα στελέχη του λιμενικού σώματος που παίρνουν την ευθύνη για τα μέτρα φύλαξης και για όλους τους εμπλεκόμενους. Διότι υπάρχουν οι άνθρωποι που φροντίζουν για την τροφή τους, υπάρχουν οι άνθρωποι που φροντίζουν για την υγεία τους, εθελοντές κτλ. Όλοι αυτοί λοιπόν περνούν αυτό το μαρτύριο στο χώρο του παλιού ψυγείου. Το τελευταίες ώρες είχαμε τρία περιστατικά ανοιχτά στα νότια Ιερά Πέτρας και Καλών Λιμένων, με μετανάστες να φτάνουν από, κυρίως από Μπαγκλαντές, από Σουδάν, Αίγυπτο και Ερυθρέα. Είναι οι χώρες που τουλάχιστον αυτές αναφέρονται στα στοιχεία του λιμενικού σώματος. Τέσσερα περιστατικά είχαμε μόνο τις τελευταίες ώρες. Εντοπίζονται κυρίως αυτά
0: από τα ξημερώματα και έπειτα, έτσι, 215 άτομα.
1: Από τα ενάρια μέσα που χρησιμοποιεί η Frontex, στελέχη του λιμενικού αναλαμβάνουν την έρευνα και τη διάσωση, και από εκεί πέρα η αυτοδιοίκηση έχει την ευθύνη, όπως γνωρίζουμε, για τη μεταφορά τους προς το Ηράκλειο, και από εκεί και πέρα συγκεντρώνονται στον χώρο του παλιού ψυγείου για την καταγραφή, ταυτοποίηση, να εντοπιστούν τυχόν διακινητές ανάμεσά τους, να προσφερθούν οι πρώτες βοήθειες και όταν ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία να μεταφερθούν σε δομές μόνιμες της υπηρετικής χώρας.
0: Θυμίζω ότι είχαμε και ένταση
1: το προηγούμενο.
0: Θεσμοθετημένες δομές, ξαναλέμε.
1: Διότι μιλάμε για μαζικές, για μαζικές αφίξεις.
0: Και ενώ είχαμε εμείς το πρόβλημα πέρυσι το ότι στηβάζονταν επί μακρών και δεν είχαμε γρήγορη έτσι μεταγωγή τους, ουσιαστικά μεταφορά τους στην υπόλοιπη χώρα που υπάρχουν οι θεσμοθετημένες δομές. Τώρα υπάρχει το ανάποδο. Εφόσον γίνεται πολύ γρήγορα πλέον, οι χρόνοι δεν έχουν καμία σχέση με πέρυσι, ας πούμε.
1: Ναι, υπάρχει το πλοίο που έχει.
0: Ακριβώς. Έχει αναβλωθεί από το Υπουργείο Ναυτιλίας και το Υπουργείο Μετανάστευσης πλοίο, σε συνεργασία των δύο γίνεται αυτό, το οποίο μεταφέρει πολύ γρηγορότερα τα άτομα αυτά από τις προχρεσωρινές εδώ πέρα δομές, αν μπορούν να χαρακτηριστούν έτσι, προς την υπόλοιπη χώρα. Βέβαια, υπάρχει αυξημένη πίεση, η αλήθεια είναι αυτή.
1: Υπάρχει πίεση και ξέρεις, η πίεση αυτή μεταφέρεται. Δηλαδή, τώρα είδαμε τις προηγούμενες μέρες αντιδράσεις στα νησιά για τις μαζικές αφήξεις εκεί, ειδικά όπου υπάρχουν μόνιμες δομές, και βέβαια όσοι καταλήγουν σε δομές υπηρετικής χώρας, Μαλακάσα κτλ., όπου έχουμε πει τον αγώνα που δίνουν οι λιμενικοί για να καταφέρουν να επιστρέψουν πίσω, αυτοί που τους συνοδεύουν δηλαδή, το έχουμε περιγράψει στο σκηνικό πως είναι, ναι. Πολύ ωραίες βάρδιες για να μπορέσουν να τους μεταφέρουν με ασφάλεια, να τρέξουν στον πυρά, να προλάβουν ημερήσιο πλοίο για να γυρίσουν.
0: Για να επιστρέψουν πίσω και να δουλέψουν μετά από λίγες ώρες ξανά, έτσι.
1: Ναι, καλά, εννοείται αυτό. Προφανώς για να επιστρέψουν στη δουλειά τους.
0: Και δεν ξέρουμε πού θα καταλήξει αυτό το πιο κύριο και το πιο κρίσιμο. Κάποιο νέο ως προς, επειδή ανέφερε τη δομή στους αθανάτους.
1: Τίποτα. Εδώ περιμένουμε τέλος Οκτωβρίου. Λέει το Υπουργείο ότι θα είναι έτοιμη δομή, θα γίνουν οι απαραίτητες εργασίες για τη διαμόρφωση του χώρου, συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας και ό,τι προβλέπει η σχετική διαδικασία. Υπάρχουν αντιδράσεις από την τοπική κοινωνία. Όταν βγαίνει και υπάρχει μια δήλωση από τον Υπουργό, τον Θάνο Πλεύρη, αμέσως υπάρχει αντίδραση τοπική με την κυρίως γύρω από τους αθανάτους, τους κατοίκους που μένουν εκεί, να πιέζουν τους αυτοδιοικητικούς, να πιέζουν την Εκκλησία προκειμένου να πάρει θέση κτλ. Έχουμε πολλές φορές ότι οι αυτοδιοικητικοί σε επίπεδο Ηρακλείου έχουν μεγάλη ευθύνη για αυτό που συμβαίνει. Δεν έχουν αναλάβει την ευθύνη που τους αναλογεί. Θα έπρεπε να έχει υποδειχθεί ένας χώρος κατάλληλος για αυτούς τους ανθρώπους που έρχονται προκειμένου να γίνεται η διαδικασία καλύτερη, αποφάσισαν να μην ασχοληθούν όλο το προηγούμενο διάστημα με το θέμα. Ήρθε το Υπουργείο να υποδείξει χώρο και υπάρχουν πλέον αντιδράσεις για αυτό το χώρο. Λοιπόν, και ειδικά για τις αποθήκες στο Σκουλούδι που συζητάμε τώρα στην περιοχή των Αθανάτων, το οποίο το εργοστάσιο αυτό λειτουργούσε για πάρα πολλά χρόνια και κατόπιν εορτής ήρθε η πολεοδομία να διαπιστώσει παραβάσεις και τα σχετικά.
0: Τα είχαμε αναλύσει όντως, ναι, το παράδοξο του πράγματος. Ναι, ναι. Το θέμα είναι τώρα ότι υπάρχει ένα κύμα σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσο θα κρατήσει, σε τι ένταση θα συνεχίσει το επόμενο διάστημα. Είναι το πιο βασικό από όλα. Άρα νομίζω δεν μένουν πολλές επιλογές, δυστυχώς. Είναι κατανοητές οι αντιδράσεις και είναι λογικό και η αγωνία και ο φόβος μην γίνει το παραμικρό, αλλά πρέπει να το τονίσουμε ότι τι θα συμβεί αν έχουμε τις περσινές εικόνες και δει το τι ζήσαμε κι εμείς στα δυτικά, στην Αγία, με χιλιάδες κατά ημέρα να φτάνουν, εκατοντάδες, αρκετές εκατοντάδες, κοντά στις χιλιάδες έφταναν σε πολλές περιπτώσεις εντός της Αγίας. Τι θα συνέβαινε αν αυτό το ίδιο περιστατικό, η ίδια εικόνα γίνει στον υπάρχοντα χώρο, στο λιμάνι του Ηρακλείου.
1: Ναι, για τον οποίο χώρο έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα από τον Οργανισμό Λιμένος, διότι βρίσκεται σε εξέλιξη μια μεγάλη επένδυση στο λιμάνι του Ηρακλείου, όπως είναι γνωστό. Και ο χώρος εκεί ήταν για προσωρινή χρήση και έχει γίνει μόνιμος. Μόνιμο εννοούμε να.
0: Ούτε είναι μόνιμότερο, ναι. Δύο χρόνια πλάς είναι εκεί,
1: ναι,
0: αυτή.
1: Έχουν κατατεθεί ασφαλιστικά μέτρα, όπου κάποια στιγμή θα ληφθεί η σχετική απόφαση ότι αυτός ο χώρος δεν μπορεί πλέον να χρησιμοποιηθεί. Τι θα γίνει, θα μεταφέρονται για παράδειγμα στην Πλατεία Ελευθερίας, θα μεταφέρονται,
0: ναι,
1: πού αυτοί οι άνθρωποι.
0: Είναι θέμα διαχείρισης, αυτό ακριβώς. Το θέμα είναι ασφάλεια. Να υπάρχει διαχείριση. Το παράδειγμα είναι καλό, η αλήθεια είναι, πλέον στον πρώην εκθεσιακό χώρο στην Αγιά εδώ στα Χανιά. Δηλαδή, χώρος ο οποίος δημιουργείται.
1: Είναι άλλες υπηρεσίες έτσι καθημερινά. Μιλάμε για εκατοντάδες.
0: Είναι αυτό, αλήθεια είναι. Αλλά υπάρχει ένα καθεστώς το οποίο έχει πέσει μέρημνα πλέον, έστω και τριχρονισμένα από το Υπουργείο Μετανάστευσης. Έχει καταρτιστεί κατάλληλα χώρος και από άποψη υποδομής, αλλά και από στελέχη που κάνουν τη φύλαξη, ιδιωτικές εταιρείες που κάνουν φύλαξη, που συνδράμουν στο έργο και των λιμενικών αλλά και των υπολείπων, και υγειονομικά και σε θέμα σύντησης και σε θέμα φροντίδας συνολικά. Οπότε τα πράγματα είναι πολύ καλύτερα. Βλέπεις ότι εκεί δεν υπάρχουν ζητήματα ούτε για την ασφάλεια του κοινού, του κοινωνικού συνόλου, δηλαδή πέριξ του χώρου, ούτε για τους ίδιους τους ανθρώπους που κάνουν τη διαχείριση, ούτε καν για τους μετανάστες που φτάνουν και είναι κατατρεγμένοι. Απλά πρέπει κάπως να μπει αυτό, να γίνει γνωστό καλύτερα.
1: Και
0: πρέπει να κατανοήσουν ότι όλοι, όχι μόνο οι κάτοικοι που διαμαρτύρονται, και μέχρι έναν βαθμό δικαίως, γιατί αγωνιούν για το τι μπορεί να συμβεί δυνητικά, αλλά και οι θεσμικοί, ότι να κατανοήσουν το τι, συγκριτικά τι μπορεί να γίνει σε αντιδιαστολή. Δηλαδή, αν δεν υπάρξει χώρος τέτοιος, τι θα έχουμε να. Ακριβώς, τι θα ζήσουμε. Είναι πολύ κέρι αυτό. Να πάμε σε κάτι άλλο, το οποίο πριν από λίγη ώρα έγινε γνωστό, ότι είχαμε ακόμα ένα θανατηφόρο τροχαίο στην περιοχή του Ηρακλείου, την ευρύτερη, στο Βενεράτο.
1: Ναι, είχαμε ένα 76χρονο που έχασε τη ζωή του. Είναι ένα περιστατικό στο οποίο μπλέκονται δύο οχήματα. Το δεύτερο όχημα το οδηγούσε ένας 22χρονος. Το ερωτηματικό είναι ότι και τα δύο οχήματα φαίνεται να κινούνταν στο ίδιο ρεύμα κυκλοφορίας. Προπορευόταν ο 76χρονος. Ο 22χρονος νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Η τροχιά ερευνά το περιστατικό.
0: Εντάξει, οι εικόνες από τη σύγκρουση, συγγνώμη που σε διακόπτω, αλλά πραγματικά τώρα τις βλέπω ξανά στα τοπικά μέσα ενημέρωσης. Είναι συγκλονιστικές, έτσι. Είναι μια άμορφη μάζα και τα δύο οχήματα.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Είναι συγκλονιστικό το ότι δεν είχαμε πολύ νεκρό. Εντάξει, δυστυχώς έχουμε ένα νεκρό μόνο. Συγγνώμη, όχι μόνο. Με την έννοια ότι αν δει κανείς τις φωτογραφίες από τη σύγκρουση, τα δύο οχήματα, το πώς έχουν καταλήξει, είναι μάλλον από θαύμα ότι δεν έχουμε δεύτερο νεκρό.
1: Και είναι και δραματικά τα στοιχεία πλέον, Περικλή. Λοιπόν, μίλησα πριν από λίγο με τον πρόεδρο του Εθελοντικού Συλλόγου Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων, Γιωργιάννη τον Λεωνάκη, έναν άνθρωπο που γνωρίζει όσο κανείς σε τοπικό επίπεδο, μην πούμε σε πανελλαδικό, το ζήτημα του
0: τροχαίου. Σίγουρα σε Παγκρίτιο, λοιπόν, θα το πούμε αυτό, είναι,
1: ναι,
0: σίγουρο.
1: Ναι, ναι. Λοιπόν, 27 είναι τα θύματα από την αρχή του χρόνου στους δρόμους της Κρήτης. Πρέπει να σου πω ότι στις 13 Ιουνίου, όταν είχα και πάλι επικοινωνήσει με τον Γιάννη Λεωνάκη με αφορμή ένα άλλο θανατηφόρο, στις 13 Ιουνίου τα θύματα ήταν 14. Και έχουμε πάει τώρα 26 Αυγούστου, τα θύματα είναι 27. 8 είναι στο νομό Χανίων, 6 στο νομό Ρεθύμνου, 10 στο νομό Ηρακλείου και 3 θύματα έχουμε στο νομό Λασιθίου. 27 και έχουμε ολοκληρώνει το 8ος μήνας του έτους.
0: Δυσίωνα τα δεδομένα, δυστυχώς.
1: Ναι, πάμε πάλι για μια πολύ αρνητική χρονιά. παρά τα μέτρα που έχουν ληφθεί, τα κολονάκια, τα περιβόητα και όλα τα σχετικά. Έχουμε 27 νεκρούς τους πρώτους 8 μήνες, δεν έχουμε κλείσει 8 μήνες του έτους. Τι να πούμε, εγώ δεν έχω κάτι να πω πραγματικά για το ζήτημα των τροχαίων, δηλαδή νομίζω έχουν στερέψει οι λέξεις.
0: Ναι, είναι καμπανάκι όσο δεν πάει, αλλά θα μου πεις βαράνε καμπάνες χρόνια τώρα. Κάναμε ένα διάλειμμα εκεί με τον COVID και μετά τον COVID λίγο, διότι ναι, μοιραία δεν γινόταν κυκλοφορία οχημάτων λόγω καραντίνας και εγκλισμού. Αλλά
1: μετά βλέπεις... είχαμε μια έξαρση, αν θυμάσαι.
0: Βεβαίως, επί τόπου την επόμενη χρονιά, 22-23, αλλά βλέπεις ότι παρά τις επισημάνσεις, παρά τα πολύ σκληρά μέτρα που έχει ανακοινώσει η τροχιά, μετά από βέβαια κατόπιν εορτής, μετά από πολύ σοβαρά δυστυχήματα, με εμπλοκή κιόλας, συνολικά όχι εμπλοκή, με το πώς η πολιτεία αντιμετωπίζει τους παραβάτες και επιβολή ισχυρότερων προστήμων και εκτεταμένους ελέγχους, αντιτετικούς ελέγχους από την τροχιά. Δυστυχώς τέτοιες περιπτώσεις είναι ότι δεν βάζουμε μυαλό, διότι αν όντως ευσταθεί και ότι πραγματικά κινούνταν, δηλαδή διαπιστωθεί από την τροχία, γιατί αυτή κάνει την προανάκριση, δεν εννοώ ότι είναι λάθος η πληροφορία, προφανώς όταν διαπιστωθεί και επίσημα από την τροχία ότι ενδεχομένως να κινούνταν και στο ίδιο ρεύμα και να είχαμε τοπική σύγκρουση ή εν πάση περιπτώσει σύγκρουση η οποία δεν... δεν ευσταθεί σαν απλή κυκλοφορία στον δρόμο, κανονική κυκλοφορία στον δρόμο. Νομίζω ότι πρέπει να αναζητήσουμε τις ευθύνες κάπως και ατομικά, αλλά και συλλογικά στο κομμάτι της κοινωνίας. Πώς εμείς γαλουχούμε την κάθε γενιά στο να προσέχει στον δρόμο, το να καταλαβαίνει τα όρια και την ευθύνη του να οδηγάς και να αναπάσεις όλη τη στιγμή και να είσαι εκτεθειμένος, αλλά και να προκαλείς κάποιο ατύχημα. Μπας και κάποια στιγμή μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι εξαλείψουμε αυτούς τους αριθμούς. Και δεν είναι μόνο τα θανατηφόρα, δυστυχώς. Τα πιο σημαντικό που το λέει νομίζω και ο κ. Λιονάκης πολύ συχνά, δεν είναι μόνο οι θάνατοι. Προφανώς είναι το πιο σοβαρό, η απώλεια ανθρώπινης ζωής επί τόπου. Είναι όμως και το τι προκαλείται από ένα σοβαρό τροχαίο με έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό για τη ζωή και του ίδιου του οδηγού ή του συνοδηγού ή του συνεπιβάτη, βάση περιπτώσει, στο όχημα, αλλά και των οικογενειών του.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Εγώ να πω κάτι, Περικλή, ότι αν ο θυμός που διοχετεύεται στα social media, όταν για παράδειγμα υπάρχει μια βεβαίωση κλήσης, παράβαση, αυτό που γίνεται τώρα στα Χανιά και που ανάγκασε και την Ένωση Αξιωματικών Κρήτης να βγάλει ανακοίνωση πριν από 2-24 ώρα για την τροχιά Χανίων, αν όλος αυτός ο θυμός ήταν αντίστοιχος και για τα θύματα και καθόμαστε όλοι να το συζητήσουμε σοβαρά και να πάρουμε αποφάσεις και να αποφασίσουμε τι μπορούμε να κάνουμε για να έχουμε ασφαλέστερους δρόμους, οδηγική συμπεριφορά κτλ. Νομίζω ότι οι δείκτες θα ήταν καλύτεροι.
0: Σαφέστατα. Μόνο μία επισήμανση, γιατί υπάρχουν, ναι μεν οι αντιδράσεις κάποιες φορές μπορεί να είναι και παράλογες, μπορεί να είναι και υπερβολικές, ωστόσο να μην χαθεί, δηλαδή η φράση, η ρίση που επικρατεί στην Κρήτη, το περίσσιο χαλάει το ίσιο, ας εφαρμόζεται από όλες τις πλευρές, για να μην χάσουμε το μέτρο και τον κοινό νου, γιατί καμιά φορά και οι υπερβολές εκατέρωθεν δεν βοηθάνε πουθενά. Και εννοείται, δεν χρειάζεται να επεκταθούμε. Απλά επειδή το ρεπορτάζ τρέχει ούτως ή άλλως από όλες τις μεριές, έτσι, για να μην είμαστε και παράλογοι, να μην χάσουμε το μέτρο. Γιώργο, να σε ευχαριστήσω πολύ. Θα σε δούμε και στο Earth News, στο δελτίο στις 12 με τα νεότερα με το μεταναστευτικό. Καλή δύναμη.
1: Καλή συνέχεια.

και έχουμε νεότερα σχετικά με τη μεγάλη διαδικτυακή απάτη με εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ στην περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνου. Είναι σε εξέλιξη οι έρευνες της υποδιεύθυνσης δίωξης και ξεχνίασης εγκλημάτων Ρεθύμνου, η πρώην ασφάλεια της αστυνομικής διεύθυνσης του νομού, που χειρίζεται την υπόθεση αυτή, που ενημερώθηκε, κατανοήσαμε το μέγεθος της απάτης τη Δευτέρα πια, καθώς άγνωστοι διαδικτυακοί παραβάτες άρπαξαν από το λογαριασμό της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνης το ποσό των 152.000 ευρώ συνολικά, μετά από επίσημη ενημέρωση που είχαμε από την αστυνομία. Σύμφωνα με τα στοιχεία έχει ήδη ξεκινήσει η δίωξη, καθώς έχει κατατεθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου, κατά γνώστον από την περιφερειακή ενότητα Ρεθύμνης, και την ερχόμενη Παρασκευή έχει προγραμματιστεί συνάντηση με τον επιχειρησιακό υποδιοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ο οποίος θα εξετάσει συνολικά την υπόθεση αυτές τις ημέρες και θα συζητήσει μαζί με τα στελέχη της αντιπεριφέρειας και της περιφέρειας βασικά Κρήτης τις συνθήκες κατά τις οποίες έγινε το καθεστώς. Από τις πληροφορίες αναφέρεται ότι έγιναν 55 συναλλαγές σε διάστημα 3 ωρών τα ξημερώματα της Δευτέρας, με τη μεγαλύτερη συναλλαγή να έχει ύψος 3.000 ευρώ, καθώς, από άγνωστος πάντα βέβαια, καθότι όμως είχε γίνει την προηγούμενη Παρασκευή η παράβαση ουσιαστικά, γιατί η αναπληρώτη απροϊσταμένη της ταμιακής υπηρεσίας της αντιπεριφέρειας Ρεθύμνου είχε προσπαθήσει να κάνει συναλλαγή σε ένα περιβάλλον εικονικό ψηφιακό που ήταν προσομοίαζε ακριβώς το ίδιο περιβάλλον της τράπεζας, ωστόσο ήταν μια πλαστή πλατφόρμα, με αποτέλεσμα βέβαια οι επιτίδη να πάρουν τα στοιχεία και να γίνει όλη αυτή η μεγάλη η φαρβαγή ουσιαστικά χρημάτων που φτάνουν τις 152.000 ευρώ. Έχει επικοινωνήσει η περιφέρεια Κρήτης με την τράπεζα που συνεργάζεται, ζητώντας να γίνει εξ ολοκλήρου επιστροφή του ποσού, να παγώσει δηλαδή η διακίνηση αυτή που έγινε, ενώ από την πλευρά της και η τράπεζα συνδράμει στη διαδικασία έτσι ώστε να αναβρεθούν τυχόν διαδικτυακά ίχνη από τη δράση που είχαν οι δράστες.

Και παραμένουμε στο Ρέθυμνο, διότι χθες έγινε γνωστό ότι ένας 66χρονος συνελήφθη τη Δευτέρα, καθώς από ό,τι φαίνεται το απόγευμα της προηγούμενης Κυριακής, 23 του Αυγούστου, είχαν πέσει μπαλωθιές, πυροβολισμοί άσκοποι στο σπίτι της ιδιοκτησίας του ίδιου, με αφορμή έναν γάμο. Δεν διευκρινίζεται αν ο συλληφθής είναι συγγενής κοντινός κάποιου από το ζευγάρι, δεν έχει ακόμα γίνει γνωστό. Πάντως βρέθηκαν στον περιβάλλοντα χώρο μετά από καταγγελία και κατασχέθηκαν 8 πυροδοτημένα φυσίγκια, δηλαδή κάλικες, οι οποίες είχαν παιχθεί. Η σύλληψη έγινε με την κατηγορία της υπόθαλψης για τον 66χρονο, καθώς ο ίδιος δεν θέλησε να αποκαλύψει ποιος ή ποιοι ήταν αυτοί που έριξαν τους άσκοπους πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αυτής εκδήλωσης, του γάμου δηλαδή. Με την προανάκριση φυσικά για το περιστατικό αυτό, όπως και για όλα τα υπόλοιπα, να διενεργείται από τη Διεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ρεθύμνης.

Και χθες βέβαια είχαμε μια πολύ μεγάλη έτσι, εκδήλωση που ξεχύθηκε ουσιαστικά στο κέντρο της πόλης των Χανίων. Ήταν η μεγάλη γιορτή της Λευκής Νύχτας που παρέτεινε ουσιαστικά τα ωράρια των καταστημάτων και είχαμε πάρα πολλές δράσεις για μικρούς με μεγάλους, με πάρα πολλά δρόμενα, πάρα πολλές εκδηλώσεις και μικρά act που λέμε στα χωριά μας. Με πάρα πολύ κόσμο, θα τολμήσω να πω μέχρι και χιλιάδες νομίζω ότι κατέβηκαν μαζί σε συνδυασμό βέβαια και με τους επισκέπτες, τους τουρίστες, ξεχύθηκαν στην πόλη και μέχρι αργά το βράδυ, δηλαδή πέραν του ωραρίου, κυκλοφορούσαν. Γιατί είχε πάρα πολύ έτσι, ωραία ατμόσφαιρα, πολύ καλή οργάνωση σε διάφορες έτσι, γωνιές και σημεία στο κέντρο της πόλης με ωραίες στιγμές και βέβαια και οι καταστηματάρχες που συμμετείχαν είχαν πολλές προσφορές, πολλές εκπτώσεις, ωραίο κλίμα, ωραία βραδιά και αποκορύφωμα βέβαια ήταν και η μεγάλη συναυλία που στήθηκε στην πλατεία 1866 με τον Κωστή Μαραβέγια και opening act από τον Δημήτρη Κόψη. Πλημμύρισε η πόλη. Δεν ξέρω αν ψώνησαν, δεν μπορώ να το εγγυηθώ αυτό ότι όλοι κάτι ψώνησαν, αλλά νομίζω ότι τέτοιου είδους εκδηλώσεις, τέτοιες βραδιές που βέβαια γίνονται με προσοχή και με τήρηση αυστηρά και της νομοθεσίας και του ωραρίου και ότι πρέπει να γίνεται από άποψη ρεπό και λοιπά με τους εργαζομένους πάνω απ' όλα, που τηρείται όμως σε πολύ μεγάλο βαθμό, νομίζω κάνουν καλό. Κάνουν καλό, δίνουν μια τόνωση, μια κίνηση περαιτέρω στην κοινωνία και νομίζω ότι και σαν πολίτες, σαν άνθρωποι, το έχουμε ανάγκη να γίνονται τέτοιες δράσεις έτσι ώστε να έχουμε αφορμή για να βγούμε λίγο παραέξω. Όχι απαραίτητα για καταναλωτική μανία, αλλά να στηρίξουμε και λίγο την πόλη μας, τον τόπο μας, τους εμπόρους μας, διότι αλυσίδα είναι. Οι τοπικές κοινωνίες έτσι πρέπει να λειτουργούν. Και βέβαια τη βραδιά διοργάνωσαν ο Εμπορικός Σύλλογος Χανίων μαζί με το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και με τη συνδιοργάνωση της Περιφέρειας Κρήτης, με πολύ ωραίες στιγμές και ευχάριστες για όλο τον κόσμο που συμμετείχε. Να πω επίσης παράλληλα ότι έχουμε αύριο την γιορτή του Αγίου Φανουρίου με το ομώνυμο εκκλησάκι που υπάρχει πάνω στην Εθνική Οδό μεταξύ Αγίων Πάντων και Βρυσών. Να είναι βέβαια κάθε χρόνο ένα ζήτημα το πώς θα προσεγγίσουν οι προσκυνητές, οι πιστοί στο χώρο, διότι πολλοί επιλέγουν να πάνε και πεζοί. Φέτος λοιπόν έχει βγει μια συγκεκριμένη ανακοίνωση που απαγορεύει ουσιαστικά την κίνηση πεζών προσκυνητών στον εθνικό δρόμο. Υπάρχει εναλλακτική διαδρομή από τα μεγάλα χωράφια Άπτερα, Στήλο, Νιόχωριό, Μπαμπαλή, Άγιοι Πάντες μέχρι την νότια πλευρά και είσοδο της εκκλησίας του Αγίου Φανουρίου, ενώ παράλληλα το ΚΤΕΛ ενημερώνει ότι υπάρχουν συγκεκριμένα δρομολόγια που θα εξυπηρετούν τους προσκυνητές και θα μεταφέρουν τους πεζούς μέχρι τα μεγάλα χωράφια. Τα δρομολόγια θα ξεκινήσουν και από απόψε, από σήμερα, κάθε μία ώρα, 4.30 το πρώτο δρομολόγιο και 11.30 το δεύτερο από τα Χανιά. Ομοίως από τα ξημερώματα της Πέμπτης θα έχουμε από τις 4.30 τα ξημερώματα 5 και 4, 6.30, 7.30, 8.30 και ούτω καθεξής μέχρι τις 12.30 το μεσημέρι την ασφαλή μεταφορά των πιστών μέχρι ψηλά το χωριό των μεγάλων χωραφιών και από εκεί για να γίνεται από πεζούς έτσι, περπατώντας οι προσκυνητές να φτάσουν με ασφάλεια στην εκκλησία του Αγίου Φανουρίου. Θέλει προσοχή εννοείται και βέβαια ιδιαίτερη προσοχή διότι θα υπάρχουν και έλεγχοι από την τροχέα, οπότε καλό θα είναι να προσέχουμε και λίγο παραπάνω, όχι μόνο την ασφάλεια αλλά και την τσέπη μας και λίγο την ψυχική μας ηρεμία. Να κλείσουμε μουσικά, νομίζω ότι ο Μανώλης Παπαδάκης μπορεί να μας πάει έτσι όμορφα. Πριν γίνει αυτό όμως να σας πω ότι έχουμε και πάρα πολύ ωραίες εκδηλώσεις μεταξύ των οποίων βέβαια είναι και το φεστιβάλ Μίκης Θοδωράκης που έρχεται, φτάνει, κοντοζυγώνει από την ερχόμενη Δευτέρα μέχρι και την Τετάρτη. Θα έχει πολλές εκδηλώσεις κάθε μέρα στο ομώνυμο θέατρο στην πλατεία Κατεχάκη στο παλιό λιμάνι Χανίων, ο κλασικός και λυρικός Μίκης Θοδωράκης, καθώς και άλλες εκδηλώσεις και στην οικία των Θοδωράκηδων στον Γαλατά και σε άλλους χώρους πολιτισμού. Ενώ
την Τετάρτη ανήμερα της επετείου από το θάνατο του Μίκη Θεοδωράκη. Θα γίνει το πρωί στις 11.30 στο κημητήριο του Γαλατά το ετήσιο μνημόσυνο. Και βέβαια θα ακολουθήσει και επίσκεψη στο σπίτι των Θεοδωράκηδων και μια πολύ πολύ μεγάλη κεντρική εκδήλωση το ίδιο απόγευμα με την συμμετοχή σπουδαίων, πολύ σπουδαίων, στο Θέατρο Μίκης Θεοδωράκης. Θα τα πούμε και αναλυτικότερα από την ερχόμενη εβδομάδα, απλά έδωσα τώρα ένα προπομπό για να μπούμε με έτσι ωραία στην επόμενη εβδομάδα. Ξέχασα να σας πω, εννοείται, πριν κλείσω, ότι 5η 3 Σεπτεμβρίου, που ολοκληρώνεται επίσημα το Θέατρο Μίκη Θεοδωράκη, θα υπάρχει μια μεγάλη συναυλία με τον Κώστα Μακεδόνα να τραγουδάει Μίκη Θεοδωράκη στο Θέατρο της Ανατολικής Τάφρου στο ΚΚΠ Χανίων. Αυτά για σήμερα. Για την προηγούμενη μία ώρα, πίσω το μικρόφωνο της ΕΡΤ σε Χανιά και Ηράκλειο, ο Περικλής Κουκλάκης, εκπομπή ΕΡΤΖΙΑΝΗ. Αύριο και μεθαύριο μουσικά, από εβδομάδα τα λέμε εμείς. Καλή συνέχεια σε όλους και σε όλους, να περνάτε όμορφα.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Στο μικρόφωνο η Άννα Ασημέλη. Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις Χηρίας ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός. Μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων σε 8.500 δικαιούχους. Σε ανάρτησή του, Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις. Επισημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά.

0: Μικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Ένα πρόβλημα που αφορούσε χιλιάδες οικογένειες λύνεται τώρα οριστικά, αποκαθιστώντας μια μεγάλη κοινωνική αδικία, αναφέρει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός. Στη Ρώμη υπογράφεται την Τρίτη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση δύο φρεγατών κλάσης Μπεργκάμινη από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδη και του Ιταλού ομολόγου του Γκουίντο Κροσέτο. Η εφαρμοστική ρύθμιση αποτελεί το επόμενο βήμα μετά το Μνημόνιο Συνεργασίας και τη δήλωση προθέσεων που υπεγράφησαν το Σεπτέμβριο του 2025 κατά τη συνάντηση των Υπουργών Άμυνας Ελλάδας και Ιταλίας. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το τρίτο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βιωτίας. Καλύτερη είναι και η εικόνα της πυρκαγιάς που ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα στο ελληνικό Σαλαμίνας. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, υψηλός κίνδυνος για την Αττική και αρκετές περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούς. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου αποναρκοθέτησης σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, με τον Brent να διαπραγματεύεται στα 86 δολάρια το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα καταστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν ταυτί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο ΣΑΜΟ.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένας ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι, από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
7: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
8: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
7: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
8: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
7: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
8: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
7: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
8: Ωραία φίλε, πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
7: Ερτζιανή, κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
8: Και στους 104, Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
7: Περικλής Κουκλάκης.
8: Ευτυχία Πενταράκη, ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
7: Αυτός είσαι.
8: Από επαγγελματίες.
7: Μου κόβεις την τύχη.

0: έναρξη του τρίτου μέρους εδώ πέρα, του έχουμε και λέμε, με Dolly Parton. Είναι μια τεράστια καλλιτέχνης, όχι μόνο στην Αμερική. Απλά οι Αμερικάνοι έχουν μια διαφορετική σύνδεση. Όταν άκουσα ότι θα κυματίσουν με σύστηση σημαίες για μια εβδομάδα στις Ηνωμένες Πολιτείες, μου φάνηκε λίγο έτσι ακραίο. Διαβάζοντας την συνέχεια τα χιλιάδες μηνύματα στα social από καλά και από όλο τον κόσμο, είναι καταλαβαίνεις πόσο δύναμη είχε η συγκεκριμένη καλλιτέχνη στα 80. Μας αποχαιρέτησε, εντάξει. Δεν τη λες και πλήρη ημέρο με βάση έτσι πως πάνε πια τα 80, εδώ σε λίγο θα δουλεύουμε μέχρι τα 70. Αν είναι να βγαίνεις στα 70 και να αποχαιρετάς στα 80, να πας τόσο. Ας πούμε ότι πήγε, ήταν χορτασμένη, αλλά άφησε πίσω τόσο μεγάλη κληρονομιά, εξαιρετική. Η Dolly Parton έχει και ελληνικές έτσι διασκευές, δεν ξέρω, ίσως κάποια στιγμή εδώ πέρα μαζί με την Ήραν την πίσω να κάνει και αυτό εδώ πέρα το χατήρι, Παύλα Νοσιούργημα, θα τα καταφέρουμε. Παρέα μέχρι και τις 12, Art News Radio, ακούτε πάντοτε την εκπομπή, έχουμε και λέμε, με το Στέλιο Βραδέλη στο μικρόφωνο, με Γιάννη Πρίντεζη πλέον. Ήρθε η ώρα του Μεγάρου, της Συμφωνικής, του Carnegie Hall, ο άνθρωπος που παράτησε όλες αυτές εδώ πέρα τις μεγάλες σκηνές του κόσμου προκειμένου να ρυθμίσει τους ήχους. Εδώ στο στούντιο του Art News Radio, Λουίζα Μαραβελάκη και η Βασιλική Κολτσίδα στη δημοσιογραφική ασφαλτόστρωση της εκπομπής. Δηλαδή δεν υπάρχει καν χαλικάκι πάνω, μόνο αυτοστράντα την έχουν κάνει. Ήρα Πανανίδου και σήμερα την βασανίζω, αλλά τρέχει. Ναι, αύριο θα είναι άρρωστη η Ήρα με όλα αυτά που τους έχω κάνει σήμερα. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και με τα δικά σας τα μηνύματα μέσω Viber, ο τρόπος επικοινωνίας, μοιράστε καλημέρες, μοιράστε παρατηρήσεις, ενστάσεις, ό,τι θέλετε έτσι να συζητήσουμε. Έχω αφήσει θέματα για το κομμάτι της ενέργειας που συζητάμε και τώρα πάμε και στο άλλο μεγάλο κομμάτι, παιδεία. Γιατί τα σχολεία σε λίγο ανοίγουν και πάμε να δούμε αν για ακόμα μια χρονιά θα συζητάμε για τα ίδια θέματα. Υπάρχουν παλιοί δάσκαλοι της δημοσιογραφίας, τα ξεκινήσαμε, έλεγαν παιδιά, στην Ελλάδα υπάρχουν όλο και όλο 60 θέματα, τα οποία ανακυκλώνονται κάθε χρόνο. Ένα από αυτά τα 60 θέματα που αναλόγως την εποχικότητα μπαίνει στα top 10, ας πούμε, είναι το κομμάτι της παιδείας. Και να καλημερίσω τον κύριο Ανδρέα Καργόπουλο, τον πρόεδρο της ΟΛΜΕ. Καλημέρα.
1: Πρώτε σας.
0: Λοιπόν, θα συζητάμε πάλι τα...
1: Ναι.
0: Για να δούμε αν θα συζητάμε πάλι τα ίδια. Είχαμε πριν από λίγα έτσι 24 ώρα τις δεσμεύσεις της αρμόδιας υπουργού, της κυρίας Ζαχαράκη, ότι θα υπάρχουν 30.000 αναπληρωτές, είναι τα πάντα έτοιμα, ψηφιακό σχολείο σε μεγάλο βαθμό, διαδραστικοί πίνακες κτλ. Πόσο έτοιμοι τελικά θα είμαστε? Από προσωπική εμπειρία, εμένα πέρσι, ας πούμε, ο γιος μου σε σχολείο των Αμπελοκήπων για κέντρο της Αθήνας κατάφερε να μαζέψει όλους τους καθηγητές τον Δεκέμβριο.
1: Το Δεκέμβριο, εντάξει. Ναι, το Γενάρη πήγα να πω εγώ.
0: Ναι, και μάλιστα σε δύο μαθήματα δεν βάλαν καθόλου βαθμολογία, γιατί οι συναδελφοί σας που ήρθαν, παιδιά, εμείς ένα μάθημα προλάβαμε, δύο μέχρι να δώσουν τους ελέγχους του τετραμήνου.
1: Κοιτάξτε, γιατί είναι πραγματικά εξοργιστικό. Ακούμε κάθε χρόνο το πιο σύντομο ανέκδοτο ότι όλοι οι εκπαιδευτικοί θα είναι στη θέση τους από την 1η Σεπτέμβρη, να έχει τη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Τα νούμερα δεν βγαίνουν. Να σας πω μόνο ένα στοιχείο από τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση γενική εκπαίδευση, όχι ειδική. Πέρσι είχαν δουλέψει 8.153 αναπληρωτές. Βγήκαν 2.588 συνάδελφοι συνταξιοδότες, γιατί όπως ξέρετε ο μέσος ηλικίας είναι μεγάλος πλέον.
0: Ναι.
1: Κοινώς υπάρχει ανάγκη για 10.500-600 άτομα προσωπικό για να καλυφθούν τα κενά. Οι διορισμοί μόνιμοι ήταν μόνο 910. Δηλαδή κάτω από το 10%.
0: Αρρωσμένοι περίπου 9.500 κόσμο, ναι, που πρέπει
1: μόνο
0: να...
1: Μόνο στη γενική δευτεροβάθμια.
0: Ναι.
1: Και Το συνολικό νούμερο των αναπληρωτών που δούλεψε πέρσι ήταν 45.000 περίπου, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και ειδική αγωγή και ΕΠΕΒΟΠΟΥ, που είναι το ειδικό βοηθητικό και εκπαιδευτικό προσωπικό. Και η εξαγγελία που έχουμε είναι για 30.000 αναπληρωτές στην πρώτη φάση το Σεπτέμβρη και άλλες 6.000, δηλαδή αυτά 36, τέλη Σεπτέμβρη στη δεύτερη φάση.
0: Αφού πέρσι θέλαμε 45, γιατί φέτος πήγαμε 36.
1: Άρα λοιπόν θα γίνει όποτε έγινε και πέρσι, θα ξεκινήσουν πάλι τη χρονιά, θα υπάρχουν κενά, μαθητές θα χάνουν τα μαθήματά τους σε πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα. Γιατί σας φέρνω το παράδειγμα της γενικής παιδείας, χωρίς να υποτιμώ κανεί τίποτα άλλο, της γενικής παιδείας δευτεροβάθμια, για να καταλάβω ότι μιλάμε για πανελλαδικώ εξεταζόμενα μαθήματα. Σε όλη την Ελλάδα διορίστηκαν μόνο 16 χημικοί, να σου πω ένα παράδειγμα. Τη στιγμή που από τις διαρροές θα πάρουν 170 αναπληρωτές μόνο στην πρώτη φάση, για να καταλάβω τι κενά υπάρχουν.
0: Και το Σεπτέμβριο, με το που θα ξεκινήσω στα σχολεία, υπάρχει ένας αριθμός συναδέλφων σας που είτε για λόγους υγείας, είτε εγκυμοσύνη, είτε κάποια προβλήματα που.
1: Ναι, ισχύει αυτό, είναι τα έκτακτα. Το μεγάλο τα πρόβλημα έκτα, δεν είναι αυτό. Το μεγάλο
0: όχι,
1: πρόβλημα
0: προστίθεται ένας αριθμός που μπορεί να είναι 1.500 άνθρωποι, δεν είναι ότι.
1: Το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι η αδιοριστία των 12 ετών του μνημονίου ποτέ δεν καλύφθηκε. Δημιούργησε μια τρύπα τεράστια στο δημόσιο σχολείο, η οποία προσπαθεί να καλυφθεί με αναπληρωτές. Οπότε, όταν σε αυτό το μεγάλο όγκο προστίθενται και τα έκτακτα, οι έκτακτες ανάγκες όπως είναι άδειες λοχείας, ανατροφής τέκνου, ασθενείας, τότε αυτή η κατάσταση γίνεται μη διαχειρίσιμη. Γι' αυτό επιμένω στους μόνιμους διορισμούς. Γιατί αν δεν καλυφθούν οι πραγματικές ανάγκες με μόνιμο προσωπικό και προσπαθούμε διάφορες αλχημίες με αναπληρωτές, κρύβοντας τα κενά, συμπτύσσοντας τμήματα και συμβάζοντας μαθητές, τα 27 για τμήματα πλέον έχει γίνει κανόνας. Ή να κλείνουν τμήματα, δηλαδή μια κατεύθυνση που έχει μόνο 8-10 μαθητές θεωρητικής σε ένα σχολείο, το έχουμε βρει τώρα να δεν συμπληρώνει, να κλείσει, να πάει σε άλλο σχολείο, χωρίς να σκέφτεται κανένας το πόσο τι σημαίνει βία αυτή η μετακίνηση για ένα μαθητή στην τρίτη ηλικία και όλα να φύγει από το σχολείο, να πάει κάπου αλλού, και τι προβλήματα δημιουργεί και στη γενική εκπαίδευση. Εμείς λοιπόν,
0: σαν ότι
1: συνάντηση με την Υπουργό Παιδείας, η ΟΛΜΕ, είπαμε ότι δεν θα δεχτούμε καμία σύμπτυξη συγχώνευση τμήματος. Είπαμε ότι οι διορισμοί ήταν ειδικά στη γενική παιδεία στη δευτεροβάθμια απειροελάχιστη, ότι πρέπει να καλυφθούν όλα τα κενά από την πρώτη φάση των αναπληρωτών. Δεν υπάρχουν παιδιά και από παιδιά. Όλα τα παιδιά σε όλη την Ελλάδα έχουν το δικαίωμα, είναι υποχρέωση συνταγματική, να θυμίσω, του κράτους να παρέχει ενιαία σε όλα τα παιδιά μόρφωση. Και τα νούμερα που μας δίνουν μέχρι στιγμής αποδεικνύουν ακριβώς το αντίθετο. Και το δεύτερο ζήτημα που είναι πολύ σημαντικό για να προχωρήσουμε και στα υπόλοιπα μετά είναι το ζήτημα της σχολικής στέγης. Γιατί το βασικό για να λειτουργήσει ένα σχολείο, το πρώτο, είναι να έχεις προσωπικό, εκπαιδευτικούς και να έχεις ένα ασφαλές κτίριο λειτουργικό που να μπορεί να γίνει το μάθημα. Ξέρετε ότι κάθε εβδομάδα έχουμε ένα τύχημα είτε με εκπαιδευτικό είτε με μαθητή. Η κατάσταση είναι τραγική.
0: Λίγο με το πρόγραμμα το Μαργέτα Γιαννάκου άρχισε.
1: Με το Μαργέτα Γιαννάκου να σας πω.
0: Άρχισε να γίνεται λίγο μια διόρθωση.
1: 8% των σχολικών μονάδων.
0: Ναι, γι' αυτό είπα λίγο, δεν είπα το.
1: Ναι, το οποίο καλύπτει αύλιους χώρους, τουαλέτες, ράμπες αμαία. Σημαντικά όλα αυτά, γιατί είναι θέμα υγείας όπως καταλαβαίνετε, και τουαλέτες ή ράμπες αμαία είναι θέμα πολιτισμού για μια χώρα. Αλλά το υπόλοιπο κομμάτι των σχολείων και το βασικό, το πιο βασικό, που είναι η στατικότητα και η ασφάλεια των κτηρίων. Αυτό έχει ανταποκριθεί στο ΤΕΕ και σε κάποιους ελέγχους που γίνονται αλφα επίπεδου, δηλαδή οπτική, και προχωράει πάρα πολύ αργά το ζήτημα του β' επίπεδου, που είναι τα σχολεία που έχουν πραγματικά προβλήματα στατικότητας.
0: Και αυτά πώς υπολογίζονται ότι είναι?
1: Είναι πολύ μικρό το ποσοστό, είναι κάτω από 10% των αλφα που οδήγησε σε β', αλλά και έχουμε το πρόβλημα ότι δεν χρειάζονται μεγάλες, να το πω έτσι, παρεμβάσεις. Οι δήμοι δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα να το κάνουν. Και έχουμε φτάσει στο 2026, επειδή ακριβώς και οι ανέργειες των νέων κτηρίων είναι πολύ λίγοι, όμως όλη την κεντρική Μακεδονία μας ενημέρωσε ο Υπουργός θέσει ότι θα είναι μόνο 14 σχολεία. Σκεφτείτε ότι.
0: 14 τα καινούργια σχολεία.
1: Ναι. Το 40% των σχολικών μονάδων είναι πριν τη δεκαετία του 80. Αυτό σημαίνει ότι είναι με αντισεισμικό κανονισμό βασιλικού διατάγματος του 58, για να καταλάβετε.
0: Το 40% των σχολείων πανελλαδικά.
1: Είναι πριν το 80. Ναι, είναι πριν το 80. Λοιπόν, τα κτίρια και είναι σωστά με βασιλικό διάταγμα του 58.
0: Ναι, τότε είχαν άλλες προδιαγραφές. Άρα τώρα, άκουσα από την Υπουργό ότι ξεκινούν μέσα διαδραστικοί πίνακες, νέο ψηφιακό ψηφιακά συστήματα.
1: Κοιτάξτε, οι διαδραστικοί πίνακες υπάρχουν στα σχολεία. Σας λέω όμως το κύριο πρέπει να λυθεί είναι το προσωπικό και η ασφάλεια των κτηρίων. Βέβαια και οι διαδραστικοί πίνακες ούτε πανάκια είναι, ούτε πρέπει η εικόνα, αν δείτε η ηθογραφία από τις άλλες χώρες της Ευρώπης που τα εφαρμόζουν αυτά πάνω από 20 χρόνια για την οθόνη στα σχολεία. Δεν λέω ότι δεν είναι λειτουργικός ο πίνακας διαδραστικός, αλλά υπάρχει πολύ έντονος προβληματισμός στην εκπαιδευτική κοινότητα για την επίδραση της οθόνης και τη γενίκευσή της, να το πω έτσι.
0: Υπάρχουν χώρες όπως η Νορβηγία, για παράδειγμα, που τα ανακοίνωσε τώρα ότι επιστρέφει στο χαρτί και το μολύβι, γιατί το παιδί αποσυντονίζεται με το οθόνη.
1: Τα άλλα είναι, πώς να το πω, είναι να το πω έτσι, εποπτικά μέσα που χρησιμοποιούνται βοηθητικά. Όταν, για παράδειγμα, εγώ που είμαι χημικός δεν μπορώ να κάνω ένα πείραμα στο εργαστήριο γιατί είναι επικίνδυνο, μπορώ να προβάλλω ένα βίντεο για να το δω τα παιδιά. Καταλαβαίνετε τι λέω. Δεν μπορεί όμως η εικόνα
0: να μην είναι πανάκια ο διαδραστικός και αφαιρέσει όλα τα υπόλοιπα.
1: Είναι ένα εποπτικό μέσο. Και να πω και 2-3 πράγματα ακόμα για την εκπαίδευση. Κοιτάξτε, υπάρχει ένα νέο πρόβλημα, το οποίο το επισημάναμε χθες στην Υπουργό, ότι πλέον έγινε το επάγγελμα του εκπαιδευτικού αντιδημοφιλές. Δεν το επιλέγουν. Πέρσι 1.440 θέσεις είχαν μείνει κενές στο Νοέμβρη στη γάμα φάση αναπληρωτών λόγω έλλειψης ενδιαφέροντος.
0: Γιατί μπορεί 22... να πας σε κάποιο νησί όπου είναι ακριβά τα ενίκια.
1: Είναι πολύ. Yeah. 22.000 ήταν λιγότερες οι αιτήσεις στον ΑΣΕΠ και τώρα με τους μόνιμους διορισμούς μείναν 240 θέσεις κενές σε κάποιες ειδικότητες για μόνιμους διορισμούς ή για αναπληρωτές.
0: Όπως?
1: Που δεν καλέθηκαν. Π.χ. στην ειδική αγωγή στους μαθηματικούς. Και αυτό γίνεται για 4 βασικούς λόγους, τα αναλύσαμε στην Υπουργό. Ο πρώτος είναι ο οικονομικός. Είναι απαράδεκτη κατάσταση που ζούμε σε σχέση με τα οικονομικά μας. Ένα μεγάλο κομμάτι του κλάδου ζει σε συνθήκες απόλυτης εξαθλίωσης. Ζουν, δεν είναι υπερβολικό αυτό που λέω, παρείες της κοινωνικής ζωής. Όταν παίρνεις 880 και 900 ευρώ σε ένα νησί ή στην Αθήνα και σου ζητάνε 600 ευρώ ενίκιο, δεν μπορείς να ζήσεις.
0: Ναι. Βέβαια, εδώ λίγο για να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου, αφορά ένα ποσοστό μικρό, αλλά.
1: Όχι, δεν είναι μικρό. Είναι
0: όχι. Το άλλο κομμάτι αναφέρομαι, πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι ζουν από την παραπαιδεία και εκεί το κράτος, επειδή ξέρει ότι σου δίνει λίγα, κλείνει τα μάτια.
1: Λοιπόν,
0: δηλαδή, όλοι ξέρουμε τι κάνουν,
1: ναι,
0: γίνονται τα φροντιστήρια.
1: Ότι έχουν τεταπλασιαστεί οι αιτήσεις άδειας άσκηση ιδιωτικού έργου στις διευθύνσεις, που αυτές δεν αφορούν τα ιδιαίτερα μαθήματα γιατί απαγορεύεται. Οι εξάδελφοι μας δουλεύουν delivery, σερβιτόροι, οικοδόμοι, ό,τι μπορεί να φανταστείτε. Λοιπόν, και να θυμίσω ότι έχουμε χάσει από τα μνημόνια και μετά 2 μισθούς, το 13ο-14ο, 3 επιδόματα που παίρναμε και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν αλλάξει όλες οι κυβερνήσεις.
0: Δηλαδή, υπάρχουν πιθανούς... πολλοί συνάδελφοί σας οι οποίοι κάνουν, είπατε, τετραπλασιάστηκαν οι αιτήσεις για να ασχοληθούν με.
1: Για ιδιωτικό έργο, που σημαίνει ότι κάνεις όχι ιδιαίτερα, απαγορεύεται.
0: Εντάξει, αυτά είναι τα μαύρα.
1: Στην Κρήτη, ένα συνάδελφο πήγε το πρωί.

0: βάθμο στο βαθύ και το πάει το βράδυ του πήγε την παραγγελία στο σπίτι. Λοιπόν, λέω και πάλι έχουμε χάσει.
1: Που εκεί χάνει, ναι, και το. Εντάξει, όταν σε βλέπει και ο μαθητή. Είναι ότι...
0: μια αναβάθμιση εκπαίδευση όταν ο εκπαιδευτικό ζει ω παρία τη κοινωνική ζωή.
1: Ναι.
0: Γιατί όταν μένει σε ένα δωμάτιο το οποίο δεν έχει θέρμανση, σε πετάνε έξω μέσα Ιούνι, γιατί θέλουν να το νοικιάσουν, να το βγάλουν Airbnb το καλοκαίρι. Βλέπει την οικογένειά σου μια φορά το τρίμηνο, γιατί δεν έχει να πληρώσει τα εισιτήρια, και φτάνει όλη η οικογένεια να μαζευτεί όταν τα παιδιά μπουν στο πανεπιστήμιο πλέον, γιατί αυτό γίνεται με τα ζευγάρια των συναδέλφων πλέον. Αυτό ο συνάδελφο είναι παρία τη κοινωνική ζωή. Δεν μπορούμε να μιλάμε για τίποτα για την εκπαίδευση όταν οι συνάδελφοι ζουν σε αυτές τις συνθήκες. Και επαναλαμβάνω ότι έχουμε χάσει δύο μισθούς, 13-14, τρία επιδόματα και ένα μισθολογικό κλιμάκιο. Έχουν αλλάξει όλες οι κυβερνήσεις με όλους τους συνδυασμούς. Δεν επανέφερε κανένας τίποτα από όλα αυτά. Και το πιο, να το πω έτσι, δυσάρεστο είναι ότι όλοι και όλοι οι επίδοξοι πρωθυπουργοί που θα διαφημιστούν και στη ΔΕΘ, κανένας δεν δεσμεύεται από αυτούς οι οποίοι λένε θα είμαι αύριο πρωθυπουργός ότι θα τα επαναφέρει.
1: Ναι.
0: Και το πρόβλημα είναι.
1: Να γυρίσω λίγο στο κομμάτι των σχολείων.
0: Να συμπληρώσω κάτι γι' αυτό, συγγνώμη.
1: Ναι.
0: Είναι εξοργιστικό. Εκδίκασε το ΣΤΕ την προσφυγή της ΑΔΔ για το 13ο και το 14ο μισθό.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι ότι την απέρριψε μόνο. Είναι εξοργιστική αιτιολόγηση. Λέει ότι ο 13ο και ο 14ο μισθό που δεν καταβάλλεται δεν επηρεάζει την εξωπρεπή διαβίωση των εκπαιδευτικών. Να πάνε να το πούνε αυτού του συναδέλφου στη Σαντορίνη που ζουν στο κάμπινγκ, στη Ρόδο που κοιμούνται στα αυτοκίνητα.
1: Έχει ακόμα τέτοιες περιπτώσεις όπου κοιμούνται στο κάμπινγκ.
0: Ναι, αφού πρώτα πούνε οι κύριοι του ΣΤΕ, πόσα λεφτά παίρνουν οι ίδιοι. Και τι εγκρίναν οι ίδιοι για τον εαυτό του. Γιατί είναι προκλητικό να παίρνει ένα τέτοιο μισθό, πέρα από την απόφαση που βγάζει, να χλεβάζει έναν κλάδο ολόκληρο 150.000 ανθρώπων και να του λέει ότι δεν επηρεάζει την εξωπρεπή διαβίωση. Όταν η συντηρητική πλειοψηφία των συναδέλφων δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα. Δεν βγαίνει ο μήνας για τους συναδέλφους.
1: Πάμε λίγο
0: για
1: τώρα πίσω στα σχολεία, κύριε Καργόπουλε. Είπαμε, καταρχήν ανακοινώθηκε ότι φέτος θα έχουμε 21.000 λιγότερους μαθητές στην πρώτη δημοτικού. Αυτό θα το δείτε μπροστά σας σε λίγο καιρό στην δευτεροβάθμια. Υπάρχει ένα μεγάλο πρόβλημα το δημογραφικό. Άρα θα αρχίσουν να κλείνουν σχολεία, να συμπτύσσονται και θα πάμε στο πρώτο πρόβλημα που αναφέρατε. Από την άλλη, έχουμε αίθουσες 27 ατόμων με μεγάλη δυσκολία στο να γίνει εκπαιδευτικό έργο.
0: Ναι.
1: Είναι
0: ακατάλληλες, γιατί δεν είναι μόνο πόσοι μαθητές είναι και σε
1: είναι, είναι ακατάλληλες από εργαστήρια, ας πούμε, και τα λοιπά. Είπατε, ας πούμε, χημεία, υπολογιστές και τα λοιπά, αυτά που χρειάζονται εργαστήρια. Υπάρχουν, έχετε κάνει κάποια συζήτηση με
0: τον Υπουργείο. Στα γυμνάσια, ειδικά τα εργαστήρια φυσικών επιστημών που λειτουργούν, είναι λίγα που λειτουργούν, μετατραπεί σε τάξεις. Στα λύκεια υπάρχουν, λοιπόν, περισσότερα, όπως και τα εργαστήρια πληροφορικής. Το πρόβλημα, λέω και πάλι, είναι πού είναι οι μαθητές. Γιατί έχω κάνει μαθήματα εγώ στο Ιόνιο, για παράδειγμα, που ήμουν 5 χρόνια, που είναι λιώμενα, κομμένα στα δύο, που δεν χωράνε ούτε 16 μαθητές, ο 27.
1: Και τι τους κάνατε, τους άλλους, ήταν στο όρθιο.
0: Πλήρως. Καλά, έχω κάνει μάθημα για να μπω στο Α3, πάνω από το Α2. Έχω κάνει μάθημα σε τάξη που δεν είχε αυτοτελή έξοδο. Σε συμμογενή περιοχή τώρα.
1: Α, περνούσε μία τάξη μέσα από την άλλη.
0: Αλλά λέω ότι μιλάμε για την επιγεννητικότητα. Αλλά να σας πω τώρα κάτι, γιατί χθες ήταν αιτήματα αυτά προς την Υπουργό. Η αναπληρώτρια Ελληνίδα είναι η μοναδική εργαζόμενη η οποία δεν δικαιούται 9 μηνών άδεια ανατροφής τέκνου. Δηλαδή πρέπει να πάει με 5 μηνών 6 παιδί, με την 3,5 μήνες που παίρνει και την άδεια λοχείας, και να πάει όπου υπηρετεί και να γυρίσει πίσω. Οι συναδέλφοι σας και οι συναδέλφοι δικαιούνται τετράμινη άδεια άνευ αποδοχών κιόλας και τους απαγορεύει η διοίκηση να την πάρουν όποτε την επιλέξουν. Πρέπει να λύγει 31 Αυγούστου, δηλαδή δύο μήνες να το καλοκαίρι που δεν πάνε ούτως ή άλλως.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν παίρνει καμία μέρη με το κράτος, ειδικά και στον κλάδο μας. Που ένας κλάδος, όπως ξέρετε, που είναι περίπου 75% γυναίκες στον κλάδο. Και δεν παίρνει καμία μέρημνα προκειμένου να ενισχύσει αυτό που λέμε.
1: Ωραία, αυτά τα είπατε χθες στην Υπουργό. Πήρατε κάποια απάντηση?
0: Καμία απάντηση επί της ουσίας. Ούτε για το μισθολογικό κομμάτι, ούτε για ένα επίδομα που ζητήσαμε, έστω ένα επίδομα να δοθεί για παράδειγμα βιβλιοθήκες που παίρνουν πανεπιστημιακοί, ούτε για την τετράμινη, ούτε για την εννιάμινη. Όσον αφορά το οικονομικό σκέλος, το μόνο που μας είπε είναι θα περιμένετε όπως και οι υπόλοιποι τι θα εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Κοιτάξτε, επειδή το καλάθι της ΔΕΘ, από ό,τι φαίνεται, θα είναι πολύ πλούσιο για μια ακόμα χρονιά για τους εφοπλιστές, για τις τράπεζες, για τους μεγάλους επιχειρηματικούς ομίλους, για τους ανατολικούς εξοπλισμούς. Αλλά θα είναι πολύ φτωχό για μας, αυτό φαίνεται για μια ακόμα φορά. Και επειδή δεν χωράει καμία αναμονή και ο κλάδος έχει πικρή πείρα από το να περιμένει την πολιτική συγκυρία της ανακατατάξης, καλούμε ως Ομοσπονδία μαζικά τον κλάδο στη μεγάλη διαδήλωση που θα γίνει στη ΔΕΘ. Ήδη μπαίνουν και λεωφορεία από όλη την Ελλάδα, θα υπάρχουν δηλαδή πολύ μεγάλη κινητοποίηση πάνω, και να δώσουμε μια δυναμική απάντηση και να πούμε ότι φτάνει πια, δεν μπορούμε να ζούμε άλλο σε αυτές τις οικονομικές συνθήκες.
1: Ναι, αυτό από την πλευρά των καθηγητών, όπως θα έρθουν και αντίστοιχες πολλές κοινωνικές ομάδες, γιατί φυσικά δεν είναι μόνο οι καθηγητές της δευτεροβάθμιας που περνάνε περίεργα.
0: Να πω κάτι τελευταίο, γιατί ένας από τους λόγους, γιατί

0: έχουμε και ένα διπλό ρόλο πέρα από εργαζόμενοι. Οπότε λέμε για τους μισθούς μας, για τις συνθήκες που δουλεύουμε, είμαστε και εκπαιδευτικοί. Υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανησυχία και θέλω να το εκφράσουμε και αυτό. Αυτό που ζούμε και στη χώρα μας και παγκόσμια τα τελευταία χρόνια. Έχουμε να κάνουμε παιδιά, έχουμε και σε ένα σχολείο που είναι πολλά παιδιά που είναι πρόσφυγες και μετανάστες, το 15ο ΓΕΛ Αθηνών, που γίνεται μια πολύ μεγάλη προσπάθεια από τους συναδέλφους εκεί να μπορέσουμε να τα απεξέλθουμε. Καταλαβαίνετε ότι για τα παιδιά μας επιφυλάσσεται ένα μέλλον δυστοπικό, όπου η φτώχεια, ο πόλεμος, η προσφυγιά, η μετανάστευση θα είναι στην καθημερινότητα πλέον. Είναι στην καθημερινή διάταξη. Βλέπουμε έναν κόσμο που βιάζεται η αλήθεια και ο ορθολογισμός μπροστά στα μάτια.
1: Εντάξει, εδώ είναι όμως λίγο και ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Αυτό, να μπορέσει να ανοίξει τους ορίζοντες, να διευρύνει τους ορίζοντες των παιδιών.
0: Ένα παράδειγμα, ο πόλεμος στο Ιράν ξεκίνησε, να σας θυμίσω, υποτίθεται για το
1: καθεστώς
0: του Μουράδων, όλο αυτό που έγινε, και ξεκίνησε με τη δολοφονία 140 κοριτσιών. Το θυμάστε, βομβαρδίστηκε ένα σχολείο φιλέων που δίπλα κάνανε για αθλοπαιδείες, η ομάδα βόλη. Σε αυτές τις πολύ δύσκολες συνθήκες του Ιράν για τις γυναίκες, γιατί όντως είναι πολύ δύσκολες. Αλλά ξεκίνησε, υποτίθεται, και πού κατέληξε. Δεν μπορούμε, σε εκπαιδευτικοί λοιπόν, πέρα από εργαζόμενοι που θα ανέβουμε δυναμικά, θέλουμε να διεκδικήσουμε να ζούμε αξιοπρέπεια, ως εκπαιδευτικοί οφείλουμε και για τα παιδιά μας να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας, προκειμένου έστω να το πω έτσι, να ζήσουν καλύτερα από ό,τι ζούμε εμείς.
1: Εντάξει,
0: και αυτό που προμηθεύουμε να ζήσουν χειρότερα από εμάς.
1: Είναι ο ρόλος του παιδαγωγού να μπορέσει να.
0: Είναι κοινωνική εξέλιξη αυτό, να ζουν η νέα γενιά χειρότερα την προηγούμενη. Κανονικά θα έπρεπε η επόμενη γενιά να ζει καλύτερα από εμάς.
1: Αυτό ναι. Θα το δούμε. Λοιπόν, κύριε Καργόπουλε, ο Ανδρέας Καργόπουλος, ο πρόεδρος της ΟΛΜΕ, ήταν μαζί μας. Ούτως άλλως, κάτι μου λέει ότι θα τα ξαναπούμε αρκετές φορές.
0: Για την φιλοξενία. Μπορώ να τα ξαναπούμε και με μια εξωγενειά στην επιβεβαιωθή
1: αυτό.
0: Καλούμε όλους τους συναδέλφους και τις συναδέλφες, γενικά όλο τον κόσμο, στη μαζική διαδήλωση 5 του Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Σας ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Λοιπόν, αυτά από τον κύριο Καργόπουλο. Αρκετά τα μηνύματα. Λέει, ας πούμε, ο Δημήτρης. Κάθε χρόνο τα ίδια για την παιδεία, δεν υπάρχουν συντηρήσεις, δεν υπάρχουν βασικές ανάγκες και στηρίζονται ακόμα σε πολεοδομικά σχέδια πολλών ετών, που χωρίς να καλύπτουν πλέον τις σύγχρονες ανάγκες της εκπαίδευσης. Δεν υπάρχουν εργαστήρια, δεν υπάρχουν ασφαλείς χώροι άθλησης, τα ίδια παντελή μου είναι μια από τις πραγματικότητες. Όσοι έχουμε παιδιά το ξέρουμε, δηλαδή, και να προσπαθήσεις να βαφτίσεις το ψάρι κρέας δεν γίνεται για την κατάσταση των σχολείων. Και καλή πρωτοβουλία από την Ένωση Τραπεζών με τον Μπαριέτα Γιαννάκου και τα λοιπά να δοθούν κάποια χρήματα, αλλά δεν φτάνει μόνο, προφανώς είναι δείγμα πολιτισμού η τουαλέτα, η ράμπα για τα αμαία και τα λοιπά, αλλά πάμε και στα πιο μέσα. Θέλω να βρω το μήνυμα του φίλου που μου λέγε για την στατική επάρκεια, για την στατικότητα και τα λοιπά. Πάστε το, έχουμε αρκετά μηνύματα. Κάποιοι haters, κάποιοι lovers εκεί πέρα. Δεν είναι τώρα να χαρακτηρίζουμε που να πάνε να κάνουν κάμπινγκ, επειδή μπορεί να προέρχονται από ένα συγκεκριμένο χώρο. Εντάξει, νομίζω ότι όσοι έχουν μια άποψη για την παιδεία από εκ των έσω, και λέω για τους γονείς που στέλνουν τα παιδιά μας στα σχολεία, καταλαβαίνεις το. Τα βλέπεις και καμιά φορά στα διηγούνται. Και δεν τα πιστεύεις μέχρι που τα νιώθεις, που τα βλέπεις από μέσα το πώς λειτουργούν. Λοιπόν, πάμε σε τίτλους ειδήσεων και ερχόμαστε με το τέταρτο και τελευταίο μέρος της σημερινής εκπομπής.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Το οριστικό τέλος των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσω αναρτησής του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Στη Ρώμη θα υπογραφτεί η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος, είπε στο Earth News ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου και πρόσθεσε ότι τις επόμενες ημέρες θα γίνει ανάκτηση άδειας για τα δύο μη κρατικά πανεπιστήμια που είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου, με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.

Τι ωραία διασκευή. Dolly Parton με Kelly Clarkson, 9 to 5. Πολύ ωραία με εκτέλεση. Βέβαια για πολλούς υπάρχει πολύ καλύτερη εκτέλεση του ίδιου τραγουδιού από την Ελληνίδα Dolly Parton, την Bessie Αργυράκη.

0: Μοιάζει στο look και όλα τα υπόλοιπα, η ζωντάνια, η σπιρτάδα της Μπέσης, η οποία μας έχει... Και το Ζολίν έχει γίνει σε διασκευή. Αρνήθηκε η Ήρα. Έχω να το καταγγείλω αυτό δημοσίως. Εντάξει, 9 to 5 το βρήκαμε. Κάναμε και την αντιπαραβολή με Kelly Clarkson, Dolly Parton. Καταλαβαίνετε, ψηφίσατε ήδη ποιο είναι το καλύτερο, ποιο τραγούδι κέρδισε την καρδιά σας. Λοιπόν, νωρίτερα σας λέγαμε για την... ότι μέχρι την Παρασκευή 8.500 δικαιούχοι θα δουν αύξηση στις συντάξεις χειρίας. Αυτό είπε ο Πρωθυπουργός, το αναλύσαμε και, και στο ξεκίνημα της εκπομπής. Πάμε να δούμε τώρα ποιες περιπτώσεις αφορά και αν υπάρχει και μια την οικονομική διάσταση δηλαδή του θέματος, πόση θα είναι αυτή η αύξηση. Με κυρία Μαργαρίτα Κάρδαν είναι μαζί μας, η εργατολόγος. Καλό μεσημέρι τώρα πάμε. Τι κάνετε, όλα καλά?
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Παβέλη, τι κάνετε?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας.
0: Και 8.500 δικαιούχοι, μάλλον θα είναι ακόμα καλύτερο.
1: 8.500 είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα, διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
0: Μάλιστα. Και γιατί είναι 8.500, γιατί η θάνατη είναι πολύ παραπάνω από το
1: 8.200, ακριβώς αυτό θα σας πω, ότι αυτοί ήταν του δημοσίου τομέα για τους οποίους είχε εφαρμοστεί το μέτρο. Για τους συνταξιούχους του ιδιωτικού τομέα που ήταν περίπου 70.000 δεν είχε γίνει η περικοπή και σε αυτούς δεν θα γίνει η αναζήτηση αυτών των ποσών.
0: Άρα μόνο
1: που
0: αν
1: έλαβαν.
0: Ο θανών ή θανούς, εντάξει,
1: μάλιστα,
0: στις περισσότερες περιπτώσεις.
1: Ναι, ναι.
0: Όπως βλέπουμε και όποιος επισκεφθεί νεκροταφεία, 9 στις 10 είναι με χείρες,
1: ναι,
0: και τα λοιπά. Έχουμε περίπου 8.500, 8.200.
1: Για τις οποίες έγιναν οι περικοπές.
0: Mm-hmm. Αυτά ήταν αυτόματα. Και... Πρέπει αυτοί οι άνθρωποι να κάνουν κάτι ή αυτόματα το σύστημα το διορθώνει?
1: Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%. Χρήματα όμως δεν δίνονται πίσω από τη μια πλευρά και σε αυτούς που δεν έγιναν οι περικοπές δεν θα αναζητηθούν. Επίσης, όσοι...
0: δεν παίρνουν αναδρομικά από
1: όχι,
0: το Μάιο του 2016, δηλαδή
1: όχι,
0: από αυτό
1: περίπτωση.
0: Το μήνα. Δηλαδή, περίπου όχι. Γιατί πόσα μιλάμε το... Ένα μέσο,
1: κοιτάξτε,
0: γιατί...
1: Αν μια σύνταξη του θανόντα, ας πούμε, ήταν
0: 1000 ευρώ,
1: θα έπαιρναν τα 700. Θα έπαιρνε η χείρα τα 700.
0: Και έφτανε να παίρνει τα
1: 350. Μετά την τριετία έπαιρνε 350. Τώρα θα επανέλθει στα 700.
0: Τώρα θα επανέλθει στα 700.
1: Ναι, και για το μέλλον, χωρίς να εξετάζεται αν εργάζεται ή συνταξιοδοτείται.
0: Αν δεν υπάρχει κόφτης μετά να λέει ότι μια σύνταξη την λαμβάνει η σύζυγος ή τα παιδιά. Υπάρχουν και,
1: ναι,
0: και παιδιά που
1: υπάρχουν και δικαιοδόχα μέλη που είναι παιδιά κάτω των 24 ετών ή παιδιά τα οποία έχουν ποσοστό αναπηρίας πριν το 24ο έτος της ηλικίας.
0: Οπότε ο κόφτης είναι αν όταν γίνει 24 σταματάει η σπραξή κάθε σύνταξη, αν έχει ποσοστό αναπηρίας.
1: Ναι.
0: Αν είσαι σύζυγος θανόντος ή θανούσης, μέχρι τον δικό σου αποχαιρετισμό λαμβάνεις τη σύνταξη.
1: Για πάντα, επαόριστον είναι η σύνταξη αυτή.
0: Μετά αυτή μεταφέρεται, δηλαδή, ας πούμε,
1: όχι,
0: έχει παιδιά αυτή η οικογένεια.
1: Όχι. Τα παιδιά μέχρι τα 24, εφόσον είναι άγαμα, είτε σπουδάζουν, είτε δεν σπουδάζουν, είτε εργάζονται, είτε δεν εργάζονται, λαμβάνουν ένα μερίδιο από τη σύνταξη του θανόντα ή της θανούσης, αλλά δεν, μετά τα 24 αυτό πάβει.
0: Ναι, εκτός αν πάμε στην ειδική περίπτωση της αναπηρίας.
1: Της αναπηρίας, ακριβώς.
0: Άρα δεν κάνουν τίποτα μέχρι την Παρασκευή. Ήδη κάποιοι άρχισαν να τα λαμβάνουν μέχρι την Παρασκευή. Όποιος δει περισσότερα λεφτά στο λογαριασμό του, μην. Να ξέρετε ότι ήρθαν και θα μείνουν.
1: Είναι η αποκατάσταση της περικοπής αυτής που είχαν υποστεί. Έγινε λοιπόν η αποκατάσταση και από εδώ και πέρα θα είναι η σύνταξη πια στο 70%. Το θέμα πάντως είναι ότι αυτό το μέτρο αφορά ψήφιση νόμου που έγινε τον Ιούλιο και αναφέρεται μόνο σε συντάξεις όταν ο θάνατος έχει επέλθει μετά τον νόμο Κατρούγκαλου, μετά τον Μάιο του 2016, ενώ παραμένει το καθεστώς που ίσχυε πριν τον Μάιο του 2016 για θανάτους πριν τον Μάιο του 2016, όπου εκεί εξακολουθούν να υφίστανται την περικοπή μετά την τριετία και αυτή είναι περίπου 100.000.
0: Και για αυτούς υπάρχει κάποια πρόβλεψη?
1: Όχι, δεν υπάρχει κάποια πρόβλεψη για αυτούς. Ο νόμος είναι ρητός, μιλάει εκτός αν υπάρχει καινούργια νομοθετική παρέμβαση. Προς το παρόν αυτό που έγινε αφορά μόνο τις περιπτώσεις θανάτων μετά το Μάιο του 2016.
0: Μάλιστα. Κύριε Κάρδενη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά.
0: Και
1: καλή
0: για τους ανθρώπους, ευχαριστούμε πολύ και για τους ανθρώπους που έγιναν χαρούμενοι βλέποντας να αυξάνεται το ποσό που λαμβάνουν με τις συντάξεις χειρίας αποκατάστασης μιας αδικίας. Πάμε για το δημόσιο τομέα, γιατί για τον ιδιωτικό δεν ίσχυε και αφορά θανάτους μετά τις 13 Πέμπτου του 2016 για την αποκατάσταση αυτής της αδικίας στο κομμάτι των συντάξεων χειρίας, και γι' αυτό λέμε ότι οι δικαιούχοι υπολογίζονται περίπου στους 8.500. Πάμε τώρα σε ένα από τα αγαπημένα θέματα. Είναι μια ευχάριστη παγκόσμια ημέρα. Υπάρχουν διάφορες παγκόσμιες ημέρες, περισσότερες δεν ξέρω γιατί έχουν γίνει, αλλά η παγκόσμια μέρα του σκύλου πραγματικά το αξίζει. Όποιος και όποια ακούει και είχε ή έχει, το εύχομαι, σκύλο, πραγματικά είναι έναν απόσπαστο μέλος της οικογένειας. Αφροδίτη Στάθη είναι μαζί μας, κοινωνική ψυχολόγος και σύμβουλος επικοινωνίας της Εθνικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς για την για τη σημερινή Παγκόσμια Μέρα. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Αυτή την υπέροχη μέρα για μας, ξέρετε, είναι γιορτή κάθε μέρα όταν συζητάμε για αυτό το υπέροχο πλάσμα που ελπίζουμε να βρίσκεται σε όσο και περισσότερες οικογένειες γίνεται και στην Ελλάδα. Εγώ αυτό που πάντοτε λέω ξεκινώντας είναι ότι σίγουρα η παρέα ενός σκύλου στη ζωή μας δίνει πολύ περισσότερα από αυτά που νομίζουμε ότι του δίνουμε εμείς. Η συμβίωση προσφέρει τεράστια σωματικά και ψυχικά ωφέλη. Ξέρουμε λοιπόν ότι μας κάνει μόνο καλό και υπάρχει σίγουρα ένα σκυλάκι εκεί έξω από όλα αυτά τα δυστυχώς χιλιάδες αδέσποτα τα οποία περιμένουν να υιοθετηθούν, που μπορεί να γίνει το αγαπημένο νέο μέλος της οικογένειάς μας.
0: Ναι, δεν κοιτάμε τη ράτσα, γιατί πολλοί δυστυχώς κάνουν αυτό, ότι θέλω και το αντίστοιχο. Το βλέπουν λίγο σαν συμπλήρωμα της γκαρνταρόμπας καμιά φορά το σκυλί.
2: Ξέρετε κάτι, νομίζω ότι μιλώντας με πολίτες, γιατί οφείλουμε να ακούμε τους προβληματισμούς τους, πολλοί έχουν στο μυαλό τους ότι ένα σκυλάκι το οποίο έχει βρεθεί σε ένα καταφύγιο μπορεί να είναι σε δύσκολη κατάσταση, να είναι πιθανώς κακοποιημένο, να έχει δυσκολευτεί και πώς εγώ
0: να
2: θα το βάλω στην οικογένειά μου.
0: Ναι,
2: ακριβώς. Οφείλω λοιπόν να σας πω ότι έχουν αλλάξει πολύ τα πράγματα. Οι φιλοζωικές κάνουν εξαιρετική προσπάθεια. Υπάρχουν πια εκπαιδευτές οι οποίοι λειτουργούν και ως σύμβουλοι στα καταφύγια. Και το πρώτο πράγμα που θα έλεγα σε κάποιον που σκέφτεται να υιοθετήσει είναι επισκεφτείτε την τοπική σας φιλοζωική, δείτε τα προσδιάθεση προσιοθεσία σκυλάκια, βγάλτε τα μία βόλτα, γιατί ξέρετε είναι πολύ σημαντικό να τους δίνουμε το χρόνο και την παρέα και να επιλέξουμε αυτό που θα μας αγγίξει η καρδιά μας, και βεβαίως μέσα από τη συζήτηση που θα έχουμε και με τη φιλοζωική να επιλέξουμε το κατάλληλο για την οικογένειά μας.
0: Κάντε και το τεστ λίγο της υιοθεσίας του 2-3 εβδομάδων, ενός μήνα, να δείτε πώς πάει, γιατί πολλοί βιάζονται από τη χαρά, αλλά μετά είναι δύσκολη, είναι καθήκον η βόλτα, ο χρόνος που πρέπει να ασχοληθείς με το ζωντανό, δεν είναι κάτι που απλά το παρατάμε και το βγάζουμε σε φωτογραφίες, selfie.
2: Έχετε πολύ δίκιο, γι' αυτό και αναλόγως της ζωής μας και των συνθήκων που έχουμε μπορεί να μας ταιριάζει όχι μόνο μια διαφορετική μέγεθος σκύλου, είδος σκύλου, ακόμα και η ηλικία. Πέρσι ξεκινήσαμε μια πολύ μεγάλη καμπάνια για την υιοθεσία ενήλικων σκύλων, διότι υπήρχε για πολλά χρόνια η άποψη ότι υιοθετούμε σημαίνει
0: βάζουμε στην
2: οικογένειά μας ένα κουταβάκι. Αλλά εάν έχει κάποιος μεγαλώσει ένα μωρό, ξέρει ότι έχει αυξημένες υποχρεώσεις. Άρα μπορεί να σημαίνει ότι στην παρούσα συνθήκη που έχει κάνει στη ζωή του, του ταιριάζει πολύ περισσότερο ένα ήσυχο, μεγαλύτερο σε ηλικία, που μπορεί να προσαρμοστεί σε μια πιο ήσυχη συνθήκη ζωής και καθημερινότητας. Χωρίς αυτό βεβαίως να σημαίνει ότι δεν πρέπει κανείς να το βγάζει βόλτα, να απασχολείται μαζί του, αλλά δεν έχει αυτό το είδος του παιχνιδιού που έχει ανάγκη ένα κουτάκι και οφείλουμε να το δώσουμε.
0: Έχουμε κάποια εικόνα πόσα είναι τα, τα σκυλιά τα οποία είναι, ας το πούμε, τα νόμιμα αυτά, τα δηλωμένα, και πώς υπολογίζονται κατά προσέγγιση, γιατί εκεί δεν μπορείς να έχεις αριθμό τα αδέσποτα.
2: Δυστυχώς μόνο κατά προσέγγιση μπορούμε να έχουμε αυτή την εικόνα. Ξέρουμε ότι είναι περίπου 2-3 εκατομμύρια σίγουρα τα αδέσποτα. Καταλαβαίνετε, δεν μιλάω μόνο για μεικτά, μιλάω για σκύλους και γάτες. Δεν μπορώ να σας πω ακριβώς πόσα σκυλιά. Είναι πολύ μεγάλος αριθμός, και γι' αυτό το λόγο αυτό το οποίο επίσης προσπαθούμε να πείσουμε τους πολίτες είναι ότι όλα τα αδέσποτα προέρχονται από τα δεσποζόμενα. Χρειάζεται λοιπόν κανείς να στηρώνει το δικό του δεσποζόμενο. Οφείλω να σας πω ότι εγώ μεγάλωσα με ένα εξοχικό στην Ερέτρια που πάντοτε υιοθετούσαμε από την παραλία. Ξέραμε ότι γύρω μετά το Πάσχα περίπου θα πετούσαν σαν να είναι σκουπίδια, και στατιστικά ξέραμε ότι είναι η εποχή. Μεγάλωσα λοιπόν με δύο σκυλάκια που είχαν την τύχη να βρεθούν δίπλα μας.
0: Αυτά είχαν την τύχη, άλλα είναι. Αλλά είναι μεγάλος αριθμός. 2-3 εκατομμύρια τα αδέσποτα είναι πολύ μεγάλος αριθμός.
2: Οπότε, γιατί το λέμε αυτό? Γιατί ακόμα και αν με ένα μαγικό τρόπο κανείς αυτή τη στιγμή έβρισκε την υιοθεσία για αυτά τα αδέσποτα ζωάκια, εάν κανείς δεν στηρώσει τα δεσποζόμενα, πάλι στην ίδια κατάσταση θα βρεθούμε.
0: Να. Έχω βέβαια να παρατηρήσω ότι σε σχέση με προηγούμενα χρόνια, και μιλάω πριν από τους Ολυμπιακούς, η Αθήνα είχε πάρα πολλά αδέσποτα στο κέντρο. Εδώ και αρκετά χρόνια δεν υπάρχουν τουλάχιστον αγέλες. Κάποια στιγμή κυκλοφορούσαν αγέλες κανονικά στο κέντρο της Αθήνας, όπου δούλευε και στα αντίστοιχα μέσα. Τώρα κάνουν κάτι καλύτερο οι Δήμοι, υπάρχει μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση όσον αφορά τα αδέσποτα στα αστικά κέντρα.
2: Η όλη προσπάθεια, όπως καταλαβαίνετε, δεν μπορεί να αναγνωριστεί μόνο σε μία κατηγορία. Εδώ συζητάμε για μία πολύ μεγάλη προσπάθεια και συνεργασία, και πάντοτε υπάρχει δυνατότητα κανείς να βελτιωθεί. Σε αυτά που κάνουμε ως Υπουργείο Εσωτερικών, ως Ειδική Γραμματεία, κάτω από την καθοδήγηση βεβαίως του ειδικού γραμματέα μας, του κ. Νίκου Χρυσάκη, ο δεύτερος πυλώνας που παίζει πολύ μεγάλο ρόλο είναι η Δήμη. Γιατί η κατηγορία των αδέσποτων ανήκει στους Δήμους. Οι Δήμοι οφείλουν και έχουν τη δυνατότητα να κάνουν, δίνονται χρηματοδοτήσεις, υπάρχει πολύ μεγάλη προσπάθεια, και βεβαίως δεν πρέπει να ξεχνάμε ποτέ την πολύ μεγάλη, οι άνθρωποι που αφιερώνουν τη ζωή τους είναι οι άνθρωποι εθελοντές των φιλοζωικών οργανώσεων. Δεν μπορούμε να χρεώνουμε και να θεωρούμε ότι τα πάντα θα τα κάνουν οι εθελοντές και οι φιλοζωικές. Χρειάζεται, για να γίνει βιώσιμη κατάσταση, και αυτό είναι που θέλουμε να προάγουμε, να αναγνωρίζουμε την συνεργασία που μπορεί να γίνει ανάμεσα στις διαφορετικές ομάδες και φορείς οι οποίοι σχετίζονται με την κατηγορία.
0: Και υπάρχει και μεγαλύτερη ευαισθητοποίηση του κόσμου. Καταγράφονται σκληρές μεν εικόνες από ανθρώπους που δεν ξέρουν πραγματικά τι ένστικτα βγάζουν πάνω στα δέσποτα. Έχουμε δει περιπτώσεις ανθρώπων που τα πατάνε εν γνώση τους με το αυτοκίνητό τους.
2: Έχετε πολύ δίκιο, γι' αυτό και η νομοθεσία είναι εξαιρετικά αυστηρή. Αυτό το οποίο θέλουμε είναι να περάσουμε το μήνυμα ότι η νομοθεσία αναγνωρίζει ότι εκείνη τη στιγμή κακοποιείται, δολοφονείται ένα όν, Έτσι, το οποίο βρισκόταν μέχρι την προηγούμενη στιγμή του σε μια εξαιρετική κατάσταση από αυτά τα οποία έχουμε δει στις κάμερες. Και σας το λέω αυτό γιατί πάντοτε υπήρχαν περιστατικά,
0: ναι, όπως
2: στο παρελθόν δεν γνωστοποιούνταν.
0: Και ευτυχώς, τώρα πολλά.
2: Με την τεχνολογία.
0: Μπορείς και το καταγράφεις και φέρνεις το βίντεο και λες.
2: Βεβαίως.
0: Έλα, αυτός ήταν, τσάκωσέ τον να πληρώσει ό,τι πρέπει. Προφανώς υπάρχουν και πολλοί. Μισάνθρωποι, γιατί όποιος σκοτώνει ζώο είναι επικίνδυνος για την κοινωνία, όχι γιατί αφαίρει τη ζωή από ένα γατάκι ή από ένα σκυλάκι, γιατί αυτός που το κάνει έχει πολύ πιο βία ένστικτα που μπορεί στη συνέχεια να κάνει ακόμα μεγαλύτερη εγκληματική ενέργεια με στόχο στους ανθρώπους του. Δεν είναι...
2: Έχετε πάρα πολύ δίκιο. Εγώ για πολλά χρόνια και έτσι βρέθηκα να ασχολούμαι με όλη την κατηγορία των ευάλωτων ομάδων. Ασχολήθηκα με την προστασία των κακοποιημένων παιδιών. Και αυτό το οποίο είχαμε δει από τότε, και ευτυχώς γίνονται εκπαιδεύσεις κατά καιρούς από ομάδες που έρχονται από την Αμερική ειδικών, είναι τις άμεσες συσχέσεις που υπάρχει ανάμεσα στην κακοποίηση των παιδιών, των ζώων, των γυναικών. Όλο αυτό λοιπόν που ονομάζουμε ενδοοικογενειακή βία αφορά σαφώς και τη συσχέτιση ανάμεσα σε αυτά τα είδη εγκλημάτων, και αν κανείς το δει ανάποδα, προλάβει μία βίαιη πράξη, μία εγκληματική πιθανώς πράξη που σχετίζεται με ένα ζώο, μπορεί να προλάβει κάτι που αφορά ένα παιδί, μία γυναίκα.
0: Ακριβώς.
2: Και γι' αυτό το λόγο και ζητάμε από τους πολίτες, ένα κομμάτι της πολύ μεγάλης προσπάθειας που κάνουμε ως ειδική γραμματεία αφορά την ευαισθητοποίηση των πολιτών. Και θα σας πω εδώ το παράδειγμα που είχαμε το καλοκαίρι.
0: Πού μπορεί κάποιος να καταγγείλει, αν χρειαστεί?
2: Η επίσημη γραμμή είναι το 1410 της αστυνομίας.
0: Okay.
2: Γιατί ακόμα και αν κάτι συμβαίνει δίπλα μας, δεν μπορούμε ξαφνικά, ξέρετε, να μπουκάρουμε σε ένα σπίτι.
0: Όχι, λέω αν υπήρχε κάποιος άλλος αριθμός, 1410.
2: Ωραία. Το 1410. Αλλά θα σας πω το παράδειγμα που είχαμε στις φωτιές. Δυστυχώς υπάρχουν συμπολίτες μας οι οποίοι θεωρούν ότι στη δύσκολη αυτή συνθήκη, σαφώς που κινδυνεύουν οι ίδιοι και τα σπίτια τους, αφήνουν αλυσοδεμένα τα ζώα τους και φεύγουν.
0: Ακριβώς, ναι.
2: Αυτό τι σημαίνει, είναι ένα καταδικασμένο
0: ζώο.
2: Βεβαίως, δυστυχώς υπάρχουν τέτοια περιστατικά. Υπάρχουν όμως και καλές πρακτικές που παράλληλα σχετίζονται με την προσπάθεια που κάνουμε, όπως είναι για παράδειγμα ο Εθνικός Μηχανισμός για την Προστασία των Πληγέων των Ζώων, το οποίο ξεκινήσαμε φέτος. Και να πούμε εδώ στους ακροατές σας ότι η Ελλάδα καταφέρνει να είναι αυτή τη στιγμή η τρίτη χώρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης με έναν τέτοιο μηχανισμό, που ουσιαστικά αναγνωρίζει ότι σε αυτή τη δύσκολη κρίσιμη συνθήκη που λέγεται για παράδειγμα πυρκαγιά, οφείλουμε να προστατεύουμε τα ζώα. Να έχουν λοιπόν έναν μηχανισμό που θα φροντίσει σε αυτή τη δύσκολη κατάσταση, την οποία το ίδιο το ζώο μπορεί να μην μπορεί να βοηθήσει τον εαυτό του.
0: Μάλιστα.
2: Το λέω λοιπόν αυτό, ότι πάλι μιλάμε για συνεργασία Δήμου. Εδώ είναι μια σειρά από φιλοζωικές, αλλά προείσταται σαν ο επίσημος, θα έλεγα, φορέας από πλευράς του, η Dogs Voice, με την οποία κάνουμε εξαιρετική δουλειά.
0: Εξαιρετική δουλειά, ναι, έχουμε φιλοξενήσει τα παιδιά. Κυρία Στάθη, σας ευχαριστούμε πολύ. Φροντίδη Στάθη, κοινωνική ψυχολόγος και σύμβουλος επικοινωνίας της Ειδικής Γραμματείας για την Προστασία των Ζώων Συντροφιάς, για την Παγκόσμια Μέρα Σκύλου. Σήμερα αυτό μιλούσαμε. Γι' αυτό το θέμα μιλούσαμε. Και πάμε τώρα στο. Ναι, Χρήστο μου, το ακούω και αυτό. Λέει ότι υπάρχουν σκυλιά που δαγκώνουν με κόσμο, ειδικά στην. Όταν πας στο χωριό που είναι λίγο πιο ανεξέλεγκτα, και εκεί πρέπει επίσης να ενημερώνουμε τις αρχές ότι, παιδιά, εδώ υπάρχουν κάποια σκυλιά τα οποία είναι επιθετικά. Κανένας δεν λέει ότι τα δέσποτα είναι ό,τι καλύτερο, αλλά ας καταλάβουμε και με τι συνθήκες έχουν μεγαλώσει τα δέσποτα, παρατημένα για μήνες ή για χρόνια κάποια, και ενδεχομένως έχοντας υποστεί και κακοποίηση. Και στη μία και στην άλλη περίπτωση ενημερώνουμε τις αρχές. Εδώ υπάρχουν επικίνδυνα σκυλιά που επιτίθεται. Παρακαλούμε να παρέμβετε για να μην θρηνήσουμε κάποιο θύμα, και καλά κάνεις, Χρήστο, και το θέτησε το θέμα. Τάσος Επιτρόπου, ελπίζουμε αυτοί που θα δαγκώνει σήμερα να είναι η ΑΕΚ.
3: Να δαγκώνει η ΑΕΚ σήμερα. Σήμερα πάμε στη Νέα Φιλαδέλφεια για να δούμε και το παιχνίδι της ΑΕΚ με τη Λεύσκη. Ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι, γιατί πέρα από το ότι παίζεται ιστορικά μια πρόκριση για την ΑΕΚ στους ομίλους, στη League Phase του Champions League, είναι καθαρά το οικονομικό όφελος της ΑΕΚ που μπορεί να της αλλάξει και πολλά στάτους. Μιλάμε για ένα ποσό το λιγότερο 25 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι. Με το κλειδί στο χέρι ξεκινάει με 18,5 εκατομμύρια με το κλειδί στο χέρι.
3: Έτσι. Σωστά, πολύ σωστά το λες και καταλαβαίνετε ότι μετά ανάλογα με τις
0: νίκες. Εισιτήρια, νίκες.
3: Οι νίκες μόνο μπορούν να δώσουν 2.100.000 είναι κάθε νίκη και 700.000 κάθε ισοπαλία. Είναι μεγάλα τα ποσά, μεγάλα τα νούμερα και γι' αυτό και μιλάμε πάντα για αστέρια και γλαμουριές και όλα αυτά τα σχετικά. 10 η ώρα λοιπόν σήμερα στο Νέα Φιλαδέλφια η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη. Στη ρεβάν στο 0-0 στη Σόφια, έτσι. Οπότε μόνο με νίκη περνάει η ΑΕΚ, όπως και η Λεύσκη κυνηγάει το διπλό τώρα για να πάρει και αυτή την πρόκληση.
0: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι είναι μια ομάδα στα μέτρα της ΑΕΚ
3: ναι,
0: η Λεύσκη.
3: Ναι, αγωνιστικά ήταν και καλύτερη η ΑΕΚ, καλύτερη. Θέλω να πω ότι ήταν, εντάξει, όντως ήταν καλύτερη στο παιχνίδι.
0: Ναι, δεν είναι ο αντίπαλος που σε τρομάζει, δεν είναι ας πούμε Bodo Glimt που έλεγε ότι αυτή θα μπει σίγουρα. Μεγάλη επιτυχία της Σαμπάχ, γιατί η Σαμπάχ είναι μια ομάδα που καλά-καλά δεν έχει κλείσει δεκαετία.
3: Ναι, είναι ετώνια ομάδα. Είναι, ιδρύθηκε το 17, είναι μια ομάδα η Σαμπά Μπακού από το Αζερμπαϊτζάν, έτσι.
0: Ναι.
3: Απέναντι στη Χάπο Ελ Μπερσεβά που είχε νικήσει με το ζόρι θα έλεγα, γιατί παρακολούθησε και αρκετά στιγμή από το πρώτο παιχνίδι, 2-1. Και τελικά όμως η Σαμπά ισοφάρισε το σκορ, δηλαδή το έκανε 3-2 στην... Στο καθυστερήσιο να το πω έτσι και το έκανε 3-2 και το πήγε στην παράταση και στην παράταση κυριάρχη στο καθυστερήσιο να το πω έτσι και το έκανε 3-2 και το πήγε στην παράταση και στην παράταση κυριάρχη

0: Πέταξε έξω τον Ολυμπιακό.
1: Τον Ολυμπιακό, έτσι. Ναι, ναι. Εντάξει, από τον Κλίντ.
0: Εντυπωσιακή ήταν και η Λάσκ όμως, έτσι.
1: Λάσκ,
0: η Λάσκ η Αυστριακή του Ιούμπισιτ. Παίζει ο Ιούμπισιτ εκεί, βγάλε και εγώ νομίζω. 5-1 νίκησε τελικά τη Σέλτικ. Ανέγραψε αυτό το 3-0 στη Σκωτία την ήττα της με 3-0. Η Σέλτικ, η οποία το έχει μοίρα της, φαίνεται, όταν πηγαίνει προγραμματικά πάντα να μένει έξω. Σήμερα έχει και το παιχνίδι Viking Dynamo Zagreb 2-2. Γιατί το λέω αυτό? Διότι η Νορβηγή, η Viking, είναι η πρωταθλήτρια. Δηλαδή θεωρείται. Τέλος πάντων, πήρε το πρωτάθλημα του Μπότοκλιντ, ναι, που μας εντυπωσιάζει. Και παράλληλα, οι Νορβηγοί πλησιάζουν κιόλας. Δηλαδή, αν εμείς δεν έχουμε απώλειες και αποκλεισμούς.
1: Εκεί ήταν εξαιρέσει τώρα τον Όφη που έκανε νίκη. Όλες οι υπόλοιπες ομάδες δεν έχουν καταφέρει να κάνουν, να φέρουν ουσιαστικούς βαθμούς. Στην Ελλάδα, περιμένουμε.
0: Προηγούμενη αγωνιστική ήταν ισόπαλοι, είχαν έρθει και οι τρεις.
1: Ολυμπιακός εκτός του League Face. Μπαίνει στο μίλους του Europa, οπότε σου εξασφαλίζει αρκετούς αγώνες. Έχει και αρκετή μεταγραφολογία. Φαίνεται ότι ο Ολυμπιακός πάει να κάνει ένα ντεμαράζ έτσι εντυπωσιακό. Φήμες ότι πάει να δώσουμε και 18 εκατομμύρια για να φέρει τον Γκουστάβο Πουέρτα.
0: Ναι, για τον Μπουέρτα, ο οποίος είναι ένας πολύ σπουδαίος ποδοσφαιριστής, έτσι. Η παρουσία του και μόνο στην Εθνική είναι κάτι ιδιαίτερο, η Εθνική Κολομβίας, έτσι. Έκανε αισιόδοξους τους Λατινοαμερικάνους, και δεν μιλάω μόνο για τους Κολομβιανούς, ότι η Κολομβία θα πήγαινε πολύ καλά και στο παγκόσμιο κύπελλο, ασχέτως αν δεν τα πήγε πάρα πολύ καλά. Αλλά η παρουσία των μέσων της συγκεκριμένης ομάδας, επειδή το παρακολούθησα στενά το παγκόσμιο κύπελλο, τους έκανε να αισιοδοξούν. Εντάξει, δεν είναι όλα τα στα λόγια, εντάξει, και στις πράξεις.
1: Αύριο είναι τα σπουδαία, θα έχουμε ΑΕΚ και θα έχουμε μπροστά μας και τρεις αναμετρήσεις με ελληνικές ομάδες. Οπότε αύριο θα έχουμε χρόνο να πούμε πολλά.
0: Έγινε, εντάξει, να είμαστε καλά. Καλή συνέχεια.
1: Τάσος Επιτρόπου μαζί για την αθλητική ενημέρωση. Κάπου εδώ σας αποχαιρετούμε από το έχουμε και λέμε, και τον Στέλιο Βραδέλη που βρισκόταν στο μικρόφωνο για τις τελευταίες 2 ώρες. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο. Εγώ σας εύχομαι ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων και η Ευαγγελία Μπαλτατζή.

Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Μέχρι την Παρασκευή, η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Καντρούγκαλου. Κάνει λόγο για σημαντικές αυξήσεις μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επεσημαίνει μάλιστα πως περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ θα διατηρηθούν κανονικά οι δύο εθνικές συντάξεις για 122.000 δικαιούχους. Εχμηρή η δήλωση του εκπροσώπου τύπου του ΠΑΣΟΚ Κινήματος Αλλαγής Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος σχολίασε την ανάρτηση του Πρωθυπουργού. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σημείωσε χαρακτηριστικά. Από τη Δευτέρα αρχίζει στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωσης τιμών, με μειώσεις από 5% έως και 25%.

0: και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Όπως ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Στάκης Θεοδωρικάκος, η πρωτοβουλία επικεντρώνεται στα βασικά προϊόντα διατροφής και σε όλα τα είδη που έχει στο καθημερινό της τραπέζι η ελληνική οικογένεια. Κλείδωσε η συμφωνία για τις φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Στη Ρώμη υπογράφεται την τρίτη εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου Φρέμ από το πολεμικό ναυτικό. Η συμφωνία θα υπογραφεί η παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του. Το ακαδημαϊκό έτος δεν θα χαθεί για τους φοιτητές, διαβεβαίωσε ο Υφυπουργός Παιδείας Νίκος Παπαϊωάννου. Σε συνέντευξή του Start News αναφέρθηκε στην ανάκτηση των αδειών λειτουργίας τις επόμενες ημέρες για τα 2 μη κρατικά πανεπιστήμια και στην αρχή της επόμενης για το 3ο, οι οποίες είχαν ακυρωθεί με αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας. Σχετικά με τα προγράμματα σπουδών, διευκρίνησε ότι η διαδικασία εξειδίκευσης των ποσοτικών κριτηρίων, τα οποία χρησιμοποιούνται για την πιστοποίηση, θα ολοκληρωθεί με την έκδοση μιας νέας κανονιστικής πράξης εγκαίρως για την έναρξη του επόμενου ακαδημαϊκού έτους. Πολύ υψηλός ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα στην περιφέρεια Ιωνίων-Νήσων. Υψηλός κίνδυνος για την Αττική, αρκετές περιοχές της Ηπειρωτικής και το σύνολο της νησιωτικής χώρας. Ανοίγει σήμερα η ηλεκτρονική εφαρμογή για το πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός, το οποίο απευθύνεται σε άτομα με αναπηρία και έχει στόχο να ενισχύσει την αυτονομία τους και να διευκολύνει την καθημερινότητά τους. Το πρόγραμμα είχε εφαρμοστεί ήδη πιλωτικά. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις αιτήσεις τους. Δικαίωμα συμμετοχής έχουν άτομα ηλικίας από 16 έως και 67 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν ποσοστό αναπηρίας τουλάχιστον 67% στην κύρια πάθησή τους. Αποκαταστάθηκε η σιδηροδρομική κυκλοφορία στο τμήμα Άνω Λιώσια Νέα Πέραμος που είχε διακοπεί λόγω φωτιάς. Σύμφωνα με ενημέρωση της Hellenic Train, αναμένεται σταδιακή ομαλοποίηση της κυκλοφορίας και των δρομολογίων του προαστιακού σιδηροδρόμου Αθηνών. Αύριο το πρωί εγκαινιάζεται παρουσία του Πρωθυπουργού η επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Στη διάθεση των επιβατών από τις 3 το μεσημέρι, σύμφωνα με την αρμόδια εταιρεία, οι 5 νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρίνη και Μικρά. Συναγερμός έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Δείγματα από τα ζώα έχουν αποσταλεί για εργαστηριακή εξέταση και αναμένονται τα επίσημα αποτελέσματα. Ιράν και Ομάν προσπαθούν να ρυθμίσουν την αυσιπλοεία στα στενά του Ορμούζ. Συζητούν τη δημιουργία ενός προσωρινού διαδρόμου και την εφαρμογή κοινού σχεδίου απονάρκωθέτησης, σύμφωνα με κοινή ανακοίνωσή τους. Οι τιμές του πετρελαίου υποχωρούν για τρίτη συνεχόμενη μέρα, με το Brent να διαπραγματεύεται στα $86 το βαρέλι.
1: Ο καιρός.
0: Υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Από αύριο η ζέστη θα αρχίσει να υποχωρεί. Πρόσκαιρες μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες σήμερα, κυρίως στα ορεινά της Μακεδονίας. Οι άνεμοι θα πνέουν τοπικά 6 μποφόρ στο Αιγαίο, έως 39 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική μέχρι 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενο δελτίο ειδήσεων στη 1. Όλες οι ειδήσεις και στο artnews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.

0: τρέχει.
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μανδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
4: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
3: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
4: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
3: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
4: Άντε μπράβο, για πες, στα Χανιά.
3: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
4: Ωραία, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
3: RGNE. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
4: Και στους 104. RGNE στην ΕΡΤ Χανίων.
3: Περικλής Κουκλάκης.
4: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
3: Αυτός είσαι.
4: Από επαγγελματίες.
3: Μου κόβεις την τύχη.
5: Το 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
7: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.
8: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από μπαζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώληση, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό Σωματείο Σάμου.
6: Χορηγός επικοινωνίας, ΕΡΤ Χανίων.
9: Σε άλλη στράτα, μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα, κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση, Άρτεμις Κατράκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Και θα μου πείτε, Ευαγγελία, τι δουλειά έχει η Ντόλι Πάρτον με αυτό. Η Ντόλι Πάρτον, φίλες και φίλοι, έγραψε αυτό το τραγουδί, τα I Will Always Love You, που εμείς το ξέρουμε από την υπέροχη φωνή της Whitney Houston, και έχει και πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η ιστορία αυτού του τραγουδιού. Το είχε ερμηνεύσει στην country εκδοχή η Ντόλι Πάρτον. Το έγραψε λοιπόν αυτό το τραγούδι για να αποχαιρετήσει επαγγελματικά τον τότε συνεργάτη της, τον Πόρτερ Γουάγκονερ. Διαφωνούσαν γιατί ήθελε να ακολουθήσει αυτόνομη πορεία η ίδια, και όπως είχε πει εκ των υστέρων η Ντόλι Πάρτον, όταν τα πράγματα μεταξύ τους δυσκόλευαν, γνώριζε καλύτερα ότι ήταν να γράψει ένα τραγούδι και να απευθυνθεί σε αυτόν. Εκεί λοιπόν που η συνεργασία τους τέλειωνε, έγραψε και γεννήθηκε αυτό το I Will Always Love You, το υπέροχο αυτό τραγούδι. Και μάλιστα όταν το άκουσε η Ντόλι Πάρτον από την Whitney Houston στο ραδιόφωνο, κατάλαβε αμέσως ότι αυτό το τραγούδι είχε μεταμορφωθεί σε κάτι εντελώς διαφορετικό, και από την λιτή country μπαλάντα που είχε κάνει η ίδια το 1974, είχε μετατρέψει σε μια τεράστια pop και R&B επιτυχία, και έτσι έμεινε λοιπόν αυτό το τραγούδι. Και με αυτόν τον τρόπο εμείς αποχαιρετάμε αυτή τη μεγάλη μορφή, την μεγάλη καλλιτέχνη, την μεγάλη τραγουδίστρια της country μουσικής.

Πολύ καλό σας μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Η ώρα είναι 12 και 12 λεπτά. Είστε εδώ συντονισμένοι στο Earth News Radio. Είναι η εκπομπή Νεμεν Αλλά, με τον Γιάννη Πρίντεζη στην ρύθμιση του ήχου, την Ήρα Πανανίδου στο μουσικόλογο. Πολύ την ευχαριστούμε για την έναρξη της εκπομπής μας. Την Βασιλική Κολτσίδα και την Λουίζα Μαραβελάκη στην παραγωγή της εκπομπής, και Ευαγγελία Μπαλτατζή στο μικρόφωνο.

Εσείς τώρα μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στο μέσο του Viber. Μας αναζητάτε, όπως κάθε μέρα σας λέμε. Γράφετε Earth News Radio 105,8 και μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις παρατηρήσεις σας, τις απόψεις σας, για να επιβεβαιώσουμε ότι το ραδιόφωνο είναι ένα διαδραστικό μέσο. Σήμερα πολύ ψηλά στην ειδησιογραφία είναι το γεγονός της συμφωνίας για τις φρεγάτες Bergamini. Έχει κλειδώσει η συμφωνία αυτή. Στις 8 Σεπτεμβρίου στη Ρώμη αναμένεται να υπογραφεί η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας, που θα ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης 2 ιταλικών φρεγατών. Το ένα θέμα είναι αυτό, φίλες και φίλοι, και το άλλο είναι το θέμα που έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Το είχαμε πει από την ημέρα που έγινε νόμος, αφορά στις συντάξεις χειρίας. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης με ανάρτησή του αναφέρεται στην οριστική κατάργηση των περικοπών κατρούγκαλου στις συντάξεις. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά, μέχρι και στα επίπεδα προ της περικοπής που υπέστησαν. Είναι ένας νόμος που ήταν αυτό που λέμε, ήταν δίκαιο και έγινε πράξη. Να λέμε και τα καλά. Περί αυτού πρόκειται, διότι ήταν κάτι, ένας νόμος που ίσχυε μέχρι τώρα, που είχε επί της ουσίας κοινωνικό αποκλεισμό, οδηγούσε ευάλωτες πια ομάδες, γιατί ένας άνθρωπος που έχει χάσει τον την σύντροφό του ξαφνικά να δει τη σύνταξη να περικόπτεται κάτω από το μισό, είναι ένα μείζον θέμα. Όσοι ανήκετε σε αυτές τις κατηγορίες, ξέρετε πάρα πολύ καλά τι σημαίνει αυτό.

0: Εμείς φίλες και φίλοι, επειδή ζούμε στην τελευταία στροφή πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και επειδή όπως όλες αυτές τις μέρες λέμε ανασυντάσσονται οι πολιτικές δυνάμεις, πώς ανασυντάσσονται, ποιοι είναι οι στόχοι τους, όλα αυτά φίλες και φίλοι, και πώς διαμορφώνεται βεβαίως το πολιτικό τοπίο, θα τα συζητήσουμε μέσα τώρα και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Έχουμε πολύ καιρό να μιλήσουμε μαζί της με την πολιτική αναλύτρια, τη Μαρία Καρακλιούμη. Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Τι γίνεται, τι κάνουμε?
1: Θα πλήττουμε.
0: Δεν θα πλήξουμε. Αυτό μπορούμε μάλλον με βεβαιότητα να το πούμε.
1: Νομίζω ότι έχουμε σε μια περίοδο που θα υπάρξει πολιτική ένταση το εξής, όποτε και αν γίνουν εκλογές, γιατί όλοι γνωρίζουμε ότι έχουμε μπει στην τελική ευθεία κόμματα και κυρίως υποψήφοι είναι όλοι σε διάταξη μάχης, γιατί όπως όλοι ξέρουμε, ακόμα και ελάχιστοι σταυροί μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην εκλογή κάποιων υποψηφίων.
0: Αυτό είναι επίσης βέβαια, Μαρία μου. Να ρωτήσω, τι πρέπει να σηματοδοτήσει ο Πρωθυπουργός από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης για να επανακαθορίσει την πολιτική ατζέντα? Αρκούν οι οικονομικές εξαγγελίες ή απαιτείται πολιτική επανεκκίνηση?
1: Πολιτική επανεκκίνηση χρειάζεται, αλλά είναι πολύ δύσκολο να γίνει, γιατί διανύουμε τον τελευταίο χρόνο της δεύτερης τετραετίας και αναμενόμενο είναι να υπάρχει και κόπωση στο εκλογικό σώμα και κόπωση όχι μόνο σε εκείνους που είναι απέναντι, ας πούμε, στον κύριο Μητσοτάκη και θέλουν να επιδιώξουν απαστησία την αλλαγή, αλλά υπάρχει κόπωση ακόμα και σε εκείνους που ψήφισαν την κυβέρνηση. Mm. Νομίζω ότι δεν μπορεί να κάνει και πάρα πολλά και δεν μπορεί να κάνει πολλά γιατί είναι το πλαίσιο τέτοιο, και ενώ ο Πρωθυπουργός έχει δυνατότητα να αλλάζει την ατζέντα, ο κύριος Μητσοτάκης φαίνεται ότι δεν το επιδιώκει και θέλει να πάει με την πεπατημένη. Άρα λοιπόν,
0: τι σημαίνει αυτό?
1: Θα πάει θυμοτυπικά στη ΔΕΤ. Στην προχθεσινή παρουσία του στο Υπουργικό Συμβούλιο, η εισηγητική του ομιλία ήταν περίπου μία από τα ίδια. Δηλαδή, είχε μια διάθεση απολογιστική, δηλαδή ότι είπε 136 μεταρρυθμίσεις. Τέλος πάντων, τους έχω βάλει μπροστά. Έχουμε υλοποιήσει 134, μένουν 2. Και είπε ότι βάζει και ένα χάρτη μέχρι το 2030.
0: 30, ναι.
1: Ναι. Αυτό ο κ. Μητσοτάκης θέλει να το προβάλλει ως μία μακροπρόθεσμη στρατηγική. Το 2030 όμως είναι πρακτικά η επόμενη τετραετία. Αν σήμερα γίνονται εκλογές, που έχουμε 2026, οι επόμενες θα γίνονται το 2030. Και αυτό νομίζω είναι και κάτι το οποίο δεν κατάφερε να υπερβεί και εκείνος προσωπικά και το κόμμα του πολιτικά καθόλου αυτή τη διάρκεια των 7 χρόνων που κυβερνούν. Δηλαδή, πήγανε με την πεπατημένη, δηλαδή αντιμετωπίζουν την καθημερινότητα, και δεν άνοιξαν έναν ορίζοντα, ένα στόχο για την Ελλάδα του 2050. Γιατί ξέρετε, οι πολιτικοί δεν πρέπει να βάζουν στόχους που να αφορούν στην επόμενη τετραετία. Πρέπει να, οι στόχοι τους να αφορούν και το πώς θα είναι η χώρα.
0: Μέσω μακροπρόθεσμη, βέβαια.
1: Να είναι μακροπρόθεσμη πολύ μετά από τη λήξη του πολιτικού τους βίου. Δεν μιλάω για το φυσικό βίο, εντάξει, μόνο για το πολιτικό. Η Νέα Δημοκρατία φάνηκε ότι αυτά τα χρόνια αυτή την υπέρβαση δεν κατάφερε να την κάνει και κινήθηκε περισσότερο σε μια διαχειριστική λογική, σε μια λογική που αφορούσε στη διοίκηση. Mm-hmm. Σε μια εποχή όμως που ενώ είχαμε ξεπεράσει τα μνημόνια, χρειαζόμασταν περισσότερο από ποτέ πιο ισχυρή πολιτική προσέγγιση. Και αυτό φαίνεται ότι δεν έχει γίνει. Ο κ. Μητσοτάκης.
0: Άρα λες ότι είναι επιλογή αυτό?
1: Είναι επιλογή, ναι, μάλιστα. Και αυτό που όλοι το έχουμε δει, δεν κομίζω κάτι καινούριο, είναι ότι τον τελευταίο καιρό αυτό που προσπαθεί ο κ. Μητσοτάκης να προβάλλει είναι ότι είναι η μονόδρομη επιλογή. Δηλαδή, δεν υπάρχει καλύτερο από μένα, τι θα κάνετε, θα μου ψηφίσετε. Όταν λοιπόν προσπαθείς να πεις το εκλογικό σώμα...
0: Εντάξει, το στηρίζει αυτό, Μαρία μου, και συγγνώμη που σε διακόπτω, το στηρίζει αυτό όμως και σε όλα τα δημοσκοπικά στοιχεία που κατά καιρούς έχουν βγει όλο αυτό το χρονικό διάστημα.
1: Εγώ θα έλεγα το στηρίζει στην παρουσία της αντιπολίτευσης, η οποία
0: ακριβώς, αυτό εννοώ.
1: Να ενισχύει
0: αυτό εννοώ.
1: Τη θέση του κ. Μητσοτάκη.
0: Την αδυναμία της αντιπολίτευσης εννοώ κι εγώ.
1: Ναι, αν η αντιπολίτευση ήταν πιο τολμηρή, θα μπορούσε να, ας πούμε, επιτραπεί η έκφραση να ξεκουνήσει και να ξεβολέψει λίγο τον κύριο Μητσοτάκη από την προσέγγιση του. Εκείνος όμως πάει βάσει σχεδίου και πλάνου. Δηλαδή, Τώρα κάνω το εμπορικό συμβούλιο, σε λίγες μέρες πάω στη ΔΕΦ. Μετά τη ΔΕΦ εξειδικεύω το πακέτο το οποίο τέλος πάντων ακούμε ότι θα δώσει. Μιλάω για την Ελλάδα του 2030 και λίγο πολύ παρουσιάζω την εικόνα μιας αποτελεσματικής κατά τη γνώμη του διοίκησης και προσπαθώ να πείσω τους πολίτες ότι αυτή η εικόνα που τους παρουσιάζω είναι και η εικόνα που ζουν πραγματικά.
0: Πάντως από τα μέτρα, Μαρία μου, που ακούμε ότι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, είναι σαφές ότι η κυβέρνηση έχει αποφασίσει και για να στοχεύσει και σε κοινωνικές ομάδες. Η κυβερνητική στρατηγική για να ανακτήσει τη δυναμική της.
1: Αυτό ακριβώς. Μια κυβέρνηση η οποία θέλει να κερδίσει εκλογές και δεδομένου ότι όταν είναι κάποιος στη διοίκηση έχει το μαχαίρι και το πεπόνι, έχει τη δυνατότητα λοιπόν να στοχεύσει σε κάποιες συγκεκριμένες παροχές. Και εδώ έρχεται ο ρόλος της αντιπολίτευσης, ο οποίος από ό,τι φαίνεται δεν ικανοποιείται με τον τρόπο που θα έπρεπε. Η αντιπολίτευση βρίσκεται σε όλα τα πολιτικά συστήματα για να ελέγχει την κυβέρνηση, όχι μόνο με τον κοινοβουλευτικό έλεγχο, αλλά και για να ασκεί επικοδομιατική κριτική και να νιώθει η κυβέρνηση την άνεσα της αντιπολίτευσης. Αν θέλετε, επειδή ως γνωστόν ο φόβος φυλάει τα άρμα, ο φόβος φυλάει και τα πολιτικά άρμα ακόμα περισσότερο, γιατί όταν νιώθεις ότι υπάρχει μια πολιτική δύναμη που μπορεί ανά πάσα στιγμή να σε αντικαταστήσει στην κυβέρνηση, τότε συγκρατήσε και λίγο περισσότερο.
0: Να ρωτήσω
1: αυτό
0: κάτι,
1: δεν
0: Μαρία.
1: Δεν το κάνει η αντιπολίτευση σήμερα.
0: Ναι. Πριν από λίγο είπες ότι αν ήταν η αντιπολίτευση λίγο πιο τολμηρή, της λείπει η τόλμη, της λείπει η πρόταση, η πολιτική, γιατί είναι εντυπωσιακό πως η αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει την φθορά της κυβέρνησης προς δικό της όφελος, στη δική της εκλογική βάση.
1: Ναι, βέβαια, στη λείπει τόλμη γιατί η αντιπολίτευση είναι φοβική. Και είναι φοβική γιατί έχει μάθει να κινείται σε ένα συγκεκριμένο πολιτικό σύστημα και κατά πώς το έχουμε γνωρίσει με την αντιπολίτευση. Έτσι λοιπόν, μια διαφορετική προσέγγιση, αυτό που οι Αγγλοσάξονες λένε έξω από το κουτί.
0: Mm-hmm.
1: Μπορεί
0: out
1: να φέρει
0: box,
1: και. Ναι, μπορεί να φέρει και μια εντελώς διαφορετική συνθήκη. Για κάποιοι που σήμερα έχουν τα αξιώματα στην αντιπολίτευση, είτε στην αξιωματική είτε και στα υπόλοιπα κόμματα, να βρεθούν εκτός νυμφώνος. Γιατί όταν θα αλλάξει προσέγγιση, το κρίσιμο εδώ είναι το εξής. Θα βρεθεί κάποιος να μας πείσει να κάνουμε την εξής αλληλουχία σκέψεων. Δηλαδή, έχουμε τον κύριο Μητσοτάκη, ο οποίος λέει: η χώρα που κυβερνώ είναι αυτή και σας έχω κάνει όλα αυτά. Την εικόνα αυτή που μας προβάλλει ο Πρωθυπουργός μέσα από αυτό το δικό του μαγικό καθρέφτη, θα μπούμε στη διαδικασία να τη συγκρίνουμε με την εικόνα που βλέπουμε και με αυτή που επιδιώκουμε. Θα βρεθεί λοιπόν ένα κόμμα από την αντιπολίτευση να πει στους Έλληνες: είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζεται? Αν δεν είναι αυτή η Ελλάδα που αξίζεται, εγώ, ο τάδε ηγέτης ή η τάδε ηγέτιδα και το τάδε κόμμα, έχω τη δυνατότητα να σας εξασφαλίσω την Ελλάδα που αξίζεται.
0: Αυτό δεν υπόθηκε όμως, Μαρία μου. Και τώρα πια είναι αργά, έχω την εντύπωση.
1: Θέλω να είμαι λίγο πιο ρομαντική, ίσως, και να θεωρώ ότι δεν είναι αργά και ότι θα μπορέσουν να βρεθούν κάποιες πολιτικές δυνάμεις που ακόμα και στη στροφή, λίγο πριν τον τερματισμό, να μας πείσουν ότι έχουν τη δυνατότητα να το κάνουν.
0: Πάντως, μέχρι τώρα δεν έχει φανεί.
1: Όχι, δεν έχει φανεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι αυτό ακριβώς. Το πολιτικό σύστημα κινείται με τους πρόθυμους να συμμετάσχουν σε αυτό. Οι πρόθυμοι αυτοί λοιπόν έχουν μάθει μια μανιέρα που θα λέγαμε, όπως λέμε και για τους ηθοποιούς, που πολλές φορές τους κρίνουμε και λέμε: α, ο τάδε ή η τάδε.
0: Σωστά, το έχει κάνει μανιέρα, λέμε.
1: Ναι, έχει μανιέρα, τον έχω ή την έχω δει σε 15 ταινίες και άλλα 20 θεατρικά και όλο παίζει το ίδιο. Κάπως έτσι είναι και το πολιτικό σύστημα. Νομίζω λοιπόν ότι αν δεν ξεπεράσουν τον εαυτό τους, η κοινωνία τους έχει ήδη ξεπεράσει και το δυστυχές είναι ότι όσο εκείνοι δεν αλλάζουν, αντί να βουλιάζουν οι ίδιοι, βουλιάζει το πολιτικό σύστημα, οι θεσμοί και η δημοκρατία. Γιατί η δημοκρατία είναι ένα φαινόμενο δυναμικό και αυτό που χρειάζεται είναι διαρκή επεξήγηση. Για ποιο λόγο κάνω αυτή την πρόταση? Γιατί βλέπω ότι προοπτικά στο μέλλον μπορεί να συμβεί αυτό? Για ποιο λόγο απορρίπτω κάτι άλλο? Γιατί θεωρώ ότι αν συνεχίσουμε προς αυτή την κατεύθυνση θα έχουμε μια διαφορετική εξέλιξη.
0: Το ένα είναι αυτό που λες, Μαρία μου, και συμφωνώ απολύτως. Η επεξήγηση, όπως πολύ σωστά αναφέρεις, και το άλλο σε πολιτικές προτάσεις και κυρίως στο πεδίο των οικονομικών. Νομίζω ότι πρέπει να μπει και το κομμάτι της τεκμηρίωσης. Άλλωστε το βλέπουμε αυτό και στον δημόσιο πολιτικό λόγο, ότι είναι ένα πεδίο αντιπαράθεσης.
1: Ναι, είναι κάτι το οποίο λείπει. Λείπει κατά τεκμήριο από την αντιπολίτευση.
0: Κατά κύριο λόγο.
1: Ναι, υπάρχει όμως και ένα άλλο θέμα που αφορά στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση πιο πολλές φορές δεν τεκμηριώνει. Η κυβέρνηση πιο πολλές φορές θυμίζει μυρολογίστρες της Λακωνίας, οι οποίες τουλάχιστον έχουν και τη δυνατότητα και την παράδοση και τη γνώση να το κάνουν καλύτερα.
0: Σύμφωνοι.
1: Ακούμε κάθε μέρα από τους υπουργούς να λένε, ξέρετε, τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Η εικόνα είναι πολύ κακή. Υπάρχει μια διεθνής αναταραχή.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: όμως,
1: Μαρία, είναι ομολογία, ναι, ανεπάρκειας.
0: Ναι. Όμως, Μαρία μου, είναι έτσι. Το βάρος όμως για να αποδειχθούν όλα αυτά που λες ότι η κυβέρνηση δεν παίρνει στη διαδικασία της τεκμήριωσης, έρχεται στην αντιπολίτευση. Και η αντιπολίτευση περιορίζεται σε αυτό που λέμε πολιτική κριτική με συνθήματα, με ατάκες. Γιατί και η αντιπολίτευση, έχω την αίσθηση ότι αν επεξηγούσε και τεκμηρίωνε τις πολιτικές της προτάσεις, θα ήταν διαφορετικά, διότι με αυτόν τον τρόπο θα πίεζε και την κυβέρνηση για να απαντήσει και η ίδια εκεί που πρέπει να απαντήσει.
1: Ναι, και να γίνουν όλα αυτά όμως πρέπει να αξίζουμε μια αντιπολίτευση, η οποία θα σας μιλήσω με όρους ποδοσφαιρικούς, πρέπει να ενδρώνει τη φανέλα.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν το βλέπουμε.
0: Ναι.
1: Το να είναι κάποιος εργατικός, και η πολιτική είναι μια δουλειά. Και κάποιοι μπορούν να την κάνουν καλά και κάποιοι άλλοι όχι. Όπως λοιπόν και στο στίβο της εργασίας και στο στίβο της πολιτικής, οι άνθρωποι που δουλεύουν περισσότερο είναι αυτοί που μακροπρόθεσμα θα διακριθούν. Όσο λοιπόν αυτό δεν το καταλαβαίνουν και οι πολιτικοί μας με μικρογιώτα γίνονται φυγόπονοι και δει εκείνη της αξιωματικής αντιπολίτευσης, της αντιπολίτευσης γενικά, θα διαγωνίζονται για το ποιος θα γίνει αξιωματική αντιπολίτευση.
0: Είμαι περίεργη να δω, φαντάζομαι όλοι είμαστε περίεργοι να δούμε πώς θα προχωρήσει αυτό. Αλλά θέλω και ένα σχόλιο σου, Μαρία, πριν κλείσουμε. Για το τι τροφοδοτεί τα ποσοστά στα δεξιά της Νέας Δημοκρατίας και ποια στρατηγική απαιτείται για τον περιορισμό τους. Το λέω αυτό με αφορμή και τα νεότερα που μαθαίνουμε για τον Κασιδιάρη. Δεν πρέπει να περάσει αυτό παρατήρητο.
1: Ναι, να πούμε το εξής. Η Νέα Δημοκρατία έχει ένα θέμα το οποίο έχει αγωνοήσει συστηματικά τα τελευταία χρόνια, ακριβώς γιατί με την στροφή προς το ιδεολογικό κέντρο που έκανε ο κ. Μητσοτάκης, αναπλήρωνε τις χαμένες τις δυνάμεις και ψήφους από τα δεξιά, δηλαδή με ψηφοφόρους από το κέντρο. Και θα έλεγα ότι αυτό είναι και το πιο σημαντικό της πρόβλημα, γιατί άνθρωποι οι οποίοι ήταν αυτό που λέγαμε πάλι ποτέ παραδοσιακοί ψηφοφόροι της Νέας Δημοκρατίας, έχουν μιλήσει είτε προς την Νίκη είτε προς την Ελληνική Λύση και σε άλλα μικρότερα δεξιά κόμματα. Αυτό η Νέα Δημοκρατία δεν το έχει αντιμετωπίσει.
0: Mm-hmm.
1: Εγώ θα σας έλεγα ότι ένα ανάχωμα προς αυτή την κατεύθυνση θα μπορούσε να είναι ένα κόμμα Σαμαρά, όπου παραδοσιακούς ψηφοφόρους της Δημοκρατίας και ενδεχομένως άλλους που έχουν ψηφίσει άλλα κόμματα, μικρά δεξιότερα κόμματα την προηγούμενη φορά, θα μπορούσαν να συνασπιστούν περί τον Αντώνη Σαμαρά, που εντάξει μπορεί κάποιος να διαφωνεί μαζί του πολιτικά, αλλά ξέρουμε ότι είναι ένας συστημικός πολιτικός και δεν είναι ένας πολιτικός των άκρων. Το φαινόμενο Κασιδιάρη θα το ξαναδούμε. Και νομίζω ότι το περιθώριο που θα δοθεί στον κύριο Κασιδιάρη θα είναι ότι εξερχόμενος από τη φυλακή θα έχει τη δυνατότητα στα μάτια κάποιων, επειδή ακριβώς η Δημοκρατία δεν επεξήγησε για ποιο λόγο έγιναν ότι έγινε ο κύριος Κασιδιάρης βρίσκεται στη φυλακή, εκείνος θα μπορεί να βγει και θυματοποιημένος. Και σε μια Δημοκρατία που δεν επεξηγεί, αν θέλετε, στα μάτια πολλών ψηφοφόρων που δεν ενδιαφέρονται τόσο πολύ για τη λειτουργία των θεσμών, αλλά ψηφίζουν με το θυμικό και με θυμό, ενδέχεται να κάνει μια πολύ καλή ή τέλος πάντων αξιοσημείωτη παρουσία που να το εξασφαλίσει, ναι, και είσοδο στο κοινοβούλιο.
0: Μαρία Καρακλιούμη, πολύ σε ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια να έχεις. Γεια χαρά, γεια χαρά. Η Μαρία Καρακλιούμη, η πολιτική αναλύτρια. Πάμε γρήγορα στους τίτλους των ειδήσεων και επανακάμπτουμε.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Μέχρι την Παρασκευή η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Πρωθυπουργός ανάρτησή του. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι, ούτε αμνησία έχουν, σχολίασε ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5% έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συνεγερμό για κίνδυνο πυρκαγιά σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο κίτρινο η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Συνελήφθη άνδρας για εμπρησμό από πρόθεση σε 3 διαφορετικά σημεία χθες στο Αιγάλεο. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη ημέρα υποχωρούν οι τιμές του πετρελαίου με το Brent να μειώνεται άνω του 2%. Πτώμα σε προχωρημένη σύψη με στολή Δίτη εντοπίστηκε στη θαλάσσια περιοχή περίπου 4 ναυτικά μίλια δυτικά της Νάξου σύμφωνα με το λιμενικό σώμα. Υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα έως 39 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

0: Επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε, η ώρα είναι 12:37. Όσοι και όσες μπαίνετε τώρα στην συντροφιά μας, σας λέμε ότι είστε συντονισμένοι στο RT News Radio, που αυτό το έχετε ήδη κάνει. Είναι η εκπομπή Ναι Μεν Αλλά, και σήμερα όπως και μέχρι το τέλος εβδομάδας να σας θυμίσω ότι θα είμαστε παρέα έως τις 2. Θα σας ξαναπώ τους τρόπους που μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας. Από το Viber μας αναζητάτε γράφοντας Earth News Radio και στέλνετε το μήνυμά σας. Αχ κύριε Αργυρίου, μου λείψατε με την προβοκατόρικη σκέψη σας. Λοιπόν, δεν θέλω να απαντήσω τώρα σε αυτό που γράφετε, γιατί ακριβώς αυτό συζητούσαμε. Δηλαδή, πώς η ανεπάρκεια των κομμάτων της αντιπολίτευσης είναι αυτή η οποία δεν απειλεί τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη. Τώρα εσείς τι ακριβώς άλλο θα θέλατε επιπλέον να σας πούμε? Μια καταγραφή κάνουμε και οδηγούμαστε σε αυτό το συμπέρασμα που ο καθένας μπορεί να οδηγηθεί, πολύ περισσότερο βεβαίως οι πολιτικοί αναλυτές που έχουν και την δική τους πολιτική σκέψη και την πολιτική ανάλυση. Που έχω να σας πω, δεν μπορούμε να ακυρώνουμε τους πάντες. Ναι, ένα, δύο. Προφανώς κάποιοι έχουμε άποψη, μας ενδιαφέρει το πολιτικό γίγνεσθε και όχι μόνο, αλλά λίγο να είμαστε μετρημένοι. Θέλω να πω, παρακολουθούμε τα συμβαίνοντα, όχι μόνο τα πολιτικά. Δόξα τω Θεώ δεν πλήττουμε, γιατί η βεντάλια των ειδήσεων, της ενημέρωσης, των ενδιαφερόντων είναι πια πάρα πολύ μεγάλη και καθημερινά διευρύνεται. Και μπορούμε να έχουμε την προσωπική μας άποψη. Αυτό δεν σημαίνει ότι η δική μας άποψη πάντα είναι η κυρίαρχη, γιατί πάρα πολλές φορές μιλάμε ως έτσι. Αλλά εντάξει, εγώ χαίρομαι που σας βλέπω εδώ στα μηνύματα και ναι, τώρα είμαι βέβαιη, περιμένω την αντίδρασή σας. Να είστε καλιά, τα φιλιά μου και την αγάπη μου. Πάμε τώρα σε ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον θέμα που θα μου επιτρέψετε να πω με μια διάθεση αυτοκριτικής για το συνάφη μας, τη δημοσιογραφία εννοώ. Έχει περάσει τα ψηλά ως μειόφιλη. Αναφέρομαι, φίλες και φίλοι, στην απόφαση του ΕΔΑΔ. Το ΕΔΑΔ είναι το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, σε σχέση με την υπόθεση του Οσμάν Καβαλά, του επιχειρηματία και ακτιβιστή της κοινωνίας των πολιτών στην Τουρκία. Είναι η δεύτερη προσφυγή του, εάν δεν κάνω λάθος, στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, που έκρινε και αποφάσισε, εάν δεν κάνω λάθος, ότι η Τουρκία παραβιάζει 5-6 άρθρα της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Αυτό λοιπόν το θέμα τώρα θα το συζητήσουμε με την κυρία Μαρία Γαβουνέλη. Είναι καθηγήτρια Διεθνούς Δικαίου στην Νομική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Κυρία Γαβουνέλη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Σας ευχαριστώ που είστε κοντά μας.
1: Πολύ, μόνο χαρά μου.
0: Λέω λοιπόν, ωραία, το ΕΔΑΔ έβγαλε τη δική του απόφαση. Συγγνώμη, αλλά και...
1: Ναι, δυστυχώς αυτό είναι μία από τις περιπτώσεις που δείχνει ότι στις πολύ μεγάλες αποφάσεις ή στις πολύ μεγάλες, θα σου πω, στις δύσκολες περιπτώσεις, η μύγα καταφέρνει να σπάσει τον ιστό της αράχνης και να ξεφύγει. Mm. Εδώ έχουμε να κάνουμε μία πατεντάτη εργαλειοποίηση της ποινικής διαδικασίας από την τουρκική κυβέρνηση. Mm-hmm. Να θυμίσουμε ίσως λίγο τα πραγματικά περιστατικά.
0: Βέβαια.
1: Θυμάστε πριν από κάμποσα χρόνια που είχαμε μια σειρά διαδηλώσεων στην πλαζία Γκεζή στην Κωνσταντινούπολη. Η κυβέρνηση Ερντογάν τότε αποφάσισε ότι αυτά είναι πάρα πολύ κακά πράγματα και πρέπει να τελειώσουν με δυναμικό τρόπο. Έστειλε λοιπόν την αστυνομία, τους μάζεψε όλους. Μεταξύ αυτών καταδίκασε, μάζεψε και τον κύριο Καβαλά και τον έστειλε στο δικαστήριο και τον καταδίκασε με συνοπτικές διαδικασίες για προσπάθεια ανατροπής του καθεστώτος. Ήρθε και το πραξικόπημα τότε τον Ιούλιο του 2016, η απόπειρα πραξικοπήματος και έδεσε το γλυκό. Αυτό που συνέβη ήταν ότι στην πρώτη σειρά δικών κατά του Καβαλά υπήρξαν οι διαδοχικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου.
0: Το θυμάμαι αυτό, καλά κάνετε και τα αναφέρετε.
1: Για προσωρινά μέτρα και για κύρια δίκη, την οποία είπε ότι όχι βρε παιδάκι μου, η δίκη έχει φύγει μόλις από το παράθυρο. Αφήστε τον να είναι ελεύθερος. Τον άφησαν στην Τουρκία και όσο να βγει από το δικαστήριο τον ξανασυνέλαβαν.
0: Ακριβώς.
1: Και τον ξαναπέρασαν από δίκη, όπου αυτή τη φορά τον καταδίκασαν ισόβια, χωρίς δυνατότητα να πάρει άδεια και να βγει νωρίτερα. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι ο άνθρωπος ουσιαστικά τον έχουν πετάξει σε ένα κελί και έχουν πετάξει το κλειδί στη θάλασσα. Η υπόθεση ξαναπήγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο. Το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, επειδή ακριβώς είναι πολύ μεγάλη πια η πρόκληση, δεν μπήκε στον κόπο να το συζητήσει στο τμήμα, αλλά το έστειλε στην ευρεία σύνθεση.
0: Στην ευρεία, ναι.
1: Θα λέγαμε ουσιαστικά, ας πούμε, το αντίστοιχο της Ολομέλειας.
0: Της Ολομέλειας, ακριβώς, ναι.
1: Που είναι λίγες οι περιπτώσεις που πάνε στην ευρεία σύνθεση, ακριβώς γιατί θεωρεί το δικαστήριο ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και δεν έχει και θέλει να στείλει και ένα μήνυμα. Βγήκε η απόφαση σχεδόν εν ομοφωνία, μείον με δύο δικαστές που διαφώνησαν, εντάξει των οποίων φυσικά ο Τούρκος, και λέει ουσιαστικά στην Τουρκία ότι κοίτα να δεις, εδώ πρόκειται για μια εργαλειοποίηση της ποινικής διαδικασίας. Είναι παραπάνω από σαφές ότι η αρχή της δίκης δεν τηρείται.
0: Δεν τηρήθηκε, ναι.
1: Άρα παράβαση του άρθρου 6, κρατά τον άνθρωπο αυτόν παράνομα, χωρίς νόμιμο λόγο, άρα παράβαση του άρθρου 5, ελευθερία της έκφρασης, τα πάντα όλα. Δηλαδή ουσιαστικά έχει ρίξει μέσα τη μισή σύμβαση.
0: Και για το συνέρχεστε ακόμα, μου κάνει εντύπωση κυρία Γαβουνέλη, γιατί λέει ότι σε αυτό που αναφερθήκατε και σας ευχαριστούμε και μας το θυμήσατε, ότι οι διαμαρτυρίες στο πάρκο Γκεζί ήταν ειρηνικές και ότι η ελευθερία της σκέψης του συνέρχεστε και των διαδηλώσεων είχε παραβιαστεί.
1: Απολύτως.
0: Δηλαδή ταυτονόητα, έτσι.
1: Ναι, απολύτως, χωρίς καμία συζήτηση. Και γι' αυτό και το δικαστήριο είναι αυστηρό, αυστηρότατο. Το δικαστήριο του Στρασβούργου είναι ένα δικαστήριο που τηρεί τις ισορροπίες. Ένα δικαστήριο το οποίο προσπαθεί κάθε φορά να αποτυπώσει την κοινή νομική παράδοση 46 κρατών. Είναι επομένως σαφές ότι δεν είναι ακραίο δικαστήριο. Δηλαδή δεν θα το δείτε να κάνει καταπληκτικά πρωτοποριακές αποφάσεις ή καταπληκτικά συντηρητικές αποφάσεις. Προσπαθεί πάντα να είναι τόσο όσο. Για να κρατάει ακριβώς την κοινή παράδοση των ευρωπαϊκών κρατών. Εδώ είναι πάρα πολύ ξεκάθαρη η καταδίκη της Τουρκίας και λέει πάρα πολύ ρητά ότι κοίτα να δεις, αν δεν μπορούμε να τηρήσουμε τα πέντε βασικά, ας το ρε παιδί μου, να έξει τον κόπο.
0: Ωραία, και εγώ ρωτώ λοιπόν κυρία Γαβουνέλη, τι είναι τρόπο η Τουρκία μπορεί να υποχρεωθεί.
1: Λοιπόν,
0: μετά την απόφαση αυτή.
1: Η Ευρωπαϊκή Σύμβαση Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τα προβλέπει αυτά. Τώρα η διαδικασία αυτή θα πρέπει να μεταφερθεί στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή Υπουργών. Η Επιτροπή Υπουργών είναι το όργανο που ελέγχει τη συμμόρφωση προς τις αποφάσεις του δικαστηρίου. Σας εγγυώμαι ότι η Τουρκία δεν θα συμμορφωθεί.
0: Ακριβώς.
1: Είναι παραπάνω από σαφές. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια τυπική διαδικασία σε κάποιους μήνες. Συνήθως το όργανο αυτό συνεδριάζει εν ολομελία τον Ιούνιο και προς το τέλος του χρόνου. Θα διαπιστωθεί ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση. Θα της δώσουν μια κάποια προθεσμία και θα της πούνε θέλεις τόσους μήνες να μου πει.
0: Την οποία θα αγνοήσει για μια φορά.
1: Σας το εγγυώμαι πίσω, δεν την αγνοήσει. Και μετά θα ξεκινήσει μια διαδικασία για μη συμμόρφωση.
0: Που και από αυτό τι σημαίνει.
1: Αυτό είναι λίγο πιο βαρύ.
0: Δηλαδή.
1: Γιατί αυτό σημαίνει ότι μπορεί να μην έχει δικαίωμα ψήφου στην κοινοβουλευτική συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης και μπορεί να φτάσει και μέχρι τον αποκλεισμό από το Συμβουλίο της Ευρώπης. Αυτή είναι μια διαδικασία πάρα πολύ βαριά, δεν είναι συνήθις. έχει χρησιμοποιηθεί μία ακόμη φορά.
0: Α, γιατί έχω να ρωτήσω αν έχει εφαρμοστεί κάπου αυτό.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Είχε εφαρμοστεί, είχε ξεκινήσει μια διαδικασία για την υπερνηστερία, αυτό το κομμάτι τη πέραν τη Μολδαβία, που ουσιαστικά διοικείται από τη Ρωσία. Και εκεί έκαναν πίσω τελευταία στιγμή, γιατί κατάλαβαν ότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ δύσκολα.
0: Ναι, αλλά για την Τουρκία τώρα, δηλαδή, μπορούμε να φανταστούμε ότι μπορεί να φτάσουν σε αυτό το σημείο. Θέλω
1: νομικά,
0: να πω, ναι, νομικά.
1: Αυτή είναι η διαδικασία.
0: Ναι.
1: Τώρα, εάν αυτό θα γίνει σε 5 μήνες ή σε 15 μήνες ή σε 15 τέρμινα, όπου τέρμινον χρονική μονάδα προσδιορίσης του διαρκείας, αυτό αντιλαμβάνεστε ότι χωράει πολλή συζήτηση. Αλλά η διαδικασία αυτή υπάρχει και τα πράγματα έχουν αρχίσει να τελειώνουν και άρα ο κίνδυνος για την Τουρκία αρχίζει να γίνεται λίγο πιο ζωντανός από ό,τι ήταν στο παρελθόν. Και πάντως ακόμη και η Τουρκία, η οποία κατά τα λοιπά μας δηλώνει ότι ορισμένα πράγματα δεν πρόκειται να τα αντιμετωπίσει και δεν, τέλος πάντων, τα λαμβάνει υπόψη της, το ενδεχόμενο να έχει, να υποστεί κυρώσεις ή να εκδιωχθεί από τη Κοινοβουλευτική Συνέλευση του Συμβουλίου της Ευρώπης ή τέλος πάντων να μπει σε ένα καθεστώς περίεργο στο Συμβούλιο της Ευρώπης, θα ήθελε να το αποφύγει.
0: Ναι.
1: Έχω την αίσθηση. Δεν είμαστε ακόμα εκεί. Έχουμε ακόμα
0: είμαστε χρόνο. Πάρα πολύ μακριά, θα έλεγα. Θα τολμήσω μάλλον να πω εγώ.
1: Ναι. Νομίζω ότι τώρα πια δεν υπάρχει άλλη οδός.
0: Ξέρετε, δηλαδή, γιατί το λέω, κυρία Γαβουνέλη, και συγγνώμη που σας διακόπτω. Γιατί το συνδέω όλο αυτό, δεν είναι αφέ αυτού του και από μόνο του μία καταδίκη της Τουρκίας. Σας παραπέμπω στις εκθέσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που κάθε φορά, κάθε χρόνο καταδικάζει τη δεινή κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και πόσο πολύ απομακρύνεται η Τουρκία από την Ευρώπη, αλλά στο πεδίο της πολιτικής η Τουρκία μια χαρά είναι. Σε παρούσα εκεί, είτε σε επίπεδο εμπορικό είτε σε επίπεδο οικονομικό. Δεν ξέρω
1: τι. Είναι δύο διαφορετικές διαδικασίες.
0: Βεβαίως και
1: είναι. Στο Συμβούλιο της Ευρώπης έχουμε μια νομική διαδικασία. Η νομική λοιπόν αυτή διαδικασία πρέπει να τηρηθεί. Και θα τηρηθεί διότι θα το φροντίσουν και όλες οι υπόλοιπες χώρες. Επομένως θα καθυστερήσουν ενδεχομένως, θα τις δώσουν περιθώριο, θα τις δώσουν τέλος πάντων όλα τα αναγκαία, αλλά η διαδικασία θα τηρηθεί. Mm. Και γιατί λέω θα τηρηθεί, διότι κανείς δεν είναι αποφασισμένος να τεινάξει το σύστημα του Συμβουλίου της Ευρώπης στον αέρα. Mm. Σας υπενθυμίζω ότι την τελευταία φορά που είχαμε μαζικές και βάναυσες παραβάσεις ήταν στη Ρωσία, με τη Ρωσία στην Ουκρανία, και από τη μια μεριά η Κοινοβουλευτική Συνέλευση αποφάσισε να εκδιώξει τη Ρωσία, από την άλλη την ίδια ακριβώς ώρα η Ρωσία κατέθεσε ένα έγγραφο απόσυρσης από το Συμβούλιο της Ευρώπης.
0: Μάλιστα,
1: ανοιχτό,
0: πρόλαβε,
1: την
0: ναι.
1: έδιωξαν ή έφυγε μόνη της. Αλλά τέλος πάντων αυτά είναι επομένως ένα σημαντικό πολιτικό εργαλείο.
0: Να ρωτήσω κάτι.
1: Και δεν είναι αμεληταίο. Να ρωτήσετε, ναι, για να σας πω μετά το ευρωπαϊκό.
0: Θέλω να ρωτήσω το εξής. Τι αλλάζει με αυτήν επί της ουσίας την δεύτερη απόφαση, γιατί ήταν η δεύτερη προσφυγή του Καβαλά. Στην ναι. πρώτη, γιατί δεν γίνανε οι ανάλογες αντίστοιχες κινήσεις ή...
1: Γιατί δεν είχε νόημα πια. Είχε καταργηθεί η προηγούμενη δίκη, είχε πάει στην επόμενη.
0: Μάλιστα.
1: Ακριβώς αυτό έγινε τώρα και γι' αυτό πήγε και στην Ολομέλεια, στο Ευρεία Σύνθεση Τμήμα, διότι θεωρήθηκε ότι εδώ υπάρχει μια εργαλειοποίηση της διαδικασίας. Δηλαδή με δουλεύεις, φίλε.
0: Mm.
1: Αυτό έγινε. Γι' αυτό το λόγο έχουμε τις πολλαπλές τέλος πάντων διαδικασίες και όλα αυτά τα σχετικά. Αυτό που η διαφορά της διαδικασίας αυτής από τη διαδικασία την ευρωπαϊκή είναι η διαφορά ανάμεσα σε μια νομική υποχρέωση και μια πολιτική διαδικασία.
0: Μάλιστα.
1: Η νομική υποχρέωση πρέπει να τηρηθεί. Και τηρείται, ξαναλέω, με τα περιθώρια του χρόνου και τα δεν ξέρω και εγώ τι, αλλά δεν έχουμε αποφασίσει οι Ευρωπαίοι ακόμη να τεινάξουμε το σύστημά μας στον αέρα. Η πολιτική υποχρέωση βάζει πολύ περισσότερο νερό. Η Ευρωπαϊκή Ένωση κάνει αυτές τις ετήσιες εκθέσεις, τις κάνει όμως για τα κράτη που θέλουν να γίνουν μέλη. Δεν βγάζει μια γενική ανακοίνωση επί παντός του επιστητού. Η Τουρκία είναι συνδεδεμένο μέλος από το 1961. Mm-hmm. Ακούσαμε προχθές τον πρόεδρο Ερντογάν να λέει ότι δεν τους ενδιαφέρει πλέον να γίνουν μέλη.
0: Ναι.
1: Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν τους κάνει μέλος, για να είμαστε πολύ το σοβαρή. Αλλά τέλος πάντων, επομένως εκεί είναι μια... τακτική στάθμιση της κατάστασης για να δούμε αν η χώρα αυτή η οποία έχει κάνει αίτηση να γίνει μέλος πληρεί τις προϋποθέσεις. Και τακτικά η Ευρωπαϊκή Ένωση λέει όχι, δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις. Τώρα, αν αυτό θα πρέπει να έχει έναν αντίκτυπο στις λοιπές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, για μένα ναι, θα έπρεπε να έχει. Αλλά όλοι ξέρουν,
0: αλλά δεν τις βλέπουμε.
1: Η πολιτική είναι λίγο πιο δύσκολη από την ευθεία εφαρμογή του πρέπει.
0: Γιατί στην πολιτική είναι και άλλες οι παράμετροι, κυρία Γαβνέλη, όπως πολύ καλά ξέρετε.
1: Η αλήθεια είναι ότι στο παρόν διεθνές πεδίο, με την ταλαιπωρία που υφιστάμεθα άπαντες από την τρέχουσα Αμερικανική Προεδρία, με την ανησυχία που αυτό δημιουργεί στον κόσμο, διότι άπαντες έχουν χάσει τα πατήματά τους, έχουν χάσει τις
0: αφαιρές τους. Πλήρης αποσταθεροποίηση, ναι.
1: Είναι μια διαδικασία η οποία μας βάζει όλους σε μια διαδικασία αναπροσαρμογής. Είναι προφανές ότι δεν θέλει κανείς να πιέσει καταστάσεις χωρίς να δει πού θα κάτσει.
0: Και επομένως η Τουρκία αξιοποιεί ή βάλτε το ρήμα εκμεταλλεύεται όλο αυτό για να μπορέσει η ίδια να ασκήσει και να αξιοποιήσει τις εγκαταστάσεις στο εσωτερικό της, κρατώντας τον καβαλά και τον κάθε καβαλά
1: ένα εργαλείο.
0: Ακριβώς, το εργαλειοποιεί πλήρως. Να θυμίσουμε βεβαίως ότι είναι και ο Εκρέμ Ιμάμογλου στην φυλακή. Ο Κούρδος επίσης, δεν αναφέρομαι στον Οτσαλάν αλλά στον επικεφαλής του Κουρδικού Κόμματος, επίσης φυλακή.
1: Δήμαρχοι προχθές διάμαρχοι, άλλοι 6 δήμαρχοι καταδικάστηκαν. Ναι, η δημοκρατία είναι σε εξαιρετική κατάσταση στην Τουρκία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία από αυτού. Το θέμα είναι ότι πλέον έχουμε περάσει σε έναν κόσμο που προσπαθεί να επιβιώσει, οι σταθερές μας έχουν ξεφύγει και τα ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, σεβασμού των κανόνων, όλα αυτά έχουν αρχίσει να πηγαίνουν ένα βήμα πίσω.
0: Ακριβώς.
1: Γιατί δεν μπορούμε πλέον να στηριχτούμε σε αυτά. Υπήρχε μια συνένεση στη διεθνή κοινότητα μέχρι πρότινος και η συνένεση αυτή ήταν ότι έχουμε αποφασίσει 5 βασικά πράγματα, προσπαθούμε να τα τηρήσουμε.
0: Να τα τηρήσουμε έτσι.
1: Προσπαθούμε, δεν τα τηρούμε πάντα και για να είμαστε δίκαιοι δεν είναι μόνο η Τουρκία, είναι πάρα πολλές χώρες. Αλλά τέλος πάντων κάνουμε ότι τα τηρούμε. Τώρα πια έχουμε φτάσει στο σημείο να μην νοιαζόμαστε καν, να μην λέμε καν ότι κάνουμε ότι τα τηρούμε, να λέμε απλώς γεια σας.
0: Και θα σας πω, κυρία Γαβνέλη, με αφορμή όσα μας λέτε, σκέφτομαι πως διανύουμε μία περίοδο. Τα είχαμε τα δείγματα, δεν είναι τωρινά. Απλώς τώρα στην ουσία φαίνεται το αδιέξοδο. Διανύουμε λοιπόν μία περίοδο όπου διεθνείς θεσμοί αποδεικνύονται ότι δεν έχουν ούτε δυνατότητα παρέμβασης ούτε δυνατότητα αποτελεσματικότητας, απολύτως τίποτα.
1: Δεν είναι απολύτως έτσι, για να πω την αλήθεια μου. Ξεχνάμε κάτι.
0: Βάζουμε ένα ερωτηματικό πια στο ρόλο τους.
1: Το διεθνές σύστημα ήταν πάντοτε ένα πρωτόγωνο, οριζόντιο, ανεπαρκές σύστημα. Και ήταν πρωτόγωνο, οριζόντιο και ανεπαρκές γιατί και ασταθές. Εγγενώς ασταθές. Γιατί δεν είχαμε ρόλους. Δεν υπήρχε ο νομοθέτης, ο αστυνόμος, ο δικαστής. Όλοι κάνουμε τα πάντα. Επομένως το σύστημα στηριζόταν σε αυτή τη συνένεση όλων ημών ότι θα προσπαθήσουμε να παίξουμε με τους κανόνες.
0: Μάλιστα.
1: Δεν υπήρχε κάποιος να έρθει από πάνω, ξέρω εγώ, πράσινα ανθρωπάκια από τον Άρη ή ο Θεός ή ο δεν ξέρω κι εγώ κάποιος να μας βουτήξει από το σβέρκο για να μας βίδρεσει τι κάνεις. Αυτό λοιπόν ήταν ένα σύστημα αυτοπεριορισμού. Όταν αυτοπεριοριζόμαστε, το σύστημα δουλεύει.
0: Λειτουργεί, ναι.
1: Όταν τα πράγματα ξεφεύγουν, το σύστημα κλειδονίζεται.
0: Εκεί όμως δεν κρίνονται συνήθως, όλοι εκεί κρινόμαστε, στα εκτός ελέγχου.
1: Ασφαλώς.
0: Αυτοελέγχου θέλω να πω.
1: Γι' αυτό λέμε ότι μεγάλη μύγα σπάει τον ιστό της αράχνης. Και απλώς τώρα είμαστε σε μια φάση εξαιρετικού κλειδονισμού. Εξαιρετικού κλίμα.
0: Και περιμένουμε να δούμε τι άλλο έχουμε να δούμε. Κυρία Γαβουνέλη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία σήμερα.
1: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια. Και να συμπληρώσω στην παρουσίαση της κυρίας Γαβουνέλη στην ιδιότητά της, που γιατί εκτός από καθηγήτρια διεθνούς δικαίου στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών, και παρέλειψα να το πω στην έναρξη της συζήτησης, αλλά θα το πω τώρα, ότι είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό έχει τη δική του βαρύτητα. Ότι είναι και πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Και αυτό έχει τη δική του βαρύτητα.

Λοιπόν, κύριε Λαμπρινίδη, για διευκρινίστε μου τι ακριβώς θέλετε να μου πείτε. Δεν το κατάλαβα το μήνυμά σας, είναι κάπως κομπλικέ, επιτρέψτε μου να σας πω. Λοιπόν, φτάνουμε, πάμε στο Δελτίο Ειδήσεων και αμέσως μετά, φίλες και φίλοι, θα συζητήσουμε για αυτό το πολύ ενδιαφέρον θέμα. Αφορά 8.500 συμπολίτες μας, προφανώς και αναφέρομαι στις συντάξεις χειρίας, και σας κρατάμε και ένα πάρα πολύ ωραίο θέμα για το τέλος, για τα ανθρωποειδή που είναι σιγά σιγά μπαίνουν στη ζωή μας. Από κοιμιά...

0: Η ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
2: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στον συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου, στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Βαγγέλης Καπετάνου.

Τετάρτη σήμερα 26 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Όλα έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Αύριο τα εγγένεια από τον Πρωθυπουργό. Στη δικαιοσύνη οδηγήθηκαν 23 συλληφθέντες για τα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή στη Συντική Σερών. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε ένα 24 ώρα έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500. Νέο ύποπτο κρούσμα ευλογιάς εγωπροβάτων σε εκτινοτροφική μονάδα στα Σέρβια Κοζάνης. Νέα κινητοποίηση οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλήνη ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους.

0: Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Όπως είπαμε ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης του μετρό προς την Καλαμαριά. Αύριο μάλιστα θα εγκαινιαστεί το πρωί παρουσία του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της ηγεσίας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών η επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά, ενώ αύριο στις 3 μετά το μεσημέρι θα ξεκινήσει και για το κοινό η λειτουργία του κλάδου του μετρό προς την Καλαμαριά. Φυσικά κατά τη διάρκεια της εκπομπής θα έχουμε περισσότερα και για αυτό το θέμα. Ωστόσο όμως να πάμε τώρα στον Κώστα Καντούρη, ο οποίος βρίσκεται στα δικαστήρια, στο δικαστικό μέγαρο εδώ στη Θεσσαλονίκη, καθώς το Συμβούλιο Εφετών εξετάζει το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για 39χρονο Τούρκο που έχει καταδικαστεί για διακίνηση μεταναστών. Κώστα, καλό σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, μόλις τώρα διάκουσα το Συμβούλιο Εφετών, τη συνεδρία η οποία είναι σε εξέλιξη εδώ και περίπου μια μισή ώρα, με τον 39χρονο να αρνείται την έκδοσή του, δηλαδή δεν δέχεται την έκδοσή του στην Τουρκία. Η Τουρκία είχε εκδώσει διεθνές ένταλμα σε βάρος του και τον συνέλαβαν οι ελληνικές αρχές, επειδή σύμφωνα με τα τουρκικά έγγραφα είχε να εκτίσει υπόλοιπο ποινής 15 ετών που του είχε επιβληθεί στην Τουρκία για το αδίκημα της διακίνησης μεταναστών, και μάλιστα απαριθμεί μια σειρά από αδικήματα, παρόμοια αδικήματα απαριθμούν οι τουρκικές αρχές. Ο ίδιος λέει ότι αυτή η απόφαση είναι κατασκευασμένη από τις τουρκικές αρχές και ότι γίνεται για λόγους εκδίκησης, επειδή όταν ήταν στην Ελλάδα μετά το 2022 έκανε αναρτήσεις στα social media εναντίον του τουρκικού καθεστώτος και ζητώντας την αλλαγή του ως Κούρδος, ως κουρδικής καταγωγής που είναι. Από την άλλη βέβαια ο ίδιος έχει καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών και είχε αφαιθεί ελεύθερος καθώς εξέτησε ένα μέρος της ποινής του με περιοριστικούς όρους. Πάντως οι ελληνικές αρχές εξετάζουν την εμπλοκή του 39χρονου σε φωτιά που πήρε την περασμένη εβδομάδα στις 18 Αυγούστου στις φυλακές Διαβατών, που μάλιστα πήρε διαστάσεις αυτή η συγκεκριμένη πυρκαγιά, και ο ίδιος διακομίστηκε στο νοσοκομείο λέγοντας ότι είχε αναπνευστικά προβλήματα και έτσι την περασμένη εβδομάδα είχε αναβληθεί το Συμβούλιο Εφετών ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Μάλιστα, λόγω αυτής της έρευνας των ελληνικών αρχών, μετήχθη σε άλλη φυλακή από τα Διαβατά όπου κρατούνταν.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κώστα. Δεν έχουν τέλος οι καραβιές μεταναστών στην Κρήτη. Μέσα σε 24 ώρες έχουν φτάσει στο νησί τουλάχιστον 500, με τις αρμόδιες αρχές να βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού. Να πάμε στη Φανή Καλαθάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου. Φανή.
2: Πραγματικά είναι πολύ δύσκολο το έργο που έχουν επιτελέσουν κυρίως τα στελέχη του λιμενικού, καθώς οι καραβιές πραγματικά διαδέχεται η μία την άλλη, χάνουμε κι εμείς το μέτρημα. Μπορώ να πω ότι και το λιμενικό και το Υπουργείο χάνουν το μέτρημα. Λοιπόν, σήμερα τα ξημερώματα εντοπίστηκαν 215 σε 3 καραβιές ανοιχτά της Ιεράπετρας, ενώ λίγο αργότερα άλλοι 57 στην Ιεράπετρα εντοπίστηκαν στην Ακτή, στην παραλία Καθαράδες της περιοχής. Η πρώτη καραβιά είχε 71 μετανάστες στην Ιεράπετρα, 15 ναυτικά μίλια από την πόλη, η δεύτερη είχε 67 και η τρίτη είχε 77 άτομα. Οι δύο πρώτες, οι επιβάτες, οι άνθρωποι από τις δύο πρώτες καραβιές μεταφέρθηκαν στο Ηράκλειο, ενώ οι 77 μαζί με τους 57 που βρέθηκαν στην παραλία έχουν μεταφερθεί σε ένα παλιό σχολείο κοντά στην Ιεράπετρα, μαζί με άλλους που είχαν βρεθεί χθες, συνολικά 246. Συνεχώς λοιπόν καταφθάνουν λέμβοι. Υπήρχε και ένα πέμπτο περιστατικό. Όλα αυτά εντοπίζονται από μη επανδρομένο σκάφος της Frontex. Είχαμε άλλο ένα περιστατικό με 39 μετανάστες, 19 ναυτικά μίλια νότιο-ανατολικά των καλών λιμένων, και ένα τελευταίο που έφτασε πριν από λίγο είναι άλλα 40 άτομα στο γούδουρα του Λασιθίου, πάλι νότιο Λασίθι. Οπότε έχουμε 554 μετανάστες μέσα σε ένα 24ωρο, χωρίς τους 40 που εντοπίστηκαν πριν από λίγο και μεταφέρονται και αυτοί, πλησιάζουμε δηλαδή τους 600 σε ένα 24ωρο, όταν είναι πάρα πολύ ακατάλληλες συνθήκες στο παλιό εμβρασματικό σταθμό του Ηρακλείου. Το έχουμε δει πολλές φορές, στο παλιό ψυγείο, για να φιλοξενηθούν άνθρωποι υπό συνθήκες κιόλας υψηλών θερμοκρασιών, μεγάλη ζέστης. Παραμένει άλυτο το θέμα του χώρου παρόλο που έχει βρεθεί ένας χώρος με πολλά προβλήματα και οι εικασίες και οι προβλέψεις είναι ότι το Σεπτέμβριο θα μπορεί να φιλοξενεί εκεί τους ανθρώπους για να φύγουν από αυτό το σημείο που είναι τώρα. Το καλοκαίρι περνάει, η ζέστη ναι. συνεχίζεται και η ταλαιπωρία των ανθρώπων επίσης εκεί.
0: Ναι. Ναι, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Φανή. Να μείνουμε εμείς έτσι στο ίδιο κλίμα και να πάμε στα επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής σε τούντον άσυλο στη Συντική Σερών. Οι 23 συλληφθέντες οδηγήθηκαν σήμερα στην δικαιοσύνη. Ο Βασίλης Αναστασιάδης από την ΕΡΤ Σερών παρακολουθεί το θέμα. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Δίκη. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ και μία ώρα έχει ξεκινήσει η δίκη στο αυτόφορο μονομιλές πλημμυρολογικείο Σερών, παρουσία της ισχυρής αστυνομικής δύναμης των 23 από τους 25 συλληφθέντες, οι Πίκο, οι Μπαγκλαντές και οι Αιγύπτου, οι οποίοι κατηγορούνται εις βάρος τους ασκήθηκε ποινική δίωξη για απόπειρα απόδρασης, απόδραση, στάση κρατουμένων και φθορά ξένης ιδιοκτησίας. Να πούμε ότι το βράδυ του Σαββάτου που έγιναν αυτά τα εκτεταμένης έντασης επεισόδια, έκταση επεισόδια, συνελήφθησαν 40. 40 απέδρασαν, οι 25 συνελήφθησαν, ενώ οι 15 ακόμα αναζητούνται. Να σας πω ότι υπάρχουν δύο δικηγόροι οι οποίοι εκπροσωπούν, είναι διορισμένοι το δικαστήριο, τους συλληφθέντες, τους κατηγορούμενους. Ένας δικηγόρος για τους Αιγύπτιους και ένα για αυτούς που είναι από τον Μπαγκλαντές. Ουσιαστικά αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι είδαν το φράκτη και πέρασαν και βγήκαν έξω, δεν συμμετείχαν δηλαδή στα επεισόδια, στη ρήψη των αντικειμένων και τις φορές που έγιναν, τις πολλές φορές που έγιναν στη δομή. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι αστυνομικοί στην κατάθεσή τους που ήταν εκείνο το βράδυ η υπηρεσία στη δομή περιέγραψαν το τι έγινε, πώς δηλαδή μετά τις 9 ξεκίνησαν αυτά τα εκτεταμένης έκτασης επεισόδια. Πραγματικά ο επεισόδιο που είπαν είχαν γίνει και στο παρελθόν, αλλά πρώτη φορά είχαν τόσο πολύ μεγάλη έκταση, με φθορές, με πάρα πολλές πέτρες που έπεσαν πάνω τους, και βέβαια τους 40 οι οποίοι συνελήφθησαν. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι οι ίδιοι, όπως είπα, αρνούνται τις κατηγορίες, λένε ότι απλώς ήταν το φράκτη και απέδρασαν, ενώ ο συνήγορος υπεράσπισης εμφανίστηκε η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία είπε ότι παρουσίασε μάλλον στο δικαστήριο τις άθλιες, όπως είπε, συνθήκης διαβίωσης στη δομή, συνδικίες, που όπως είπε δεν είναι δομή, είναι μια κόλαση, περιγράφοντας τις συνθήκες που επικρατούν εκεί όσον αφορά την πολύ ζέστη που επικρατεί, το ότι σε πολύ μικρό χώρο βρίσκονται πάρα πολλά άτομα, ότι το φαγητό που τους δίνεται ουσιαστικά είναι λίγο και το ασχολείς να υπάρχουν ψυγεία, όλες αυτές τις άθλιες συνθήκες που υπάρχουν στη δομή. Και μάλιστα είπε, όταν ρωτήθηκε από τον πρώτο δικαστήριο αν δικαιολογούνται αυτό που έκαναν, αυτή τη στάση και την απόπειρα αυτό να αποδράσουν που έκαναν αυτοί οι άνθρωποι, είπε ότι δικαιολογούνται και με το παραπάνω. Περιμένουμε σε λίγο, θα αρχίσουν να μιλούν οι κατηγορούμενοι. Τώρα που μόλις από λίγο έγινε διακοπή της δικαστικής εξέλιξης, και βέβαια περιμένουμε το δικαστήριο και στη συνέχεια περιμένουμε να απολογηθούν οι 23 συλληφθέντες. Από τους 25, γιατί οι δύο συνελήφθησαν χθες και δεν ξέρουμε ακόμα το πότε θα δικαστούν. Σε λίγο λοιπόν η συνέχεια της δίκης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βασίλη. Συναγερμός τώρα έχει σημάνει στις κτηνιατρικές υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης μετά τον εντοπισμό νέου ύποπτου κρούσματος ευλογιάς των εγωπροβάτων σε κτηνοτροφική μονάδα στην περιοχή των Σερβίων. Η Φωτεινή Γαλογαύρου από την ΕΡΤ Κοζάνης θα μας ενημερώσει. Φωτεινή.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, πρόκειται για μονάδα στην οποία εκτρέφονται περίπου 250 πρόβατα. Η κλινική εικόνα που παρουσιάζουν ορισμένα από τα ζώα έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, καθώς τα συμπτώματα που εμφανίζουν παραπέμπτουν στην ευλογιά των εγωπροβάτων. Την ίδια ώρα, άμεσα κινητοποιήθηκε η κτηνιατρική υπηρεσία Κοζάνης. Κλιμάκιο μετέβει στη μονάδα, πραγματοποίησε τους προβλεπόμενους ελέγχους και προχώρησε στη λήψη δειγμάτων τα οποία έχουν ήδη σταλεί για εργαστηριακή εξέταση. Αυτή τη στιγμή λοιπόν δεν υπάρχει ακόμα επίσημη επιβεβαίωση ότι πρόκειται για νέο κρούσμα. Οι κτηνιατρικές αρχές αναμένουν τα αποτελέσματα των εξετάσεων, τα οποία θα δείξουν αν υπάρχει η παρουσία του ιού ή αν τελικά το περιστατικό θα αποκλειστεί. Η εξέλιξη όμως προκαλεί ιδιαίτερη ανησυχία στο κτηνοτροφικό κόσμο της περιοχής, καθώς η περιφερειακή ενότητα Κοζάνης εξακολουθεί να βρίσκεται υπό περιοριστικά μέτρα λόγω της ευλογιάς των οικοπορβάτων. Να θυμίσουμε ότι τα μέτρα έχουν να παραταθεί έως τις 30 Αυγούστου 2026, ενώ η Κοζάνη παραμένει εντεταγμένη στις λεγόμενες περαιτέρω απογορευμένες ζώνες. Και εδώ βρίσκεται το κρίσιμο σημείο της υπόθεσης. Εάν τα αποτελέσματα επιβεβαιώσουν την παρουσία του ιού, τότε θα έχουμε μια νέα αιστεία της νόσου στο Δήμο Σερβίων, στην περιοχή και συγκεκριμένα στην περιοχή των Ακρανδίων. Γεγονός που θα μπορούσε να οδηγήσει σε περαιτέρω κινητοποίηση των αρμόδιων υπηρεσιών και εφαρμογή των προβλεπόμενων υγειονομικών μέτρων. Για τους κτηνοτρόφους τώρα, το επόμενο διάστημα θεωρείται ιδιαίτερα κρίσιμο. Η ευλογιά των οικοπροβάτων δεν αφορά μόνο την υγεία των ζώων, αλλά έχει άμεσες επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή, στις μετακινήσεις των κοπαδιών και στην νομική και στην οικονομική δραστηριότητα των μονάδων. Εδώ και ένα χρόνο περίπου βρισκόμαστε σε καθεστώς απαγόρευσης. Όλα πλέον αναμένονται από τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων. Mm-hmm. Μέχρι να υπάρξει επίσημη ενημέρωση βίκη από τις αρμόδιες αρχές, το περιστατικό χαρακτηρίζεται ύποπτο και όχι επιβεβαιωμένο.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φωτεινή. Τώρα νέα κινητοποίηση. Οργανώνουν αύριο κτηνοτρόφοι στη Μυτιλίνη, ζητώντας μέτρα στήριξης απέναντι στις ζωονόσους που έχουν γονατίσει το νησί και άλλες περιοχές της χώρας. Μυρσίνη Τζινέλη από την Ερυθρόλευκη Αιγαίου στην Λέσβο έχει περισσότερα. Μυρσίνη.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Και αυτό που λένε οι αγρότες της Λέσβο είναι ότι 5,5 μήνες μετά από τον εντοπισμό του πρώτου κρούσματος αφθόδους πυρετού, φαίνεται ότι δεν έχει αντιμετωπιστεί το πρόβλημα, και αυτό γιατί συνεχίζουμε να εντοπίζουμε κρούσματα και μάλιστα όχι μόνο σε περιοχές από όπου είχε ξεκινήσει η νόσος, όπου σε δεύτερο και τρίτο έλεγχο την πρώτη φορά τα κοπάδια βρίσκονταν αρνητικά, στο δεύτερο και στον τρίτο έλεγχο θετικά, αλλά ακόμη και σε περιοχές που μέχρι τώρα θεωρούνταν καθαρές, όπως η Πέτρα και ο Μόλυβος. Εκτιμούν λοιπόν οι αγρότες ότι έχει αποτύχει το σύστημα διαχείρισης του αφθόδους πυρετού στη Λέσβο και ζητούν απαντήσεις που δεν τις έχουν καθ' όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού. Υπάρχει μια σιγή από το Υπουργείο, ενώ δεν έχουν φτάσει και οικονομικές ενισχύσεις, πέραν δηλαδή των αποζημιώσεων που δίνονται σε κοπάδια που, σε κτηνοτρόφους, τα κοπάδια των οποίων έχουν θανατωθεί. Περίπου η μισή από τους ιδιοκτήτες αυτών των κοπαδιών έχουν αποζημιωθεί. Δεν έχει υπάρξει καμιά άλλη ενίσχυση παρά τις υποσχέσεις. Όπως για παράδειγμα την ενίσχυση στην σύντηση, στις ζωοτροφές. Η οδηγία είναι να είναι ασταυλισμένα τα ζώα. Σε αυτά έχουν προσθεθεί και τα αρνιά που δεν σφάχτηκαν, να θυμίσω, το Πάσχα. Πάνω από 100.000 αρνιά βρίσκονται στο νησί, που έχουν γίνει βεβαίως μεγάλα ζώα και βρίσκονται μέσα στα κοπάδια, και αυτό σημαίνει οικονομική ασφυξία για τους κτηνοτρόφους. Αύριο λοιπόν κατεβαίνουν σε νέα κινητοποίηση και από ό,τι φαίνεται θα έχουμε την ώρα αυτή και μια συνεδρίαση των παρατάξεων του Περιφερειακού Συμβουλίου. Ο Παλαισβιακός Φορέας Πρωτογενούς Τομέα διοργανώνει αυτή την κινητοποίηση και καλούν σε συμμετοχή τόσο το Εργατικό Κέντρο όσο και το Νομαρχιακό Τμήμα Λέσβου της ΑΔΔ αλλά και Σωματεία. Και αυτό που ζητούν οι αγρότες διαμέσου του φορέα είναι ο κάθε ένας που έχει την ευθύνη, είτε λέγεται Υπουργείο, είτε Περιφέρεια, είτε οποιοδήποτε άλλος φορέας, να κάνει αυτά που του αναλογούν, γιατί να μην ξεχνάμε ότι ο πρωτογενής τομέας έχει το 80% του ΑΕΠ του νησιού, είναι ένα πολύ σοβαρό ζήτημα και δεν ξέρουν οι άνθρωποι τι θα κάνουν για τη νέα παραγωγική χρονιά που έρχεται.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη. Στον Εύρο έρχεται την επόμενη Τετάρτη 2 Σεπτεμβρίου ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος, που διοργανώνει μια ανοιχτή συζήτηση με πολίτες και φορείς για να συζητηθεί το Master Plan της ανασυγκρότησης και ανάπτυξης του Εύρου. Η παρουσία του έχει ξεχωριστό ενδιαφέρον, καθώς έρχεται μετά την πολύ έντονη αντίδραση του για κατάληψη, όπως είχε υποστηρίξει στα τέλη Ιουλίου, του συγκεκριμένου σχεδίου για τον νομό. Η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την Έρθω Εστιάδας έχει το ρεπορτάζ. Χρυσούλα.
6: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Όντως, θα έχουμε μία ανοιχτή συζήτηση για την προοπτική ανασυγκρότηση του Εύρου μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την οργανώνει την επόμενη Τετάρτη, όπως είπες, 2 Σεπτεμβρίου στο Σουφλί, ο πρόεδρος του Σωματείου Διάζωμα Σταύρος Μπένος. Συντονιστής της συζήτησης προσκεκλημένος του κ. Μπένου θα είναι ο Παύλος Τσίμας. Τώρα αυτή η συζήτηση θα επικεντρωθεί στο στρατηγικό σχέδιο ανάπτυξης, το master plan δηλαδή του Εύρου, Στην εκπόνηση του οποίου, ως μέλος της Επιτροπής για την Ανάπτυξη και Ανασυγκρότηση του Νομού, είχε εξέχουσα συμμετοχή ο Σταύρος Μπένος. Κάποιοι τον θεωρούν αρχιτέκτονα αυτού του master plan. Ο κύριος Μπένος έρχεται στο Νομό, λοιπόν, και στο Σουφλί συγκεκριμένα, ένα μήνα μετά την τελευταία, τη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής στη Νέα Βίσα, που είχε γίνει στα τέλη Ιουλίου, όπου είχε αντιδράσει με πολύ έντονο τρόπο για την εγκατάλειψη, όπως είχε πει, του αρχικού master plan των 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και την αντικατάστασή του από μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ, η οποία είχε παρουσιαστεί τότε στη Νέα Βίσα. Τώρα, ο ίδιος είχε μιλήσει για καθαρή ήττα. Είχε δηλώσει συντετριμμένος από την εξαφάνιση του σχεδίου που είχε εκπονήσει στο διάζωμα. Στις 11 Αυγούστου, αν θυμάστε, ο κ. Μπένος είχε επανέλθει με μια δήλωση στην Εφημερίδα των Συντακτών που είχε γίνει και κύριο πρωτοσέλιδο θέμα. Και εκεί είχε εκφράσει την προσδοκία να μην ξανασυμβούν τα ίδια, λέει, με αυτά που έγιναν στην συνεδρίαση της Βίσας. Και το πρόγραμμα να προχωρήσει και να ολοκληρωθεί χωρίς εκπτώσεις. Τώρα, η συγκεκριμένη δήλωση δεν ξεκαθάριζε αν ο κύριος Μπένος αποφασίζει να παραμείνει μέλος της Επιτροπής ή αν αποχωρεί από αυτήν. Επομένως, περιμένουμε και μια πιο σαφή απάντηση σε αυτή τη συνέντευξη τύπου και συζήτηση που θα γίνει στο Σουφλί την επόμενη Τετάρτη στις 11 το πρωί στο ξενοδοχείο Κουκουλιδίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Αρνητικά γνωμοθότησαν το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, αλλά και το Τεχνικό Επιμελητήριο Θράκης για την εξόρυξη χρυσού στην περιοχή Βαϊλοβγκράντ της Βουλγαρίας. Την περιοχή θα μας την πει καλύτερα η Αμαλία Γαριφαλίδου από την ΕΡΤ Κομωτινή, στην οποία έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αμαλία.
7: Πράγματι, ομόφωνα αρνητική ήταν η γνωμοδότηση από το Περιφερειακό Συμβούλιο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων του έργου εξόρυξη και επεξεργασία πολυμεταλλικών μεταλλευμάτων από το κοίτασμα Ροζίνο στην περιοχή Ιβαϊλογκράν της Βουλγαρίας, καθώς τίθενται κέραια θέματα ασφάλειας, υγείας και προστασίας του περιβάλλοντος, μια και δεν υπάρχουν απαντήσεις σε κέραια ζητήματα που αφορούν αυτούς τους τομείς. Επίσης, αρνητική ήταν και η γνωμοδότηση από την αρμόδια ομάδα εργασίας επιστημόνων του τμήματος του ΤΕΕ Θράκης, όπως αρνητική ήταν και η θέση του ΤΕΕ για τις μεταλλευτικές δραστηριότητες στην Θράκη. Η θέση του ΤΕΕ Θράκης διαμορφώθηκε μετά από αναλυτική τεχνική αξιολόγηση των διαθέσιμων στοιχείων, η οποία εξέτασε τα τεχνικά δεδομένα και τις πιθανές επιπτώσεις στην περιοχή μας. Η Διοικούσα Επιτροπή συνεδρίασε και η επίσημη απόφαση έχει ήδη αποσταλεί αρμοδίως στη διαδικασία της διαβούλευσης και στο Υπουργείο Περιβάλλοντος. Καλό σας μεσημέρι από την Κομωτινή.
0: Καλό μεσημέρι, Αμαλία. Σε κατεπήγουσα ανακοίνωση για την απαγόρευση κυκλοφορίας σε δασικούς δρόμους και δασικές περιοχές για την Τετάρτη 26 Αυγούστου λόγω της πολύ υψηλής επικινδυνότητας για εκδήλωση πυρκαγιάς έχουμε στη Ζάκυνθο. Να πάμε στο Σάκη Νέγκα. Σάκη, καλώς μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο, η οποία βρίσκεται σήμερα σε βαθμό επικινδυνότητας 4, πολύ υψηλή, για την εκδήλωση πυρκαγιάς, οπότε υπάρχει και η κατεπήγουσα ανακοίνωση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου. Συγκεκριμένα επιβάλλεται το μέτρο της απαγόρευσης, διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και οχημάτων σε περιοχές Natura, καθώς και σε δασικά οικοσυστήματα Πάρκα και Άλση στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου από σήμερα τις 7.30 το πρωί έως και αύριο 7.30 το πρωί την ίδια ώρα, σε μια σειρά από δημοτικές και τοπικές ενότητες, να μην τις αναφέρω τώρα γιατί θα χρειαζόμαστε αρκετό χρόνο. Παράλληλα επισημώνεται η επικινδυνότητα στους αδιέξοδους δρόμους του νησιού, προκειμένου να μην βρεθεί κάποιος εκεί και βρεθεί αντιμέτωπος με εκδήλωση πυρκαγιάς και δεν μπορεί να διαφύγει. Να πούμε εδώ ότι απαγόρευση κυκλοφορίας οχημάτων και εκδρομέων υπάρχει και στον Εθνικό Δρυμό Ένου στην Κεφαλονιά και σε περιοχές με υψηλή επικινδυνότητα εκδήλωσης πυρκαγιάς από χθες 3η 25 Αυγούστου στις 9 το πρωί μέχρι και την 5η 27 Αυγούστου σύμφωνα με ανακοίνωση του Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης. Έτσι θα παραμείνουν κλειστά τις ίδιες ημερομηνίες και ώρες η Χερσόνησο του Κάστρου, της Άσου, και άλλες περιοχές της Κεφαλονιάς, γιατί και η Κεφαλονιά είναι σε βαθμό επικινδυνότητας 4 σε σχέση με τον κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς που είναι ιδιαίτερα αυξημένος, οπότε υπάρχει αντίστοιχη ανακοίνωση και από τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, ιδιαίτερα για τον Εθνικό Δρυμό του Ένου, αλλά και για άλλες περιοχές του νησιού, Δασικές, Άρση, Πάρκα κτλ. Και αντίστοιχη ανακοίνωση και από το Δήμο Αργοστολίου.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Σάκη. Μειωμένη είναι η φετινή παραγωγή της σταφίδας στην Ηλία, ωστόσο η υψηλή της ποιότητα αφήνει ελπίδες για μια καλή τιμή. Ο Παναγιώτης Φωτεινόπουλος από την Earth Pirgo έχει το ρεπορτάζ. Παναγιώτη.
9: Με ανάμεικτα συναισθήματα έχει ξεκινήσει ο τρίγος της σταφίδας στην Ηλία, διότι το ανοιξιάτικο χαλάζι και ο καύσωνας μείωσαν σημαντικά την παραγωγή. Ωστόσο, η ποιότητα παραμένει υψηλή και υπάρχει μια αισιοδοξία ότι η τιμή θα είναι καλή. Ωστόσο, η παραγωγή επισημαίνει ότι θα πρέπει να υπερβεί τα 3 με 3,5 ευρώ η φετινή τιμή, πέρυσι ήταν στο 2,70 περίπου, διότι αυξήθηκε απότομα το κόστος παραγωγής λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή, κυρίως σε ό,τι αφορά την ενέργεια. Ο τρίγος είναι σε εξέλιξη. Οι ξεκινήσεις στα φύδα έχουν μπει και στα μπέλια η παραγωγή. Φαίνεται ότι είναι ικανοποιητική σοδιά παρά τη μειωμένη παραγωγή σε ό,τι αφορά την ποιότητα. Ωστόσο, περιμένουν και ζητούν και από την πολιτεία πρόσθετα μέτρα στήριξης, κυρίως για να ανανεωθεί και ο αγροτικός πληθυσμός, διότι παραμένει γυρασμένος.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Παναγιώτη. Σε 78 χώρες ταξιδεύει πλέον η φέτα των Καλαβρίτων, με τις εξαγωγές να παρουσιάζουν ανωδική πορεία. Ο Αγροτικός Γαλακτοκομικός Συνεταιρισμός Καλαβρίτων σχεδιάζει νέα επένδυση 11 εκατομμυρίων ευρώ για την αύξηση της παραγωγής, ενώ στο επίκεντρο βρίσκονται αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, ο Καναδάς και η Αυστραλία, αλλά και νέες αγορές στον Κόλπο και την Νοτιοανατολική Ασία. Η Δήμητρα Αναργύρου από την ΕΡΤ Πάτρας έχει το ρεπορτάζ. Δήμητρα.
10: Καλό μεσημέρι από την Πάτρα, Βίκη. Από τα βουνά λοιπόν των Καλαβρίτων στις αγορές του κόσμου. Η βαρελίσια φέτα pop του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων αποτελεί πλέον ένα από τα πιο αναγνωρίσιμα ελληνικά προϊόντα και ανοίγει συνεχώς δρόμους στις διεθνείς αγορές. Όπως είπες και εσύ, οι Ηνωμένες Πολιτείες, ένας δύσκολος βέβαια προορισμός, εννοώ δηλαδή ως αγορά για λόγω των δασμών. Αλλά ο Καναδάς απ' την άλλη, η Αυστραλία. Παραμένουν σημαντικές αγορές, ενώ νέες προοπτικές ανοίγονται και στην Νοτιοανατολική Ασία, τη Βόρεια Ευρώπη αλλά και στον κόλπο, όπως ανέφερες. Αυτή η νέα επένδυση των 11 εκατομμυρίων ευρώ αποτελεί το σημαντικότερο επόμενο βήμα, όμως δεν υπάρχει ακόμα οριστική ημερομηνία έναρξης λειτουργίας της νέας μονάδας. Αυτό που υπάρχει όμως είναι ένας επενδυτικός σχεδιασμός που βρίσκεται σε διαδικασία ορίμανσης και αποσκοπεί την αύξηση της παραγωγής και την ενίσχυση της παρουσίας του συνεταιρισμού στις διεθνείς αγορές. Η εικόνα που μας μετέφερε και εμάς σήμερα στην ΕΡΤ Πάτρας ο πρόεδρος του Συνεταιρισμού Καλαβρίτων, ο κύριος Ατολιάς, είναι αυτή μιας αγοράς που συνεχίζει να αναπτύσσεται. Και όπως είπε, οι πωλήσεις φέτα στις διεθνείς αγορές κινούνται ανωδικά με ρυθμούς της τάξης του 6 με 7%, ενώ παράλληλα ενισχύονται τόσο οι παραδοσιακοί προορισμοί, όσο και οι νέες αγορές. Τώρα, η δυναμική του προϊόντος δίκη αποτυπώνεται και στα συνολικά στοιχεία των εξαγωγών, γιατί τον προηγούμενο χρόνο οι εκτιμήσεις αγοράς τοποθετούν αυτή την αξία των ελληνικών εξαγωγών φέτας σε επίπεδα μεταξύ 850 και 900 εκατομμυρίων ευρώ, ενώ άλλες καταγραφές δίνουν αξία και πάνω από 835 εκατομμύρια. Πίσω από την εξαγωγική επιτυχία, ωστόσο, υπάρχει ένα σοβαρό ζήτημα. Η διαθεσιμότητα του γάλακτος, άμεσα οι προοπτικές της φέτας συνδέονται με την κατάσταση αυτή στο πρωτογενή τομέα και υπάρχει μια έκτηλη ανησυχία του κτηνοτρόφου και των Καλαβρίτων για τις συνέπειες της ευλογιάς των εγωπροβάτων και των μαζικών θανατώσεων ζώων. Το στίχημα πλέον είναι να μετατραπεί για αυτή η διεθνή ζήτηση μια σταθερή ανάπτυξη για το συνεταιρισμό και τους κτηνοτρόφους, γιατί όπως προκύπτει, αυτή η επιτυχία εξαγωγική της φέτας δεν μπορεί να υπάρξει χωρίς γάλα, παραγωγούς και έναν ισχυρό πρωτογενή τομέα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Δήμητρα. Αναστάτωση προκλήθηκε στην παραλιακή Ανία Κτίστων από κόρονα Χανίων, όταν μία μικρή φουσκωτή βάρκα με δύο ανήλικους επιβαίνοντες παρασύρθηκε στη θάλασσα με αποτέλεσμα να χρειαστεί η άμεση κινητοποίηση των αρμόδιων αρχών. Να μας πει ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων περισσότερα. Περικλή.
11: Χθες στις απογευματινές ώρες ουσιαστικά, Βίκη, έγινε η συγκεκριμένη διάσωση από τα στελέχη του λιμενικού σώματος, όταν ειδοποιήθηκαν από ναυαγοσώστες και ελουόμενους ότι μία λέμβος με δύο έφηβους ηλικίας 16 και 17 ετών παρασύρθηκε από τον άνεμο στην ευρύτερη θαλάσσια περιοχή της Κιανής Ακτής του Δήμου Αποκορώνου. Άμεσα από την περιοχή αναχώρησε ένα περιπολικό όχημα σύμφωνα με την ανακοίνωση του λιμενικού, το ταχύπλο μάλιστα σκάφος Ανδριάνα που έσπευσε και διέσωσε την φουσκωτή Λέμβο η οποία είχε παρασυρθεί από τους ανέμους. Μαζί ήταν και ο ναυαγωσός της περιοχής, ο οποίος προχώρησε μαζί με τα στελέχη του λιμενικού στην διάσωση με χρήση σωστικής σανίδρας. Με τη συνδρομή και των δύο, και των στελεχών δηλαδή του λιμενικού και του ναυαγωσώστη, οι επιβαίνοντες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στην ακτή, είναι καλά στην υγεία τους και βέβαια είναι ένα από τα περιστατικά τα οποία έχουν ακολουθήσει από όμοια αντίστοιχα δηλαδή συμβάντα, δηλαδή ουσιαστικά οι λιόμενοι να αγνοούν τις ειδοποιήσεις των αρχών όταν έχει έντονο άνεμο ή κυματισμό, και ευτυχώς ενώ δεν κατέστη μοιραία, δεν υπήρξε ούτε καν τραυματισμός των ατόμων, είναι ανησυχητικά τα φαινόμενα αυτά, καθώς είναι σε εξέλιξη και η θερινή περίοδος και θα κρατήσει ακόμα και για το Σεπτέμβρη, με τον καλό καιρό να κατεβάζει κόσμο στις παραλίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
12: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
0: Ακούτε την εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά» και επιστολή στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη με θέμα το δημογραφικό της χώρας και ειδικά της Πελοποννήσου, απέστειλε η διοίκηση της Πελοποννησιακής Ομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας με αφορμή και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της ΔΕΘ σε λίγες ημέρες. Ο Σταύρος Ζορμπαλάς από την ΕΡΤ Τρίπολης έχει περισσότερα. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκυ, πράγματι, όπως είπες, η Ομοσπονδία των Εμπόρων της Πελοποννήσου με την επιστολή αυτή σημειώνει ότι ο πληθυσμός της περιφέρειας Πελοποννήσου μειώθηκε από το 2011 έως το 2021 με διπλάσιους ρυθμούς σε σχέση με το σύνολο της χώρας, κατά 6,6% δηλαδή, έναντι 3% για όλη τη χώρα. Η Πελοπόννησος, λοιπόν, είναι η τέταρτη περιφέρεια της χώρας, λέει η Ομοσπονδία, με τη μεγαλύτερη πληθυσμιακή μείωση. Ακόμα μεγαλύτερη είναι, Βίκυ, η μείωση στις νεότερες ηλικίες, ειδικά σε αυτές τις ηλικίες των 20-29 ετών και 30-39 ετών. Άρα λοιπόν η υπογεννητικότητα και η εγκατάλειψη της περιφέρειας οδηγεί σε οικονομικό μαρασμό, τονίζει η Ομοσπονδία. Εξαφανίζεται η γεωργία, η κτηνοτροφία, συρρυκνώνεται το εμπόριο και η επιχειρηματικότητα και οι οικογενειακές επιχειρήσεις περιορίζονται. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία στέκεται και στην έλλειψη των εργατικών χεριών στον πρωτογενή τομέα. Άρα δημιουργείται και μια εγκατάλειψη καλλιέργειας της γης και μια λογοποίηση του χώρου, και αυτή η εγκατάλειψη περιοχών φέρεται και με τα ζητήματα που αφορούν τα καιρικά φαινόμενα. Έτσι λοιπόν η Ομοσπονδία ζητά δράσεις που θα ανακόψουν την εγκατάλειψη της υπαίθρου και θα δώσουν κίνητρα για μετεγκατάσταση νέων οικογενειών στην περιφέρεια. Επίσης ζητά υποδομές και καλές δουλειές και για το λόγο αυτό έστειλε και την συγκεκριμένη επιστολή. Περιμένουμε τις ανακοινώσεις του Πρωθυπουργού από τη Θεσσαλονίκη σε λίγες ημέρες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν μικρά νησιά της Δωδεκανήσου το επόμενο διάστημα. Στο πλαίσιο των εξορμήσεων που οργανώνει η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου. Το πρόγραμμα ξεκινά από τη Σύμη στις 4 Σεπτεμβρίου και από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Η Μαριέτα Γαβριλιώτη θα μας δώσει περισσότερα στοιχεία. Μαριέτα.
14: Γεια σας από τη Ρόδο. Είναι πράγματι συχνές αυτές οι ιατρικές εξορμήσεις στα νησιά, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες, αλλά βεβαίως όχι μόνο. Γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων συχνά πυκνά από διάφορους φορείς επισκέπτονται τα μικρότερα νησιά, γιατί βέβαια αυτό είναι κυρίως που λείπει από αυτά. Τώρα, ανακοίνωσε λοιπόν το πρόγραμμα του επόμενου διαστήματος η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία Γαλινός της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, και σύμφωνα με αυτό κλιμάκια γιατρών διαφόρων ειδικοτήτων θα επισκεφθούν το επόμενο διάστημα τη Σύμη την Πάτμο, το Καστελόριζο την Κάρπαθο και την Κάσο. Επισκέψεις θα ξεκινήσουν, όπως είπα, από τη Σύμη την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου. Το πρόγραμμα που ανακοινώθηκε θα είναι περίπου μέχρι τα μέσα Νοεμβρίου και η παραμονή των κλιμακίων στα νησιά είναι κατά κανόνα, σε κάθε νησί, είναι κατά κανόνα διήμερη. Να σας πω ότι για πρώτη φορά, όπως ανακοινώθηκε από την περιφέρεια, σε συνεργασία με το νοσοκομείο αλλά και με το Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών της Ρόδου, σε κάποια από αυτές τις επισκέψεις θα συμμετέχει και η κοινική μονάδα αιμοληψίας του νοσοκομείου της Ρόδου, προκειμένου να γίνει και μια διαδικασία αιμοληψίας στα νησιά, που και εκεί προφανώς λόγω έλλειψης υποδομών δεν γίνεται συχνά, αλλά είναι κάτι που, όπως έχουμε πει και από αυτή την εκπομπή πολλές φορές, έχει μεγάλη, πολύ μεγάλη ανάγκη το νοσοκομείο μας. Οπότε από τη Σύμη την Παρασκευή και το επόμενο διάστημα στα νησιά που προαναφέραμε, γιατροί διαφόρων ειδικοτήτων θα μπορούν να εξετάσουν τους κατοίκους των νησιών αυτών.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μαριέτα. Στον κρίσιμο ρόλο των αεροδιακομιδών που αποτελούν γέφυρα ζωής, καθώς και στην ανάγκη ενίσχυσης του νοσοκομείου της Σάμου, αναφέρθηκε ο διοικητής του νοσοκομείου Γιώργος Καμπούρης. Χάρη Ζαβουδάκης μαζί μας από τη Σάμο. Χάρη.
15: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Με αφαιρμή βέβαια τις αυξημένες αεροκομιδές βαρέων περιστατικών που είχαμε το τελευταίο διάστημα. Όπως σημείωσε, το νοσοκομείο διαθέτει αξιόλογο ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό και αντιμετωπίζει μεγάλο αριθμό περιστατικών. Ωστόσο, υπάρχουν περιπτώσεις που απαιτούν εξειδικευμένες μονάδες και υπηρεσίες, οι οποίες δεν είναι διαθέσιμες στο νησί. Όπως παραδείγματος χάρη την προηγούμενη εβδομάδα για νευρολογική, η οποία υπάρχει σε εξελιγμένο βαθμό στη Μυτιλήνη. Σε αυτές τις περιπτώσεις, η άμεση αεροκομιδή αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αντιμετώπιση του ασθενούς. Τώρα, όπως παραδείγματος χάρη και στα θέματα τα οποία έχουν να κάνουν με τα καρδιακά. Και γι' αυτό λοιπόν αγωνιζόμαστε για να έχουμε την μονάδα αιμοδυναμικό. Κύριος Καμπούρης χαρακτήρισε τις αεροκομιδές γέφυρα ζωής για τους κατοίκους των νησιών, επισημένοντας ότι ιδιαίτερα σοβαρά περιστατικά ο χρόνος είναι καθοριστικός. Βεβαίως, να σας πω ότι στο επίκεντρο είναι η ενίσχυση του νοσοκομείου. Την ίδια ώρα συνεχίζονται οι προσπάθειες για την ενίσχυση του νοσοκομείου. Μέσα από τις επόμενες ημέρες αναμένεται να αναλάβει υπηρεσία ακόμα μία γυναικολόγος, ανεβάζοντας τον αριθμό σε 4. Ωστόσο, χρειαζόμαστε οπωσδήποτε παθολόγο. Μία εξ αυτών αυτή τη στιγμή υπηρετεί με απόσπαση. Θα έρθει και άλλη μία για τους 3 μήνες. Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει τώρα με τις προκηρύξεις. Να σας υπενθυμίσω, είχαμε ζητήσει 14 γιατρούς, από αυτούς εκδήλωσαν ενδιαφέρον μόνο οι 4. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχει ενδιαφέρον δυστυχώς για όλους αυτούς. Τώρα προχωρά μαγνητικός τομογράφος και στεφανιογράφος. Αυτό που λέγαμε προηγουμένως. Στόχος είναι το νοσοκομείο να είναι πλήρως έτοιμο σε επίπεδο υποδομών, ώστε όταν μπορέσει να ολοκληρωθεί η διαδικασία να φτάσουν και να τοποθετηθούν άμεσα. Οι διαδικασίες βέβαια είναι χρονοβόρες, γιατί είναι με ΕΣΠΑ και καταλαβαίνετε με ποιον τρόπο γίνονται όλα αυτά. Υπάρχουν ενστάσεις από τις εταιρείες που χρειάζονται 5 και 6 μήνες για να εξεταστούν. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.

0: Νέος αγγειογράφος εγκαταστάθηκε πρόσφατα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Λάρισας, αναβαθμίζοντας τις υπηρεσίες για την αντιμετώπιση εγκεφαλικών επεισοδίων. Από την ΕΡΤ Λάρισας θα μας ενημερώσει η Μίνα Μαυρογιάννη. Μίνα, καλώς σου μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι. Η εγκατάσταση του νέου αγγειογράφου ουσιαστικά αναβαθμίζει τις παρεχόμενες υπηρεσίες αντιμετώπισης αγγειακών παθήσεων. Πρόκειται για μια δωρεά των ελληνικών πετρελαίων. Η εγκατάσταση έγινε πριν από λίγες μέρες και με την εξέλιξη αυτή το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο εντάσσεται πλέον σε ένα από τα στα 7 καλύτερα να πω, εντάσσεται στα 7 νοσοκομειακά ιδρύματα πανελλαδικά, στα οποία υπάρχει δυνατότητα χρήσης για θρομβεκτομές του κεντρικού νευρικού συστήματος για διάλυση θρομβώσεων. Σήμερα είχαμε τη δυνατότητα να μιλήσουμε με τον καθηγητή του τμήματος, τον κύριο Ιωαννίδη, ο οποίος επεσήμανε τη σημαντικότητα σαφώς της εγκατάστασης του νέου αγγειογράφου, ενώ σημείωσε την ανάγκη οργάνωσης του όλου του συστήματος, καθώς ο χρόνος είναι ένας πολύ σημαντικός παράγοντας για την αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών. Υπάρχει ένα θεραπευτικό παράθυρο, όπως λέγεται, το οποίο ξεκινά από τις 8 και φτάνει μέχρι και τις 24 ώρες, και τα στοιχεία δείχνουν ότι αν ένας θρόμβος αντιμετωπιστεί άμεσα, τότε ένας στους τρεις ασθενής ο οποίος έχει υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο μπορεί να βγει από αυτή την περιπέτεια χωρίς καμία αναπηρία. Ωστόσο, να σημειώσω εδώ, Βίκη, ότι το τμήμα εφημερεύει 10 ημέρες το μήνα στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Καταλαβαίνετε όλοι τι συνεπάγεται αυτό. Οφείλεται στην έλλειψη του απαραίτητου ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού, οπότε προβάλλει για μια ακόμη φορά επιτακτικά η ανάγκη στελέχος του τμήματος, προκειμένου να μπορεί να προσφέρει περισσότερες ημέρες στις υπηρεσίες του, όχι μόνο στους ασθενείς από τη Θεσσαλία, αλλά και από ολόκληρη την 5η υγειονομική περιφέρεια, Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Μίνα. Και να πάμε τώρα στην επέκταση του μετρό Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά, καθώς όλα είναι έτοιμα. Αύριο το πρωί πρόκειται να εγκαινιαστεί η επέκταση, παρουσία του Πρωθυπουργού. Εμείς να πάμε στη Σοφία Πακαλίδου, καθώς σήμερα έγινε και η διαδρομή, δεν είναι έτσι, Σοφία?
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Είχαμε την ευκαιρία να κάνουμε τη διαδρομή από το τερματικό σταθμό της Μίκρας μέχρι και την 25 Μαρτίου, όπου διακλαδώνεται και μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τους δημότες, τους πολίτες, αλλά και τους επισκέπτες της Θεσσαλονίκης και της Καλαμαριάς από αύριο σε 3 το μεσημέρι, η επέκταση του μετρό της Θεσσαλονίκης προς την Καλαμαριά. Ένα έργο που στήχησε 640 περίπου εκατομμύρια και δίνει τη δυνατότητα της μετακίνησης μέσα σε 20 λεπτά από το κέντρο της Θεσσαλονίκης στο κέντρο της Καλαμαριάς. Ένας χρόνος ο οποίος θα χρειαζόταν τουλάχιστον να είναι διπλάσιος και να εξαιρέσουμε βεβαίως και τις κυκλοφοριακές συνθήκες που θα ακολουθούσαν. Εκείνο που πρέπει να σταθούμε είναι στις δηλώσεις της Δημάρχου Καλαμαριάς, της κυρίας Σαράπογλου, η οποία δήλωσε συγκινημένη για την έναρξη της λειτουργίας του μετρό προς την Καλαμαριά, ένα έργο που θα αλλάξει, όπως η ίδια ανέφερε, την κινητικότητα αλλά και την οικονομία της ευρύτερης περιοχής. Από την πλευρά του, ο Υπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χρήστος Δήμας επισήμανε ότι αναμένεται τουλάχιστον 15.000 οχήματα λιγότερα να κατευθύνονται προς το κέντρο της Θεσσαλονίκης, επισημένοντας ήδη ότι γύρω στο 15% είναι η μείωση η οποία υπήρξε σε ό,τι αφορά στο κυκλοφοριακό πόρτο της πόλης. Μένει αυτό να το δούμε από αύριο που θα δοθεί στην κυκλοφορία το μετρό. Αμέσως μετά θα γίνει, όπως είπες και εσύ, Δίκη, μια γραμμή που περιλαμβάνει 15 νέους σειρμούς, οι οποίοι πια μπαίνουν και αυτοί σε λειτουργία. Είδαμε τις στάσεις, θα πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ πιο χαμηλές, πιο κοντές από τις υπόλοιπες στάσεις του μετρό της Θεσσαλονίκης. Οι εσκαφές έγιναν σε τεράστιο βάθος. Είναι σταθμοί οι οποίοι εξυπηρετούν το κοινό της Καλαμαριάς και θα εξυπηρετούν καλύτερα όταν από την 1η Σεπτεμβρίου υπάρξουν και αυτές οι αλλαγές στις αστικές συγκοινωνίες, όπου θα διέρχονται με περισσότερα δρομολόγια από τους σταθμούς του μετρό στην Καλαμαριά. Να θυμίσουμε επίσης, Δίκη, και να κλείσουμε με αυτό, ότι συνολικά πια το μήκος διαδρομής του μετρό στη Θεσσαλονίκη μέχρι και την Καλαμαριά θα ξεπερνά τα 14 χιλιόμετρα. Είναι οι στάσεις οι υπάρχουσες συν τις 5 με μια ανεξάρτητη γραμμή η οποία θα ξεκινά από το συνδρομικό σταθμό της Θεσσαλονίκης, θα φτάνει στη Μήτρα και από εκεί αύριο μπαίνουν σε δρομολόγια για το αεροδρόμιο, τα οποία θα εξυπηρετούν επίσης και όλους όσοι θέλουν να κατευθυνθούν από και προς το αεροδρόμιο Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σοφία. Εγκρίθηκε από τη Δημοτική Επιτροπή Ιωαννίνων η διενέργεια διαγωνισμού για υποστηρικτικές υπηρεσίες καθαριότητας, χωρίς ωστόσο να λείψουν και οι αντιδράσεις εργαζομένων. Η Βάσο Γκόρο από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι μαζί μας. Βάσο, καλό σου μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Πράγματι, οι αντιδράσεις προκαλεί στο Δήμο Ιωαννιτών η απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής να εγκρίνει χθες τους όρους του διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας σε ιδιώτες. Ο διαγωνισμός αυτός έχει τριετή διάρκεια και προϋπολογισμό 7.170.000 ευρώ. Αφορά την αποκομιδή σύμμικτων απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών, τη συλλογή ογκωδών αντικειμένων, την πλήση κάδων και τον καθαρισμό κοινοχρήστων χώρων τόσο στην πόλη όσο και στις δημοτικές ενότητες. Η διαδικασία είχε ξεκινήσει τον περασμένο Μάρτιο, καθώς η Δημοτική Επιτροπή τότε ενέκρινε την ανάθεση των υποστηρικτικών υπηρεσιών με αρχικό προϋπολογισμό περίπου 8,3 εκατομμύρια. Η νέα διακήρυξη είναι μειωμένη περισσότερο από 1 εκατομμύριο, αλλά διατηρεί μεγάλο μέρος του αρχικού αντικειμένου. Η Δημοτική Αρχή απορρίπτει το χαρακτηρισμό της ιδιωτικοποίησης, υποστηρίζει ότι πρόκειται για υποστήριξη της δημοτικής υπηρεσίας, καθώς αυτή δεν διαθέτει επαρκές προσωπικό και εξοπλισμό για να καλύψει το σύνολο του Δήμου. Αντίθετη είναι η θέση του Συλλόγου Εργαζομένων ΟΤΑ του Νομού Ιωαννίνων, της ΔΑΣ ΟΤΑ και της Λαϊκής Εισπύρωσης. Οι εργαζόμενοι χθες πραγματοποίησαν στάση εργασίας και συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης. Υποστηρίζουν ότι πρόκειται για εκχώρηση βασικών λειτουργιών της καθαριότητας. Ζητούν προσλήψεις μόνιμου προσωπικού και ανανέωση του μηχανολογικού εξοπλισμού, ενώ συνδέουν το διαγωνισμό και με το μέλλον περίπου 80 συμβασιούχων, εκφράζοντας φόβους ότι η ανάθεση σε ιδιώτη θα οδηγήσει στην απομάκρυνσή τους. Θέτει επίσης και ζήτημα κόστους για τους δημότες, επισημένοντας ότι το κόστος αποκομιδής των σύμμικτων απορριμμάτων αυξάνεται από 48 ευρώ τον τόνο σε 57 ευρώ. Η απόφαση πάντως ελήφθη και ο Δήμος Ιωαννιτών πλέον προχωρά στη διενέργεια του διαγωνισμού.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Βάσο. Προγραμματική Σύμβαση Πολιτισμικής Ανάπτυξης για τον Ευπρεπισμό, τον Καθαρισμό και τη Φύλαξη του Κάστρου και των Μεταβυζαντινών Ναών της Κιάθου υπέγραψαν οι Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Δήμαρχος Κιάθου Θοδωρής Τζούμα. Στο Υπουργείο Πολιτισμού η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου θα μας δώσει τις λεπτομέρειες. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Η σύμβαση, να σας πω αναλυτικά, ότι αφορά την καθημερινή φροντίδα και προστασία σημαντικών μνημείων του νησιού, με στόχο να παραμείνουν σε καλή κατάσταση και φυσικά να είναι προσβάσιμα από κατοίκους και επισκέπτες. Στο αντικείμενό τους περιλαμβάνεται το κάστρο Σκιάθου, η Ιερά Μονή Εισοδίων της Θεοτόκου, γνωστή ως Παναγία Εικονίστρα, και η Ιερά Μονή Παναγίας και Χριάς. Προβλέπεται λοιπόν καθημερινός καθαρισμός, αποκομιδή απορριμμάτων, γενικότερος ευπρεπισμός των αποκατεστημένων και αναδειγμένων μνημείων. Παράλληλα, θα πραγματοποιείται, λέει, τακτική συντήρηση των μνημείων του κάστρου και καταγραφή τυχών φθορών, οι οποίες θα τεκμηριώνονται και θα συνοδεύονται από τεχνικές εκθέσεις και τις επιτούμενες εργασίες, βέβαια, αποκατάστασης. Στο πλαίσιο της σύμβασης, ακόμη προβλέπεται η δυνατότητα να πραγματοποιούνται μικροεπεμβάσεις και μικροστερεώσεις, αλλά και η λήψη άμεσων σωστικών μέτρων σε περίπτωση που διαπιστωθεί κίνδυνος κατάρρευσης κάποιου τμήματος των μνημείων. Για τη συνδρομή, δε στη φύλαξη και τη συντήρηση αυτών των χώρων, ο Δήμος θα διαθέσει επιστημονικό και εργοτεχνικό προσωπικό. Προβλέπεται η παροχή 3 εργατοφυλάκων και ενός πολιτικού μηχανικού. Η κυρία Μενδών, λοιπόν, μετά την υπογραφή της σύμβασης, είπε ότι το κάστρο και τα μεταβυζαντινά μνημεία αποτελούν σημαντικό τμήμα της ιστορικής ταυτότητας της Κιάθου και υπογράμμισε την ανάγκη μιας συνεχούς φροντίδας και προστασίας τους. Η συμφωνία ενισχύει τη συνεργασία, όπως είπε, του Υπουργείου με το Δήμο Σκιάθου για τον καθαρισμό, ευπρεπισμό και τη φύλαξή τους, αλλά και για την άμεση αντιμετώπιση προβλημάτων που ενδέχεται να προκύψουν. Ενώ από την πλευρά του Δήμαρχου Σκιάθου, ο κ. Τζούμας χαρακτήρισε τη σύμβαση σημαντικό βήμα για τη διατήρηση του έργου αποκατάστασης που έχει προηγηθεί, η αλήθεια, στο κάστρο και στους μεταβυζαντινούς ναούς των Ιερών Μονών, Εικονίστρας και Κεχριάς.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. 201 λειτουργικά κενά καταγράφονται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση της Κέρκυρας λίγες ημέρες πριν από την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς. Στοιχείο που προέκυψε από τη συνάντηση της ΕΛΜΕ Κέρκυρας με τη Διευθύντρια Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του νησιού. Μαργαρίτα Βάρθη από την ΕΡΤ Κέρκυρας μαζί μας. Μαργαρίτα.
5: Καλό μεσημέρι. Πρόκειται για έναν αριθμό ιδιαίτερα μεγάλο, σύμφωνα και με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, Αχιλέα Καπετάνιο, καθώς η περσινή σχολική χρονιά είχε ολοκληρωθεί περίπου με 40 κενά. Όπως αναφέρει η ΕΛΜΕ, τα κενά πριν από την τοποθέτηση 46 νεοδιόρυσων εκπαιδευτικών έφταναν περίπου τα 250, εκφράζοντας την ανησυχία της για το κατά πόσο θα καλυφθούν οι ανάγκες, καθώς οι πρώτες προσλήψεις αναπληρωτών αναμένονται ως την 1η Σεπτεμβρίου. Με την Κέρκυρα, ωστόσο, να μείνει στις πρώτες επιλογές των εκπαιδευτικών λόγω του υψηλού κόστου στέγασης και διαβίωσης. Την ίδια ώρα η ΕΛΜΕ δηλώνει κατηγορηματικά αντίθετη σε συμπτύξεις και συγχωνεύσεις τμήματων ως λύση για την κάλυψη των κενών. Όπως επισημαίνει, ήδη υπάρχουν τμήματα με έως και 27 μαθητές σε παλιά σχολικά κτίρια και μικρές αίθουσες. Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης, σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΕΛΜΕ, εμφανίζεται να εμπιστεύεται τις εισηγήσεις των διευθυντών των σχολείων, ωστόσο παραμένει ανοιχτό το ζήτημα των οδηγιών που θα δοθούν από το Υπουργείο Παιδείας. Στη συνάντηση, τέλος, να πούμε ότι συζητήθηκε και η δημιουργία ενιαίου επαγγελματικού γυμνασίου στη Βόρεια Κέρκυρα, με την ΕΛΜΕ να εκφράζει επιφυλάξεις για τη μελέτη, τις υποδομές και την προσβασιμότητα του νέου σχολείου.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαργαρίτα. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις γονιών και εκπαιδευτικών για το θέμα της συγχώνευσης τμήματων δύο τάξεων σε δύο δημοτικά σχολεία της Χίου. Ο Θοδωρής Πηλιώτης από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου Στοιχείο θα μας πει περισσότερα. Θοδωρή.
6: Καλό μεσημέρι από τη Χίου. Ο Σύλλογος Δασκάλων και Νηπιαγωγών Χίου Αδαμάντες Κοραής, έπειτα από την ανάκληση των υποβαθμίσεων σχολικών μονάδων που υπήρξαν σε Λέσχο και Λίμνο, έτσι όπως ενημερώθηκαν, είχαν παράσταση διαμαρτυρίας νέα μετά από αυτήν που είχαν στην 5 Αυγούστου στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, ζητώντας να πάρθουν πίσω οι αποφάσεις που αφορούν τη Χίου για τις συγχωνεύσεις τμήματων στο 11ο Δημοτικό Σχολείο Χίου, στην πόλη της Χίου, και στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Βροντάδου. Και επίσης να μην προχωρήσει καμία νέα συγχώνευση ή υποβάθμιση ή συρρήκνωση σχολικής μονάδας και τμήματος, παράλληλα να στελεχωθούν όλα τα σχολεία του νησιού με το απαραίτητο εκπαιδευτικό ειδικό προσωπικό. Αν επιμείνει ο προϊστάμενος της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης στο νησί, την εφαρμογή των συγχωνεύσεων σε αυτά τα δύο σχολεία, θα είναι πολλαπλά εκτεθειμένος, αναφέρει ο Σύλλογος σε ανακοίνωσή του, και θα φέρει μεγάλη ευθύνη για την υποβάθμιση των μορφωτικών δικαιωμάτων των μαθητών και της δημόσιας εκπαίδευσης στη Χίο. Τονίζουν επίσης ότι κάθε απόφαση συγχώνευσης επιβαρύνει την εκπαιδευτική διαδικασία, αφού θα φτάνουν τα παιδιά στα τμήματα να είναι μέχρι και 25, που είναι το ανώτερο. Και σε αυτή την προσπάθεια που γίνεται έτσι ώστε να αλλάξει αυτή η απόφαση, έχουμε και τους γονείς οι οποίοι ζητούν τόσο από τον Δήμαρχο αλλά και αντιπεριφερειάρχη Χίου και τους βουλευτές του νομού να πάρουν θέση, έχοντας κοινοποιήσει το σχετικό πρόβλημα. Και τέλος και η Ένωση Γονέων Κηδεμόνων τάσσεται υπέρ αυτού του αγώνα για διατήρηση των δύο τμήματων, μιλώντας για εκπαιδευτική περιφέρεια δύο ταχυτήτων, αν δηλαδή ισχύσουν οι μη συγχωνεύσεις σε Λέσβο και Λίμνη και αντίθετα υπάρχουν στη Χίο, λέγοντας ότι θα υπάρξουν ενέργειες τις επόμενες ημέρες πριν το άνοιγμα των σχολείων.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θοδωρή. Και να πάμε τώρα στο Καστελόριζο, καθώς εκεί είναι σε εξέλιξη το 10ο Διεθνές Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Καστελόριζου Beyond Borders, με κεντρικό θέμα «Τι απομένει αν αφαιρέσεις το προφανές». Στο Καστελόριζο βρίσκεται η Όλγα Νίκου και θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
7: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, από το Καστελόριζο για το 11ο Beyond Borders που συνεχίζει για τέταρτη μέρα να μετατρέπει το κριτικό αυτό νησί, το πανέμορφο κριτικό νησί, σε ένα διεθνές σημείο συνάντησης του ντοκιμαντέρ, του πολιτισμού, της σύγχρονης σκέψης. Πραγματικά, φέτος το ερώτημα είναι τι μένει να αφαιρέσει το προφανές. Αυτό είναι το ερώτημα που θέτουν οι διοργανωτές. Και η απάντηση είναι ότι μένουν οι άνθρωποι, οι μήνες, οι λεπτομέρειες, οι ιστορίες που συνήθως προσπερνάμε και καταγράφονται στις ταινίες που προβάλλονται 10 μέρα. Η φετινή 10η διοργάνωση έλαβε 634 ταινίες από 156 χώρες. 42 είναι οι ταινίες που επιλέχθηκαν για τα δύο διαγωνιστικά τμήματα. Και 35 αυτές που προβάλλονται σε ελληνική, διεθνή ή παγκόσμια πρεμιέρα. Ανάμεσά τους βρίσκονται έργα που έχουν ήδη περάσει από σημαντικά φεστιβάλ του κόσμου, αποδεικνύοντας πως ένα μικρό νησί μπορεί να γίνει ένας μεγάλος κινηματογραφικός προορισμός. Η κάθε μέρα λοιπόν βρίσκει το Καστελόριζο σε πλήρη φεστιβαλικό ρυθμό. Έχουν ξεκινήσει προβολές ταινιών του διαγωνιστικού τμήματος μεγάλου μήκους, ανάμεσά τους και τρεις ελληνικές που διεκδικούν αξιώσεις στα βραβεία του φεστιβάλ. Από αύριο ξεκινούν και οι προβολές των ντοκιμαντέρ μικρού μήκους. Ενώ την ίδια ώρα συνεχίζονται και οι προβολές του Πανοράματος. Ιδιαίτερη θέση στο φετινό πρόγραμμα έχει η Ελβετία, η οποία είναι η τιμόμενη χώρα της διοργάνωσης, με σημαντικούς δημιουργούς του ελβετικού ντοκιμαντέρ να βρίσκονται στο νησί, ανάμεσά τους και ο πρόεδρος της Διεθνούς Εκδητικής Επιτροπής, ο Κριστιαν Φρέι. Και βέβαια το Beyond Borders δεν είναι μόνο οι ταινίες, είναι οι συζητήσεις, οι συναντήσεις με τους δημιουργούς, οι παρουσιάσεις βιβλίων, τα masterclasses, οι εργασίες του Pitching Forum, όπου δημιουργούνται οι προϋποθέσεις για να αναπτύξουν οι κινηματογραφιστές τις ταινίες τους. Όλες εκείνες οι παράλληλες δράσεις που δημιουργούν ένα διαφορετικό διάλογο ανάμεσα στους ανθρώπους του κινηματογράφου και το κοινό.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα. Ο οργανισμός Λιμένος Καβάλας έχει πετύχει συμφωνία έτσι ώστε να έχουμε την προσέγγιση 26 κρουαζιερόπλοιων εκτός της θερινής περίοδου στην Καβάλα. Ο Σάκης Ασβεστάς είναι μαζί μας. Σάκη.
8: Βίκη, καλησπέρα από την Καβάλα. Πράγματι, συμφωνία για 26 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων από μία και μόνον εταιρεία τους μήνες Ιανουάριο μέχρι Απρίλιο και Οκτώβριο μέχρι Δεκέμβριο του 2027 πέτυχε η διοίκηση του οργανισμού Λιμένα Καβάλας. Ο διευθύνων σύμβουλος του οργανισμού, κ. Άγγελος Βλάχος, εξέφρασε την ικανοποίηση του για το όλο γεγονός, τονίζοντας ότι εργάζονται στη διοίκηση του οργανισμού τα τελευταία χρόνια συστηματικά και μεθοδικά προκειμένου να εμπλουτίσουν και να βελτιώσουν το προϊόν της κρουαζιέρας. Μια κρουαζιέρα που πραγματικά αφήνει πολλά ωφέλη στην Καβάλα, οικονομικά κυρίως, αλλά και τουριστικά. Παράλληλα, σύμφωνα με τον κύριο Βλάχο, έχουν άλλα τόσα πλοία από την ίδια εταιρεία το 2028 εκτός σεζόν και αυτό φυσικά θα αλλάξει την εικόνα της αγοράς, της πόλης της Καβάλας τους μη τουριστικούς μήνες όταν η αγορά δοκιμάζεται οικονομικά. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σάκη. Σημαντικά νέα ευρήματα φέρνει στο φως η φετινή ανασκαφική έρευνα στην αρχαία Θουρία, αποκαλύπτοντας σταδιακά την έκταση και την οργάνωση μιας ολόκληρης αρχαίας πόλης. Από την ΕΡΤ Καλαμάτας, Κώστας Γαζούλης. Κώστα.
9: Πρόκειται για έναν σπουδαίο αρχαιολογικό χώρο σε απόσταση περίπου 10 λεπτών από την Καλαμάτα. Δίκη, κατά πληροφορίες, κοίτανε οι ιστορικές φαρές, η ιστορική Καλαμάτα, δηλαδή η πόλη. Και έτσι φέτος οι έρευνες επικεντρώθηκαν κυρίως νοτίως στο αρχαιοθέατρο, σε έκταση που απολωτριώθηκε την προηγούμενη χρονιά και όπου σύμφωνα με τις ώρες τώρα ενδείξεις, εκτινόταν η αγορά της αρχαίας Θουρίας. Το σημαντικότερο έβριμα είναι ένας εντυπωσιακός αναλυματικός τείχος μήκους 117 μέτρων. Ένα τμήμα του είχε εντοπιστεί πέρυσι, Βίκη. Φέτος όμως αποκαλύφθηκε σε όλο του το μήκος, καθώς και ως προς το πλάτος και το ύψος του. Παράλληλα, βρέθηκαν κτίρια και αρχιτεκτονικά μέλη εξαιρετικής ποιότητας, τα οποία παραπέμπουν στην ύπαρξη μεγάλων δημοσίων οικοδομημάτων. Οι αρχαιολόγοι αφήνουν ανοιχτό ακόμα το ενδεχόμενο να υπήρχε και ναό στην περιοχή, χωρίς πάντως να προχωρούν ακόμα σε ασφαλή συμπεράσματα. Τώρα η αρχαιολογική σκαπάνη έφερε επίσης στο φως μεγάλη ποσότητα κεραμικής των ελληνιστικών χρόνων, ένα μικρό μαρμάρινο αγαλματίδιο της Αρτέμιδος και τμήμα κεφαλής γενιοφόρου άνδρα, πιθανότητα κάποιας θεότητας ή ταυτότητα της οποίας δεν έχει προσδιοριστεί. Έρευνες έγιναν και στην Ακρόπολη της Θουρίας, όπου αποκαλύφθηκε μεγάλο τμήμα του χειρευματικού τείχους, καθώς και δυτικά του Ασκληπιού, όπου εντοπίστηκε δημόσιο οικοδόμημα. Τώρα για την πορεία των ανασκαφών, ενημερώθηκε κατά την επίσκεψή του στον χώρο Δήμαρχος Καλαμάτος, Θανάσου Βασιλόπουλος, ο οποίος επανέλαβε ότι ο Δήμος συνεχίζει να στηρίζει οικονομικά την προσπάθεια. Ενώ, όπως σημείωσε η επικεφαλής ανασκαφής, η Δόκτωρ Ξένια Ραπογιάννη, η αρχαία Θουρία αποκαλύπτεται βήμα-βήμα με τη συνέχιση έρευνα να αναμένεται να δώσει νέα στοιχεία για την αρχαία αγορά και τα δημόσια κτίρια της. Ένας ακόμα σπουδαίος αρχαιολογικός χώρος της χώρας μας αποκαλύπτεται δίπλα στην Καλαμάτα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κώστα. Συνεχίζονται οι εκδηλώσεις για το πολιτιστικό καλοκαίρι στη Φλόρινα. Η Τάμη Αδάμου τώρα θα μας ενημερώσει. Τάμη.
10: Άλλωστε, οι μήνες του καλοκαιριού στη Φλόρινα είναι μήνες πολιτιστικών εκδηλώσεων. Έτσι αποχαιρετούμε και το μήνα Αύγουστο με πολιτιστικές εκδηλώσεις από το Δήμο Φλόρινας. Με συναυλία σήμερα με τον αγαπημένο καλλιτέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης και αύριο τέχνη Σταν Αντιπαριώτη στις 9 η ώρα το βράδυ στο νέο πάρκο της Φλόρινας. One Night Stan, όπως επίσης.

0: Θανάσιος, η Δώρα Σλαβέρα και η Νίκη Πλακή. Σημαντικές και πολύ όμορφες εκδηλώσεις που δίνουν διαφορετικό χρώμα στις όμορφες και δροσερές νύχτες της Πλώνας, που τις τελευταίες μέρες βέβαια είναι αρκετά θερμές, αφού η θερμοκρασία αγγίζει και τους 25 βαθμούς Κελσίου.
1: Έτσι ακριβώς. Ευχαριστούμε, Τάμη.
2: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος προβλέπεται για αύριο καιρός στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μπόρες ή μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και με πιθανότητα στα υπόλοιπα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημβρινές αποχευματινές ώρες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγια 7 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή και θα φτάσει στα ηπειρωτικά τους 36 με 38, τοπικά στα νότια τους 39 βαθμούς και στην ισιωτική χώρα τους 34 με 36 βαθμούς Κελσίου.

Ήταν η εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Μια παραγωγή του 102 FM της ΣΕΡ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκυ Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρία Τοπαλίδου. Στην στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Βαγγέλης Καπετάνου. Μείνετε συντονισμένοι στη συχνότητα του 102 FM της ΕΡΤ3 αλλά και στις συχνότητες των περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ, καθώς ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

Επιμένει ο καύσωνας και δοκιμάζει τις αντοχές όλων με 39 και κατά τόπους ακόμα και 40 βαθμούς Κελσίου, δυστυχώς για μία ακόμα μέρα. Επιμένει όμως και ο κίνδυνος για εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών με τα νησιά του Ιωνίου να βρίσκονται σε πορτοκαλί συναγερμό σήμερα, εδώ και αν δοκιμάζονται οι αντοχές όχι μόνο στα Ιόνια, γενικότερα σε όλη τη χώρα. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 26 Αυγούστου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ερτέκο.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Κλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκαντιρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας.

0: Το οριστικό τέλος των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας ανακοίνωσε μέσα ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. 8.500 δικαιούχοι θα δουν σημαντικές αυξήσεις μέχρι την Παρασκευή. Λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία, τονίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Οι Έλληνες συνταξιούχοι ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε αμνησία. Έχουν σχολιάσει ο εκπρόσωπος τύπου του Πασόκ. Παραμένει καθεστώς δύο ταχυτήτων συντάξεις χειρίας, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Υπογράφεται την Τρίτη στη Ρώμη η Ελληνοϊταλική Συμφωνία για την απόκτηση δύο φρεγατών τύπου Φρέμα από το πολεμικό ναυτικό. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσει από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες, ανέφερε ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος. Σε κόκκινο συναγερμό για κίνδυνο πυρκαγιάς σήμερα τα νησιά του Ιωνίου, στο Κίτριο, η Αττική και πολλές άλλες περιοχές της χώρας. Η βουλευτής Έλενα Κρήτα είναι η πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής, θέση της Όλγας Γεροβασίλη, που ανεξαρτητοποιήθηκε. Ιράν και Ομάν διαπραγματεύονται προσωρινό διάδρομο ναυσιπλοείας. Για τρίτη μέρα υποχωρούν τιμές του πετρελαίου, με τον Brent να μειώνεται άνω του 2%. Τουλάχιστον 8 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από τις πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές υποδομές. Και τέλος, υψηλές θερμοκρασίες και σήμερα 39 βαθμοί στην Αττική, 36 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8.
0: Από τη Δευτέρα, λοιπόν, κυρίες και κύριοι, ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η εθνική πρωτοβουλία μείωση τιμών με μειώσεις, όπως λένε από το Υπουργείο, από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα, ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ. Θα έχουμε στη συνέχεια αναλυτικό ρεπορτάζ για τα δύο θέματα αυτά, τα οποία επηρεάζουν άμεσα, όλοι καταλαβαίνουμε, την καθημερινότητά μας, καθώς αφορούν τους οικογενειακούς προϋπολογισμούς, την καθημερινότητα πολλών ανθρώπων. Όμως αφορά και η είδηση με την οποία θα ξεκινήσουμε σήμερα το δελτίο μας. Μέχρι την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας σε 8.500 δικαιούχους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή την αρμόδια συνταχτριά μας, τη Δήμητρα Κυριαζή, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά να δούμε τι έχει γίνει και τι αλλάζει πλέον από τις επόμενες ημέρες. Να μας πεις, Δήμητρα, για τους δικαιούχους και τα ωφέλη, δηλαδή πώς είναι οι συγκεκριμένοι συνταξιούχοι και τι κερδίζουν. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καταρχήν ότι αφορά τις συντάξεις, κυρίες, όπως προνέφερες και εσείς, υπήρχε μια περικοπή μετά την πάροδο της τριετίας από το 70% στο 35%. Αυτό ίσχυε και τους συνταξιούχους του δημοσίου. Δεν είχε γίνει εφαρμογή, όπως προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου, στους συνταξιούχους του ΙΚΑ. Εκκρεμούσε. Τώρα όμως σταματάει και για αυτούς η όλη διαδικασία. Αρχικά, το όφελος είναι για τους συνταξιούχους του δημοσίου που λαμβάνουν συντάξεις κυρίας. Είναι 8.500 τον αριθμό. Μιλάμε για τους μετά το Μάιο του 2016 που ξεκίνησαν να παίρνουν τις συντάξεις κυρίας. Αυτοί μπορούν να δουν αυξήσεις έως και 470 ευρώ το μήνα στην σύνταξη, αφού από το 35% ανεβαίνει στο 70% η σύνταξη που λαμβάνουν για τον ή την αποθανόντα ή αποθανούσα σύζυγο. Τώρα όμως για 122.000 συνταξιούχους δεν θα εφαρμοστεί αυτή η μείωση.
0: Γιατί αυτοί μένουν εκτός, δηλαδή, μένουν εκτός αυτοί.
2: Δεν εφαρμόζεται. Δεν εφαρμόζεται ποτέ για τους αξιούχους του ΕΦΚΑ, του ΙΚΑ ουσιαστικά. Υπήρχε συνεχώς μια αναβολή. Υπήρχε η δαμόκλειο σπάθη ότι ανά πάσα στιγμή θα μπορούσε να εφαρμοστεί η μείωση και σε αυτούς. Ευτυχώς το απέφυγαν όλο αυτό το χρονικό διάστημα. Τώρα με την νομοθετική αυτή ρύθμιση τελειώνει και για αυτούς το θέμα. Οπότε δεν υπάρχει καμία περίπτωση να υπάρχει περικοπή και φυσικά δεν θα υπάρξει καμία αναδρομικότητα. Όμως δεν θα υπάρχει αναδρομικότητα ούτε και για τις 8.500.
0: Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα, Δήμητρα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά, Δήμητρα, κυρία Ζή? Αυτό είναι το κρίσιμο ερώτημα. Τι ισχύει με τα αναδρομικά?
2: Έχει ξεκαθαριστεί από κυβερνητική πλευρά ότι δεν τίθεται θέμα και ο νόμος δεν προβλέπει θέμα αναδρομικότητας. Τώρα από και πέρα, αν θα υπάρχουν διεκδικήσεις δικαστικά, είναι μια εξέλιξη η οποία θα τη δούμε στην συνέχεια. Οι συνταξιούχες οργανώσεις επισημαίνουν ότι θα πρέπει να προσφύγουν οι συνταξιούχοι προκειμένου να λάβουν τα αναδρομικά τους. Είναι διαδικασίες που θα τις δούμε προσεχώς εάν τελικά κάποιοι προσπαθήσουν να ζητήσουν κάτι. Πάντως ο νόμος ξεκαθαρίζει ότι δεν υπάρχει αναδρομικότητα σε καμία περίπτωση.
0: Πάντως από την Παρασκευή αναμένεται να ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων χειρίας, όπως μας είπες, έτσι.
2: Ξεκίνησε σήμερα η καταβολή των συντάξεων γενικώ. Μιλάμε σήμερα, έχουμε για τους νομιστωτούς, όπως το ΟΓΑΚ, την ελευθερία των επαγγελματιών, και την Παρασκευή θα ολοκληρωθεί η καταβολή της τάξης Σεπτεμβρίου για τους μισθωτούς. Οπότε εκεί θα ολοκληρωθεί, θα δουν πιθανότατα του δημοσίου να δουν εκεί την αλλαγή στην σύνταξή τους. Και φυσικά από τον επόμενο μήνα κανονικά η συντάξη κυρίας για αυτούς είπαμε που λαμβάνουν συντάξεις μετά τις 13 Μαΐου του 2016 θα λαμβάνουν κανονικά το 70%.
0: Μάλιστα, στο ζήτημα, πριν πάμε στον Πρωθυπουργό, στο ζήτημα της κατάργησης των περικοπών σε συντάξεις κυρίας, αναφέρθηκε νωρίτερα, πριν από λίγο δηλαδή, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών από τη Θεσσαλονίκη, όπου έγινε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν. Να τον ακούσουμε και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
3: Στις 3 Ιουλίου ο Πρωθυπουργός είχε ανακοινώσει νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών σε συντάξεις κυρίας. Από σήμερα μέχρι την Παρασκευή θα έχει ολοκληρωθεί η καταβολή των νέων συντάξεων. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και στα επίπεδα πρώτης περικοπής που υπέστησαν. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά.
0: Λοιπόν, ποιους ακριβώς αφορά αυτή η αλλαγή? Ο Κωνσταντίνος Τσαγκαρόπλος είναι Γενικός Γραμματέας Κοινωνικών Ασφαλίσεων. Μίλησε πριν από λίγο εδώ στο News 105,8 και στην Ευαγγελία Μπαλατζή. Για να ακούσουμε τι είπε ο κ. Τσαγκαρόπλος.
4: Το βασικό σημείο είναι ότι καταργούνται οριστικά οι περικοπές του νόμου Τσίπρα-Κατρούγκαλου και τίθεται οριστικό τέλος σε μια δεκαετή στρέβλωση η οποία είχε ταλαιπωρήσει χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες ελληνικές οικογένειες. Ο νόμος προβλέπει ότι κανονικά καταβάλλεται το 70%, ότι διαγράφονται οι οφειλές, ότι δεν υπάρχει καμία περίπτωση διεκδίκηση αναδρομικών ποσών, γιατί το δημόσιο παραιτείται οριστικά από κάθε τέτοια διεκδίκηση.
5: Ωραία, να ρωτήσω κάτι. Ποιους αφορά τώρα, κύριε Τσαγκαρόπουλε?
4: Οι 8.500 είναι λοιπόν κυρίως συνταξιούχοι δημοσίου, αυτοί που είχαν υποστεί την περικοπή.
5: Ναι.
4: Από εκεί και πέρα αφορά όλους τους συνταξιούχους κυρίας του νόμου Κατρούγκαλου, δηλαδή από το 16 και μετά, από το 43-87 το 16 και μετά.
5: Ναι.
4: Μιλάμε δηλαδή συνταξιούχους κυρίας που λαμβάνουν σύνταξη για θανόντα που πέθανε μετά την 13η Μαΐου του 16.
5: Ναι.
4: Λοιπόν, άρα μιλάμε για όλους τους συνταξιούχους κυρίας. Το πλήθος λοιπόν που μου είπατε είναι 8.500 του δημοσίου, είναι 75.000 αυτοί που έπρεπε να έχουν υποστεί την περικοπή και δεν την υπέστησαν και δεν θα την υποστούν ξανά, δεν τίθεται θέμα, ούτε θα οφείλουν αναδρομικά. Και υπάρχει και άλλο ένα μεγάλο πλήθος, περίπου 122.000 συνταξιούχων, οι οποίοι κανονικά είχαν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα το οποίο
5: δημιουργούσε
4: η διάταξη με την διπλή εθνική σύνταξη.
0: Λοιπόν, ακούσαμε λοιπόν και τον κύριο Τσακαρόπλο. 8.500 συνταξιούχοι είναι χαρούμενοι από χθες το απόγευμα. Γιατί? Διότι αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Αυτό είπε η εργατολόγος Μαργαρίτα Κάρδαρη, η οποία μίλησε στο σταθμό μας πριν από λίγο και στο Τέλειο Βραδέλη. Για να την ακούσουμε.
6: Αποκαταστάθηκε η μείωση την οποία είχαν υποστεί. Πρόκειται για συνταξιούχους του δημοσίου, για τους οποίους ο θάνατος του συζύγου ή της συζύγου τους είχε επέλθει μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και η σύνταξη μετά την τριετία είχε περικοπεί από το 70% που αρχικά απονέμεται στο 35%. Πλέον για όλους τους θανάτους μετά το Μάιο του 2016 οι συντάξεις που απονέμονται για τον ιδιωτικό και το δημόσιο τομέα θα παραμένουν στο 70%, ακόμα και αν ο επιζών σύζυγος μετά την τριετία εργάζεται ή συνταξιοδοτείται. Το σύστημα θα το διορθώσει και ήδη το διόρθωσε σε αυτές τις απονομές που άρχισαν αυτό το μήνα, για το μήνα Σεπτέμβρη, από χθες το μεσημέρι, από χθες το απόγευμα. Δεν χρειάζεται να γίνει καμία αίτηση και στο μέλλον πλέον θα αποκατασταθεί η όποια περιοκοπή και η σύνταξη από το 35% που έπαιρναν θα γίνει στο 70%.
0: Τώρα, Δήμητρα Κυριαζή, ερχόμαστε και πάλι σε σένα για να μας πεις για την άρτηση του Πρωθυπουργού, ο οποίος ανέφερε μεταξύ άλλων ότι με τον τρόπο αυτό, με την εξέλιξη αυτή, λύνεται οριστικά μια μεγάλη κοινωνική αδικία.
2: Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα, ανακοίνωσε την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Στις 3 Ιουλίου, τόνισε ο Πρωθυπουργός, είχε ανακοινώσει την νομοθετική ρύθμιση για την οριστική κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου. Το είπαμε και το κάναμε πράξη. Συνολικά 8.500 δικαιούχοι θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται σημαντικά μέχρι και τα επίπεδα πρώτης περικοπής, αναφέρει στο μήνυμά του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης.
0: Ωστόσο, έχουμε και αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Δήμητρα, είχαμε χειμερή δήλωση από τον Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ. Έχουμε χειμερή τοποθέτηση από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Να ξεκινήσουμε με το ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Τσουκαλά.
2: Κάνει λόγο για θετική εξέλιξη, ωστόσο τονίζει ότι η κυβέρνηση ήταν αυτή που υπερασπίστηκε τον νόμο Κατρούγκαλο στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Οι συνταξιούχοι τονίζει ούτε λωτοφάγοι είναι ούτε έχουν αμνηστία. Επίσης επισημαίνει ότι υπάρχει θέμα για τους συνταξιούχους χέριας πριν από τις 13 Μαΐου του 2016, το οποίο προβλέπεται μείωση και ζητά επαναφορά του ΕΚΑΣ και επαναφορά της 13ης σύνταξης. Το ίδιο κλίμα και οι υπόλοιπες αντιδράσεις των κομμάτων. Έχουμε όμως αντιδράσεις και από τις συνταξιουχικές οργανώσεις. Συγκεκριμένα το ενιαίο δίκτυο συνταξιούχων κάνει λόγο για ανεπαρκή διάταξη, που μένουν εκτός 100.000 δικαιούχοι με συντάξεις χειρίας 1η 13 Μαΐου του 2016. Δεν υπάρχει επισημένη καμία μέρημνα για τους συνταξιούχους αγρότες. Για 120.000 επικουρικές συντάξεις που περικόπτονται στην τριετία, καθώς δεν προβλέπεται και αναδρομικότητα για τις περικοπές. Η αναφορά αυτή είναι για τους δημοσίους υπαλλήλους που γίνονταν περικοπή από το 2016 και μετά, όπως το προαναφέραμε.
0: Δήμητρα, κύριε Ζήση, ευχαριστούμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κώστα Τσουκαλά, τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, ο οποίος σχολίασε την άρτηση του Πρωθυπουργού.
7: Μπορεί ο Πρωθυπουργός να δέχτηκε την τελευταία στιγμή την πρόταση του ΠΑΣΟΚ για κατάργηση των περικοπών του νόμου Κατρούγκαλου, αλλά κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε ένα μόλις χρόνο πριν στο Συμβούλιο της Επικρατείας τον νόμο Κατρούγκαλου απέναντι στις προσφυγές των συλλόγων συνταξιούχων χειρίας. Και κανείς δεν ξεχνάει ότι η δική του κυβέρνηση ήταν εκείνη που εξέδωσε την Εγκύκλιο Τσαχλόγλου για την μία εθνική σύνταξη.
0: Έντονες αντιδράσεις όμως είχαμε και από το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η κυβέρνηση αναφέρει ο Περισσός έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Ο κύριος Μητσοτάκης με το γνωστό ύφος αυτοθαυμασμού για την αντιλαϊκή κυβέρνησή του έχει το θράσος να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή και αυτό εν μέρη των συντάξεων χειρίας. Μπορεί η κυβέρνηση να αναγκάζεται σε μια υποχώρηση κάτω από την πίεση και τη μαζική διεκδίκηση των αγωνιζόμενων συνταξιούχων και των σωματείων τους. Ωστόσο παραμένει ένα καθεστώς δύο ταχυτήτων αφού η μη περικοπή δεν αφορά στις συντάξεις χειρίας όταν ο θάνατος επλήθε πριν το 2016, ούτε προβλέπεται η αναδρομική χορήγηση χρημάτων σε όσους δικαιούχους έχουν μειωθεί η συντάξη χειρίας, αναφέρει μεταξύ άλλων το Κομμουνιστικό Κόμμα. Σε έντονο ύφος η ανακοίνωση και από την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, δρυμία κριτική στην κυβέρνηση, αναφέρει το η Ελλάς, κατηγορώντας την κυβέρνηση ότι πανηγυρίζει επί ένα μήνα για τη δίθεν αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, ενώ όπως υποστηρίζει, η πραγματικότητα είναι εντελώς διαφορετική.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 15 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2. Και πέρα από το ζήτημα των συντάξεων, τεράστιο θέμα έτσι κι αλλιώς σε κάθε περίπτωση που αφορά πολύ κόσμο, πυρετός διεργασιώνεται μεταξύ υπολογισμών και σχεδιασμών στην κυβέρνηση και το οικονομικό επιτελείο, εν ώψη των ανακοινώσεων του Πρωθυπουργού στη ΔΕΘ με τον Κυριάκο Μητσοτάκη να δίνει έμφαση στο πολιτικό στίγμα των στοχευμένων παρεμβάσεων. Πακέτο νέων μέτρων, ένα συνολικό ύψος γύρω στο 1,4 δις ευρώ, τα οποία θα εφαρμοστούν εντός του 2027, αναμένεται να παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός από την Θεσσαλονίκη. Οι παρεμβάσεις θα έχουν ως βασικούς άξονες τη φορολογία των ελεύθερων επαγγελματιών και των επιχειρήσεων, τη στήριξη των οικογενειών, τον αγροτικό κόσμο, αλλά και την αντιμετώπιση του αυξημένου ενεργειακού κόστους. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον πολιτικό μας συντάκτη, τον Νότια Ανιάδη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά τι λένε οι πληροφορίες για αυτό το πακέτο Νότι. Και μάλιστα πριν από λίγο από τη Θεσσαλονίκη, όπου είχαμε το πρώτο briefing για τη νέα πολιτική σεζόν, ο κ. Μαρινάκης εξαπέλυσε επίθεση στα κόμματα σαν αντιπολίτες που μιλούν για ψίχουλα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Εδώ να, αν μου επιτρέπεις λίγο να προσθέσω και να διορθώσω το εισαγωγικό σχόλιο λέγοντας ότι όπως και ο ίδιος ο κ. Μαρινάκης στην ενημέρωση των πολιτικών συντακτών που παρακολούθησαν όχι εγώ αλλά οι συνάδελφοι που βρίσκονται στη Θεσσαλονίκη σημείωσε ότι δεν θα αναφερθεί μόνο στην επόμενη οικονομική σεζόν, δηλαδή στα μέτρα που έρχονται για να ελαφρύνουν ή να ενισχύσουν την οικονομική κατάσταση απέναντι και στην ακρίβεια που όλοι βιώνουμε η κυβέρνηση, αλλά και στα μέτρα που θα περιγραφούν και θα υλοποιηθούν σε ένα ορίζοντα τετραετίας, εφόσον, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Παύλος Μαρινάκης, οι πολίτες μας εμπιστευτούν εκ νέου τη διακυβέρνηση της χώρας. Άρα, δηλαδή, οι άνοδες του Πρωθυπουργού και οι οικονομικές εξαγγελίες έχουν δύο σκέλη. Ένα, αυτά που θα ανακοινωθούν και θα αρχίσουν να εφαρμόζονται άμεσα, όπως αυτά που ακούσαμε για τις συντάξεις κυρίας, αλλά κυρίως όσα θα δουν οι μισθωτοί κυρίως, αλλά και οι ελεύθεροι επαγγελματίες στην τσέπη τους από πρώτης πρώτου. Το είδαμε και πέρσι αυτό. Τότε οριμάστε. Τότε αρχίζουν να φαίνονται να υλοποιούνται μέτρα όπως είναι η μείωση ασφαλιστικών εισφορών και μέτρα που αυξάνουν το διαθέσιμο εισόδημα, αλλά και μια στρατηγική για την επόμενη, τα άλλα επόμενα τέσσερα χρόνια, δηλαδή μέχρι μετά τις εκλογές της άνοιξης του 27. Να πρέπει να σημειώσουμε εδώ ότι το στρατηγική της κυβέρνησης είναι, όπως το ανέφερα, να εμφανιστεί αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα. Εργαλείο γι' αυτό είναι για άλλη μια φορά η μείωση ασφαλιστικών εισφορών. Αναφέρεται ότι μπορεί να είναι μισή με μια μονάδα παρακάτω η μείωση να φτάσει. Φορολογικές ελαφρύσεις για οικογένειες με παιδιά, δηλαδή το λεγόμενο Α21, να αυξηθεί, αλλά και στοχευμένες παρεμβάσεις για την αντιμετώπιση της εργατικής κρίσης με έμφαση στις νεότερες ηλικίες, καθώς επίσης και αντικίνητρα, μάλλον αντιμετώπιση των αντικινήτρων που κρατούν αρκετούς εργαζόμενους εκτός αγοράς εργασίας, τα λεγόμενα μη μισθολογικά κριτήρια. Όλο αυτό αποτελεί ένα μείγμα το οποίο επεξεργάζεται, όπως είπαμε, το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ερωτώμενος σχετικά, σημείωσε ότι υπάρχει ένα δισεκατομμύριο και κάτι, αλλά αυτό θα αποκρισταλωθεί, για τόσο μίλησε περίπου ένας τόσος τέτοιος δημοσιονομικός χώρος ο κύριος Κερακάκης, ο υπουργός οικονομίας, τις προηγούμενες μέρες. Αλλά άμα θέλεις από την εμπειρία μου, η κυβέρνηση πάντοτε κρατάει επικοινωνιακά κάτι παραπάνω να δώσει, ώστε να κερδίσει και τις εντυπώσεις, πόσο μάλλον που είπαμε και τα λέγαμε και χθες και προχθές, είναι η πρώτη διεθνής έκθεση, η τελευταία σχεδόν, η πρώτη του χρόνου, είναι η τελευταία διεθνής έκθεση Θεσσαλονίκης πριν τις επόμενες εκλογές.
0: Νότια Νιάδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο κυβερνητικός εκπρόσωπος άσκησε κριτική στα κόμματα που σπέβδουν να χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα της κυβέρνησης για τη στήριξη των πολιτών με αφορμή τις σχετικές ανακοινώσεις που αναμένονται στην ΔΕΘ. Όπως είπε χαρακτηριστικά, τα ίδια κόμματα που χαρακτηρίζουν ψίχουλα τα μέτρα πριν καν τα δουν, καταγγέλνουν την αύξηση των φορολογικών εσόδων, χωρίς την οποία, όπως είπε, δεν θα μπορούσε να έχουμε τα μέτρα αυτά. Να θυμίσουμε το μεταξύ από τη Δευτέρα, το Air News Radio 105,8 έχει ξεκινήσει μια μεγάλη συζήτηση, ένα μεγάλο αφιέρωμα, φιλοξενώντας ανθρώπους που εκπροσωπούν την πραγματική οικονομία και την αγορά. Ανθρώπους οι οποίοι πραγματικά έχει ενδιαφέρον να ακούσουμε τι πιστεύουν και τι προσδοκούν εν ώψη των εξαγγελιών του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση. Στο πλαίσιο αυτό, έχουμε ανοίξει τα μικρόφωνα σε επιχειρηματίες, εκπροσώπους επιμελητηρίων, εκπροσώπους επαγγελματοβιοτεχνών και βεβαίως σε εργαζόμενους, δηλαδή σε εκπροσώπους όλων των κοινωνικών ομάδων και των τάξεων. Σήμερα στο σταθμό μας και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές μίλησε ο Γιάννης Μπαλτάκος, ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Μελητηρίου της Αθήνας. Ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ποια είναι τα αιτήματα του ΕΒΕΑ και τι περιμένει να ακούσει ο ίδιος και το επιμελητήριο από τον Πρωθυπουργό στη Θεσσαλονίκη.
9: Εμείς είμαστε ξεκάθαροι. Τα έχουμε πει και τα έχουμε πει σε όλους τους τόνους και σε όλους τους φορείς. Και στον Πρωθυπουργό και στον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και στον Υπουργό Ανάπτυξης, που είναι και ο αρμόδιος για εμάς πολιτικά υπουργός. Ένα, μιλάμε για 120 δόσεις για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές. Έκαναν μια γενναία κίνηση και πήγαν σε 72 δόσεις, αλλά αυτό δεν είναι αρκετό. Δεύτερον, μείωση της προκαταβολής του φόρου. Σήμερα οι επιχειρήσεις πληρώνουν 80% προκαταβολή. Εμείς αυτό που λέμε είναι ότι θα πρέπει να φτάσει η προκαταβολή κερδών επόμενης χρήσης στο 40%. Τρίτον, συμψηφισμός των απαιτήσεων που έχει η πολιτεία από τις επιχειρήσεις, των οφειλών δηλαδή, με τις υποχρεώσεις που έχει η πολιτεία προς τις επιχειρήσεις. Τέταρτο, η μείωση των εργοδοτικών εισφορών. Και μετά μιλάμε για φορολογικά κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις. Μιλάμε για υπεραποσβέσεις, 150 και 200% για επενδύσεις που γίνονται σε εξοπλισμό μηχανολογικό για την παραγωγή, για ψηφιακό μετασχηματισμό, για τεχνητή νοημοσύνη, για πράγματα δηλαδή που είναι αναγκαία για τις σημερινές επιχειρήσεις.
0: Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας, κυρίες και κύριοι. Πάμε στο μέτωπο του μεταναστευτικού να περάσουμε εκεί, καθώς η αυξητική τάση που καταγράφουν οι μεταναστευτικές ροές τα τελευταία 24 ώρα. Τρεις επιχειρήσεις διάσωσης στήθηκαν τα ξημερώματα στη θαλάσσια περιοχή νότια της Κρήτης, με περίπου 218 μετανάστες να περισυλλέγονται από τρεις διαφορετικές λέμβους. Πάμε στην Κρήτη και στο Γιώργο Λαμπράκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Γιώργο, καλό μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι από το Ηράκλειο. Οι αριθμοί έχουν αυξηθεί και μάλιστα σημαντικά τις τελευταίες ώρες. Να πούμε ότι σήμερα από τα ξημερώματα έχουμε 272 αφίξεις μεταναστών για την περιοχή της Ιεράπετρας, 39 για το Ηράκλειο, ενώ οι αφίξεις το τελευταίο 24ωρο έχουν ξεπεράσει τις 550. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι εδώ που βρισκόμαστε στο χώρο του παλιού ψυγείου, στο λιμάνι του Ηρακλείου, ο χώρος είχε αδειάσει το πρωί, καθώς τα ξημερώματα οι αλλοδαποί που βρισκόταν εδώ από προηγούμενες καραβιές αναχώρησαν με το πλοίο που έχει ναυλωθεί για αυτό το σκοπό για δομές της υπόλοιπης Ελλάδας, και μέσα σε λίγες ώρες ο χώρος έχει γεμίσει ασφυκτικά, ενώ μεγάλος αριθμός μεταναστών παραμένει στην Ιεράπετρα, καθώς δεν μπορούν να τους μεταφέρουν στο Ηράκλειο. Είναι μία από τις δυσκολότερες ημέρες των τελευταίων μηνών σε ό,τι έχει να κάνει τις μεταναστευτικές ροές, τουλάχιστον για την Ανατολική Κρήτη, για τους νομούς δηλαδή Ηρακλείου και Λασιθίου. Μάλιστα, τα στελέχη του λιμενικού εκφράζουν την άποψη ότι θα συνεχιστεί αυτό, διότι βοηθάει και ο καιρός, ο οποίος είναι ευνοϊκός για τέτοιου τύπου επιχειρήσεις, ενώ στις προσπάθειες εντοπισμού, έρευνας, διάσωσης συμμετέχουν πλωτά ενέργεια μέσα και από το λιμενικό σώμα, αλλά και από τη Frontex.
0: Γιώργο Λαμπράκη, σε ευχαριστούμε πολύ. Βεβαίως είναι και καιρικές συνθήκες που βοηθούν αυτές τις επιχειρήσεις που είναι σε εξέλιξη και έρχονται οι άνθρωποι που είναι να ζητούν μια καλύτερη μέρα. Γιώργο Λαμπράκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε πιο βόρεια τώρα και συγκεκριμένα στις Σέρες. Γιατί εκεί, ενώπιον της δικαιοσύνης, θα βρεθούν σε λίγη ώρα 23 συλληφθέντες για τα σοβαρά επεισόδια που σημειώθηκαν στη φυλασσόμενη κλειστή δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλων στη Συντική. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες και στο Βασίλη Αναστασιάδη, τον ανταποκριτή μας, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ, για να μας πει κάποιοι από αυτούς βρήκαν ευκαιρία κατά τη διάρκεια της έντασης να βγουν από τη δομή. Θα πάμε σε λίγο στις Σέρες λοιπόν για το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Όμως πριν πάμε στις Σέρες, πάμε στη Θεσσαλονίκη. Γιατί στο Συμβούλιο Φοιτών Θεσσαλονίκης εξετάζεται η έκδοση 39χρονου Τούρκου διακινητή μεταναστών, ο οποίος ερευνάται από την αστυνομία για τη φωτιά που προκλήθηκε στο κελί του την περασμένη εβδομάδα. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον Κώστα Καντούρα από την ΕΡΤΡΙ, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα.
11: Είναι σε εξέλιξη το Συμβούλιο Φετών, σε ακροατήριο, η συνεδρίασή του, προκειμένου εξετάζεται το αίτημα έκδοσης της Τουρκίας για παράδοση του 39χρονου Τούρκου, ο οποίος σύμφωνα με τις τουρκικές αρχές έχει να εκτίσει υπόλοιπο από καταδικαστική ποινή 15 ετών για διακίνηση μεταναστών στη χώρα του. Ο συγκεκριμένος εξετάζεται από τις ελληνικές αρχές εάν εμπλέκεται στη φωτιά που είχε αναστατώσει τις φυλακές διαβατών στις 18 του μήνα, όταν στο κελί του μπήκε φωτιά, και συγκεκριμένα σε στρώμα που προκλήθηκε από λάδι που έβαλε κάποιος κρατούμενος και το άναψε. Από εκείνη η φωτιά αυτή είχε επεκταθεί και μάλιστα η υπόθεση ερευνάται για κάποιοι από Τούρκοι κρατούμενοι βρίσκονται στην απομόνωση ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Ο συγκεκριμένος 39χρονος αρνείται να εκδοθεί, επικαλείται πολιτικούς λόγους ότι έκανε αναρτήσεις στο διαδίκτυο εναντίον της τουρκικής κυβέρνησης, γι' αυτό δεν θέλει να εκδοθεί. Πάντως είχε καταδικαστεί και στην Ελλάδα για διακίνηση μεταναστών που είχε συλληφθεί στην ΚΟ στο παρελθόν και εξέτησε ένα μέρος της ποινής του και είχε αποφυλακιστεί με όρους.
0: Κώστα Καντούρη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Φεύγουμε τη Θεσσαλονίκη και πάμε τώρα στις Σέρες και στον Βασίλη Αναστασιάδη για να μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες εξελίξεις αναφορικά με τα επεισόδια που είχαμε στην μονάδα κράτησης στην Συντική, στη δομή προσωρινής διαμονής ετούντων άσυλο. Βασίλη, καλό μεσημέρι και σε εσένα από την Αθήνα.
12: Γρηγόρη, καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Αυτή τη στιγμή διεξάγεται η δίκη στο αυτόφορο μονομελές πλημμυλιοδικείο Σερών. Δικάζονται 23 από τους 25 συλληφθέντες, όλοι υπήκοοι Μπαγκλαντές και Αιγύπτου, οι οποίοι είχαν αποδράσει. Αναζητούνται βέβαια, να πούμε, ακόμα 15, οι οποίοι δεν έχουν ακόμα εντοπιστεί. Ουσιαστικά σε λίγο ξεκινάει η απολογία των αλλοδαπών, οι οποίοι βέβαια μέσω των συνηγόρων τους αρνήθηκαν τις κατηγορίες, είπαν ότι δεν συμμετείχαν στα επεισόδια, είπαν ότι είδαν το φράχτη πεσμένο, γι' αυτό αποφάσισαν να βγουν έξω από τη δομή. Βέβαια οι αστυνομικοί, οι οποίοι είχαν υπηρεσία εκείνη την ημέρα, μίλησαν για τα επεισόδια, που ήταν πάρα πάρα πολύ σοβαρά επεισόδια. Είπαν δηλαδή ότι μετά τις 8.30 γύρω στις 9 οι κρατούμενοι εκεί στη δομή ξεκίνησαν να πετούν πέτρες εναντίον τους. Στη συνέχεια έριξαν την εσωτερική περίφραξη, έριξαν και την εξωτερική και 40 από αυτούς κατάφεραν να αποδράσουν. Βέβαια συνελήφθησαν 25. Και από εκεί και πέρα βέβαια είπαν για τις φορές που προκάλεσαν και στο υπηρεσιακό όχημα της δομής, αλλά και στη δομή. Ουσιαστικά μια ολόκληρη πτέρυγα καταστράφηκε από τις ζημιές, από τις φορές που έκαναν οι κρατούμενοι. Περιμένουμε να δούμε τι θα πω στην απολογία τους. Συνήγορος υπεράσπισης ήταν η κυρία Αφροδίτη Σταμπουλή, πρώην βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, η οποία μίλησε για απάνθρωπες ηθίκες διαβίωσης στη δομή συντικής και μάλιστα είπε ότι δικαιολογούνται το πώς αντέδρασαν αυτοί οι άνθρωποι που κρατούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό και δεν παίρνουν άσυλο. Από εκεί και πέρα οι αστυνομικοί, όπως είπα, παρουσίασαν το πολύ δύσκολο βράδυ που πέρασαν εκείνο. 17 ήταν Γρηγόρη ουσιαστικά εκείνη την ημέρα στη φύλαξη της δομής. 450 κρατούμενοι, γιατί ουσιαστικά είναι διοικητικά κρατούμενοι αυτοί, και βέβαια μετά ενισχύθηκαν με ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις. Περιμένουμε να δούμε ποια θα είναι, τι θα πούν στην απολογία τους. Από ό,τι καταλαβαίνω, θα αρνηθούν την κατηγορία, και βέβαια ποια θα είναι η ποινή η οποία θα τους επιβληθεί. Γρηγόρη.
0: Περιμένουμε λοιπόν τις εξελίξεις. Βασίλη Ανασασιάδη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 29 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να θυμίσουμε ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα. Πολύ σημαντική για την άμυνα της χώρας η επόμενη είδηση. Κλείδωσε η συμφωνία της φρεγάτες Μπεργκαμίνη. Την Τρίτη υπογράφεται στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση μεταξύ Ελλάδας και Ιταλίας για την απόκτηση 2 φρεγατών τύπου ΦΡΕΜ από το πολεμικό ναυτικό. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο Παύλος Μαρινάκης.
3: Στις 8 Σεπτεμβρίου θα υπογραφεί μια εξαιρετικά σημαντική συμφωνία μεταξύ της Ελλάδας και της Ιταλίας για την απόκτηση από τη χώρα μας 2 φρεγατών ΦΡΕΜ. Πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ήδη αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας, η οποία μέσα σε 7 χρόνια έχει πολλαπλασιάσει την αμυντική της ισχύ και τη διπλωματική της δύναμη. Η απόκτηση των φρεγατών αυτών, σε συνέχεια των φρεγατών Μπελαρά, θα δημιουργεί ένα πολεμικό ναυτικό με μονάδες κρούσης υψηλών δυνατοτήτων που διαφυλάσσουν την κυριαρχία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας μας τόσο στο Αιγαίο Πέλαγος όσο και στην Ανατολική Μεσόγειο.
0: Λοιπόν, πάμε στον αρμόδιο στρατιωτικό μας συντάκτη, τον Γιώργο Διονυσόπουλο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάει για μια συμφωνία, Γιώργο, η οποία θα υπογραφεί παρουσία του Υπουργού Εθνικής Άμυνας Νίκου Δένδια και του Ιταλού ομολόγου του, του Γκουίντο Κροσέτο. Καλό μεσημέρι.
13: Όρια, έτσι είναι μια πολύ σημαντική βέβαια συμφωνία. Ούτως ή άλλως, σύμφωνα με και με σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε σήμερα το πρωί του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, οριστικοποιήθηκε η απόκτηση αυτών των δύο Ιταλικών φρεγατών. Είναι τύπου ΦΡΕΜ κλάσης Μπεργκαμίνη, να σημειώσουμε, από το πολεμικό ναυτικό. Συνολικού κόστους μαζί με τις απαραίτητες μετασκευές τους για να προσαρμοστούν βεβαίως στις προδιαγραφές που έχει θέσει η ελληνική πλευρά, αλλά και τα όπλα τους, περίπου στα 700 εκατομμύρια ευρώ αναμένεται να φτάσουν. Οι σχετικές υπογραφές θα μπουν στις 8 Σεπτέμβρη στη Ρώμη. Εκεί θα είναι και ο Έλληνας Υπουργός Εθνικής Άμυνας, ο κ. Νίκος Δένδιας, όπως και ο Ιταλός ομολογός του Γκουίντο Κροσέτο, αλλά και οι αρχηγοί των δύο πολεμικών ναυτικών, των πολεμικών ναυτικών της Ελλάδας και της Ιταλίας. Το πρώτο από τα δύο πλοία θα ενταχθεί στο πολεμικό ναυτικό εντός του πρώτου εξαμήνου του 2028 και το δεύτερο μέσα στο πρώτο εξάμηνο του 2029. Τα δύο προσένταξη πλοία στον ελληνικό στόλο είναι η Κάρλο Μπεργκαμίνη και η Βιρτζίνιο Φασάν, όπως χαρακτηριστικά λέγονται. Πρόκειται για δύο πλοία δοκιμασμένα σε πραγματικές συνθήκες, αξιόπιστα, θα φέρουν βαρύ οπλισμό και κάτι το οποίο αναμένεται να τα κατατάξει ανάμεσα στα ισχυρότερα που θα διαθέτει ο ελληνικός στόλος. Να πω ότι και τα δύο πλοία είναι σχετικά καινούργια, αφού εντάχθηκαν στις τάξεις του Ιταλικού πολεμικού ναυτικού πριν από 13 χρόνια περίπου. Τώρα, σε ό,τι αφορά τη διαμόρφωση των δύο φρεγατών, ο στόχος είναι να προσεγγίσει όσο το δυνατόν περισσότερο κίνητο φρεγατών Μπελαρά για λόγους ομοιοτυπίας κυρίως, ως προς τα οπλικά συστήματα δε, μέσα στις προθέσεις ελληνικής πλευράς είναι να τοποθετήσει νέο οπλισμό από όπλα όμως τα οποία διαθέτει και χρησιμοποιεί ήδη το πολεμικό ναυτικό. Να σημειώσω ότι στη συμφωνία θα υπάρξουν θα υπάρξουν λεπτομέρειες σχετικά με την αρχική και συνεχεία υποστήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί η επιχειρησιακή τους διαθεσιμότητα. Παράλληλα, προβλέπεται και η συμμετοχή της εγχώριας βιομηχανίας με την εμπλοκή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης αλλά και προσαρμογής νέων συστημάτων στα πλοία. Βεβαίως, η χώρα μας, η οποία με την απόκτηση και αυτών των δύο πλοίων, αποκτά ισχυρή δύναμη πυρός, να σημειώσουμε, στο σύνολο της νοτιοανατολικής Μεσογείου, καθώς προβλέπεται ακόμα βεβαίως να ενισχυθεί περαιτέρω το πολεμικό ναυτικό με τις τέσσερις φρεγάτες τύπου Μπελαρά, αλλά και τον εξυγχρονισμό των φρεγατών τύπου ΜΕΚΟ, ο οποίος ήδη έχει ξεκινήσει και προχωράει. Γρηγόρη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Γιώργο Διανυσόπουλε, για το ρεπορτάζ. Ακούσαμε λοιπόν νωρίτερα τον κυβερνητικό εκπρόσωπο να λέει ότι πρόκειται για μια κίνηση η οποία θα ενδυναμώσει ακόμα περισσότερο την ίδια αυξημένη αμυντική ισχύ της πατρίδας μας. Για την εξέλιξη αυτή με τις δύο φρεγάτες που θα πάρουμε την Ιταλία, ρωτήθηκε εδώ στο News Radio 105,8 στις πρωινές διαδρομές από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και αρμόδιος τομεάρχης Μιχάλης Κατρίνης. Για να ακούσουμε την απάντησή του.
14: Είναι πολύ σημαντικό η Ελλάδα να εξοπλίζεται αμυντικά, να εξυγχρονίζει το πλουστάσιό της και τα αυλικά της συστήματα, βεβαίως με τις νέες μορφές πολέμου, οι οποίες δείχνουν ότι πρέπει να πάμε σε διαφορετικό μοντέλο από αυτό που συνηθίζουμε για πάρα πολλές δεκαετίες. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σημαντικό, και το ΠΑΣΟΚ, ξέρετε, ότι στη συντηρητική πλειοψηφία των περιπτώσεων υπερψηφίζει τις εξοπλιστικές δαπάνες, τα αμυντικές δαπάνες, με αίσθημα ευθύνης στη χώρα και στους Έλληνες πολίτες. Όμως, δεν θα σταματήσω να τονίζω και να λέω ότι πέρα από τις αγορές αρκετών δισευρώ, πέρα από όλα αυτά έρχονται από το εστέρημα των Ελλήνων πολιτών, θα πρέπει ταυτόχρονα να υπάρχει και μια προστιθέμενη εγχώρια αξία. Δηλαδή να υπάρχουν ελληνικές εταιρείες αμυντικές ή διεθνής χρήσης, οι οποίες μπαίνουν σε αυτά τα προγράμματα, αποκτούν τεχνογνωσία, ενισχύει τη βιομηχανική αμυντική της βάσης της χώρας, αλλά και η αυτάρκεια της χώρας και τεχνογνωσία, και ταυτόχρονα παραμένουν επιστήμονες στη χώρα μας και χιλιάδες εργαζόμενοι βρίσκουν θέσεις εργασίας.
0: Να αφήσουμε τώρα στην άκρη της εθνικής άμυνας και αυτή την πολύ σημαντική εξέλιξη που είχαμε με τις δύο φρεγάτες από την τύπου Φρέμα από την Ιταλία για το πολεμικό ναυτικό, και να περάσουμε στο μέτωπο του καιρού. Σε κίτρινο συναγερμό εκδήλωση πυρκαγιών, δηλαδή σε υψηλή κινδυνότητα, βρίσκονται οι περισσότερες περιοχές της χώρας και σήμερα, ενώ η ζέστη επιμένει βεβαίως και κάνει τη ζωή δύσκολη και αφόρητη σε πολλές περιοχές της χώρας, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα, έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο μας, τη μετεωρολόγο του Ερνιού, την Νικολέτα Ζεκοπούλου, που θα μας βοηθήσει να δούμε αναλυτικά από εδώ και πέρα τι έχουμε να περιμένουμε. Νικολέτα, καλό μεσημέρι. Θες να ξεκινήσουμε το μέτωπο των πυρκαγιών με το χάρτη τη επικινδυνότητας?
15: Ναι, Γρηγόρη, από αυτό θα ξεκινούσα και εγώ, γιατί νομίζω έχει αξία. Αύριο θα είναι και χειρότερα τα πράγματα. Θα έχουμε περισσότερο πορτοκαλί στο χάρτη, ενώ σήμερα είχαμε μόνο στα νησιά του Ιωνίου. Ουσιαστικά αύριο ο κίνδυνος αυξάνεται και μετατοπίζεται, δηλαδή σε πορτοκαλί κατηγορία 4, πολύ ψηλού κινδύνου πυρκαγιάς. Μπαίνουν περιοχές και επίφοβες και ευαίσθητες, όπως είναι και η Αττική, η Νότια Εύβοια, περιοχές φυσικά προσύνεμες, ιδιαίτερα μέσα στο Αιγαίο, στις Βοριάδες, Κυκλάδες, Κρήτη, Ανατολικό Αιγαίο. Τεράστια προσοχή σε αυτό το κομμάτι της χώρας. Θα επικρατήσουν συνθήκες πολύ ζεστές, ξηρές και ανεμόδεις. Είναι ένας συνδυασμός πάρα πολύ επικίνδυνος στο θέμα των πυρκαγιών. Από εκεί και πέρα η ζέστη, ναι, προφανώς παραμένει, δεν είναι ακραία, αλλά σίγουρα είναι εξαντλητική σε κάποιες περιπτώσεις, διότι έχουμε και υγρασία και αυξημένη δυσφορία και σήμερα άπνοια στην Αττική. Η υψηλότερη θερμοκρασία αυτή την ώρα στη Σπάρτη με 41 βαθμούς, κάπου εκεί θα είναι και η οροφή, και οι υψηλότερες θερμοκρασίες σήμερα σε Θεσσαλία και στην Πελοπόννησο. Και πια, επειδή όπως είπαμε αυξάνεται η ένταση του ανέμου τις επόμενες ημέρες, νομίζω ότι θα δούμε μια κάμψη της θερμοκρασίας, ειδικά εδώ σε εμάς Παρασκευή και Σάββατο θα έχουμε και 8 μποφόρ μέσα στο Αιγαίο. Στην Αθήνα νομίζω το Σάββατο δεν θα ξεπερνάμε τους 34 βαθμούς, και αυτό θα είναι σίγουρα μια διαφορά σε σχέση με αυτά που βιώσαμε το τελευταίο διάστημα. Και επίσης φαίνονται και σχετικά υπιότερες θερμοκρασίες από την Κυριακή και μετά, με 36, άρα σε γενικές γραμμές κάτι ακραίο δεν περιμένουμε. Με προβληματίζουν μόνο οι άνεμοι σε σχέση με τη ζέστη και την ξηρασία και τον κίνδυνο για φωτιά.
0: Από την Κυριακή και μετά, από ό,τι καταλαβαίνω, θα μπορούμε να πούμε ότι παίρνουμε ανάσα κανονικά πλέον, έτσι, την μπαίνουμε
15: θα, είναι, θα έχουμε μεν ζέστη, αλλά θα είναι υπιότερη, δηλαδή στις περισσότερες περιοχές 35 με 36 βαθμούς και κάποια τοπικά 38 σε ευάλωτες στη ζέστη περιοχές, με περαιτέρω πτώση από τις 4-5 του μηνός και μετά.
0: Νικολέτα Ζιακοπούλου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα για τις πυρκαγιές που έχουν εκδηλωθεί σε όλη τη χώρα, μίλησε στο ραδιόφωνο του Sky ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς. Πόσες φωτιές έχουν αντιμετωπίσει οι πυροσβεστικές δυνάμεις από την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου? Για να τον ακούσουμε.
16: Μέχρι σήμερα μετράμε 3.083 πυρκαγιές από την έναρξη της αντιπυρικής. Οι 830 είναι μόνο μέσα στον Αύγουστο. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος αριθμός πυρκαγιών. Συγκριτικά βέβαια με τα προηγούμενα έτη, να πω ότι έχουμε μία μείωση της τάξης του 20%.
0: Τώρα, συναγερμός στις αρμόδιες αρχές στα Ιόνια νησιά σε πολύ ψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, βρίσκεται η περιφέρεια Ιωνίων νήσων, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο από την Κέρκυρα ο ανταποκριτής μας Γιάννης Ανδριώτης.
17: Red Code ονομάζεται αυτό το οποίο η κατηγορία ουσιαστικά στην οποία έχει μπει περιοριστική γενικότερα και ο νομός Κέρκυρας, ο νησί της Κέρκυρας και όλα τα Επτάνησα λόγω της κατηγοριοποίησης στο 4. Για τον κίνδυνο εμφάνισης πυρκαγιάς, ο οποίος είναι υψηλός γιατί είναι, όπως μας είπε και ο μετεωρολόγος μας, ένα κοκτέιλ από υψηλές θερμοκρασίες, οι οποίες κρατάνε και τη νύχτα και είναι πάρα πολλές μέρες, υγρασία αρκετή, ένα κοκτέιλ το οποίο δημιουργεί μεγάλο κίνδυνο. Γι' αυτό το λόγο, από το πρωί, όπως γίνεται βέβαια όλο το καλοκαίρι, από κατηγορία 3 και πάνω, έχουν διασκορπιστεί δυνάμεις προσφυγικής υπηρεσίας σε όλο το νησί, τόσο σε κομβικά σημεία της Κέρκυρας, όσο και σε σημεία ιδιαίτερο ενδιαφέροντος, στα δάση δηλαδή, και στο εκεί πέρα που υπάρχει πάρα πολύ πυκνό πράσινο. Να πούμε επίσης ότι έχει έρθει από το πρωί ένα ελικόπτερο τύπου Ακού Σταμπέλ, εάν χρειαστεί να συνδράμει και τα αεροσκάφη που παίζεται, τα οποία βρίσκονται μόνιμα στο νησί, ενώ σε ύψιστη ετοιμότητα βρίσκονται και οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας τόσο των Δήμων της Κέρκυρας όσο και της περιφέρειας.
0: Συναγερμός σε πολλές περιοχές, όχι μόνο για το κίνδυνο της φωτιάς, αλλά συναγερμός και για τον ιό του Δυτικού Νείλου. Αυξητική τάση παρουσιάζουν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου στη χώρα μας, με την έκθεση του ΕΟΔΗ να αναμένεται απόψε να δείξει τους αριθμούς και τα κρούσματα να ξεπεράσουν αυτά του 2018. Πάμε στην Σμαράγδα Γορογιάννη, την αρμόδια συντάκτρια για θέματα υγείας, η οποία θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες και το ρεπορτάζ. Σμαράγδα, καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Αύξηση λοιπόν αναμένεται να δούμε απόψε τόσο των κρουσμάτων όσο και των θανάτων στην επιδημιολογική εβδομαδία, επιδημιολογική έκθεση που θα βγάλει ο Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας. Αναμένεται προς το βράδυ, αλλά οι πληροφορίες μιλούν για αυξητική τάση που θα αποτυπωθεί απόψε με νούμερα. Είναι συνολικά 63 δήμοι σε όλη τη χώρα που ήδη έχουν επιβεβαιωμένα κρούσματα. Οι δήμοι ενημερώνονται άμεσα από τον ΕΟΔΗ μόλις υπάρξει κάποιο νέο κρούσμα και λαμβάνονται όλα τα μέτρα προστασίας. Οι ψεκασμοί γίνονται στο σημείο που εντοπίζεται το κρούσμα και σε μια ακτίνα 300 μέτρων. Σύμφωνα λοιπόν με τις εκτιμήσεις, βρισκόμαστε αυτή την περίοδο, αυτή την εβδομάδα, αυτές τις ημέρες, στην κορύφωση του επιδημικού κύματος για φέτος, για το 2026. Κρούσματα θα βλέπουμε ωστόσο μέχρι το τέλος Σεπτεμβρίου. Ο ιός έχει κάνει την εμφάνισή του στη χώρα μας από το 2010. Το 2018, όπως είπες και εσύ, ήταν η χρονιά ρεκόρ με τα περισσότερα καταγεγραμμένα κρούσματα και θανάτους. 317 ήταν τότε καθ' όλη τη διάρκεια του έτους και 51 οι θάνατοι. Υπάρχουν κάποιες εκτιμήσεις ότι ενδεχομένως να φτάσουμε αυτόν τον αριθμό και φέτος. Ωστόσο, ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνης Γεωργιάδης, νωρίτερα εμφανίστηκε καθησυχαστικός, λέγοντας ότι δεν χρειάζεται πανικός, ότι ναι, μεν το μεγαλύτερο νούμερο ήταν το 2018, αλλά φέτος δεν πρόκειται να ξεπεράσουμε αυτούς τους αριθμούς. Υπάρχει μια αύξηση στους θανάτους σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, με το 2025. Ωστόσο, δεν υπάρχει πίεση στα νοσοκομεία από τις νοσηλίες σε απλές κλινικές και τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Γρηγόρη.
0: Σμαράδα Γεωργιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Στην ίδια ώρα συνεχίζονται οι ψεκασμοί για τον περιορισμό του πληθυσμού των κουνουπιών που μεταδίδουν τον ιό. Στην Παλίνη, όπου είχαμε 5 κρούσματα του ιού, βρέθηκε νωρίτερα η ρεπόρτερ μας Χρυσίτα Νικητάκη. Για να την ακούσουμε.
19: Πραγματοποιούνται ψεκασμοί, συγκεκριμένα πρώην υφοκτονίες εδώ στο Δήμο Παλίνης, όπου και βρισκόμαστε στο ρέμα, καθώς τα λιμνάζοντα ύδατα έχουν μετατραπεί σε εστία συγκέντρωσης και αναπαραγωγής κουνουπιών. Το μόνο σίγουρο είναι ότι καθημερινώς πραγματοποιούνται ψεκασμοί από την περιφέρεια Αττικής, κυρίως σε στάσιμα νερά και υγροτόπους, με στόχο να περιοριστούν τα κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Όπως ακούσαμε και προηγουμένως, παρουσιάζουν αυξητική τάση. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που τονίζει και ο ΕΟΔΗ είναι πως αναμένουμε αύξηση των κρούσματων και υπενθυμίζει πως ο ιός μεταδίδεται κυρίως μέσω τσιμπήματος μολυσμένων κοινών κουνουπιών. Σε κάθε περίπτωση, αυτό που καλούνται να κάνουν οι πολίτες είναι να χρησιμοποιούν έντομο αποθετικά, αλλά και σίτες και έντομο αποθετικά, και φυσικά να απομακρύνουν τα στάσιμα νερά από σπίτια και αυλές, και ιδιαίτερη προσοχή, να το τονίσω, στους ηλικιωμένους ανθρώπους αλλά και στα άτομα με χρόνια νοσήματα.
20: Earth News Radio
1: 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 42 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, κυρίες και κύριοι. Να αφήσουμε την εσωτερική επικαιρότητα και να πάμε εκτός συνόρων, στο διεθνή χώρο, στο Ιράν. Η οικονομική πίεση μετατρέπεται σε μια νέα δοκιμασία για την Τεχεράνη, με τις αμερικανικές κυρώσεις να αποτυπώνουν τις επιπτώσεις στην καθημερινότητα των πολιτών. Την ίδια ώρα, το σύνορο του Ορμούς παραμένει στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης με Ιράν και Ομάν να ζητούν λύση για τη διέλευση των πλοίων, αλλά την Τεχεράνη να ξεκαθαρίζει ότι δεν πρόκειται να ανοίξει πλήρως τη στρατηγική σημασία θαλάσσιο εδώ, εάν δεν ικανοποιηθούν οι απαιτήσεις της από την Ουάσιγκτον. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο Δέσποινα Σιριοπούλου για να δούμε τις τελευταίες εξελίξεις και όλα αυτά. Δέσποινα, ενώ ο οικονομικός κλοιός εντείνεται, το Ιράν δηλώνει έτοιμο να περάσει από την άμυνα στην επίθεση, προειδοποιώντας ότι η σύγκρουση μπορεί να πάρει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.
5: Έτσι ακριβώς, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν περάσει τη φάση της παρατεταμένης οικονομικής πίεσης εναντίον της Τεχεράνης. Η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται αποφασισμένη να διατηρήσει αυτή την πίεση, τουλάχιστον μέχρι τις ενδιάμεσες εκλογές. Ενώ δεν είναι σαφές, έχουμε το Μάρκο Ρούμπιο να λέει ότι δεν φαίνεται να είναι ορατή κάποια νέα στρατιωτική δράση. Ενώ προχθές είχαμε το Πικ Σέκχετ, τον Υπουργό Πολέμου, να λέει ότι δεν αποκλείεται νέα στρατιωτική δράση αργότερα. Ωστόσο, αυτό που το κεντρικό εργαλείο αυτή τη στιγμή της Ουάσιγκτον και το εργαλείο εντός εισαγωγικών είναι οι κυρώσεις και η απελή δευτερογενών κυρώσεων προς τρίτες χώρες οι οποίες συνεργάζονται με την Τεχεράνη. Επίσης, η Ουάσιγκτον πιστεύει ότι η οικονομική πίεση αρχίζει να αποδίδει. Ο Σκοτ Μπέρσετ, ο Υπουργός των Οικονομικών, επικαλείται δηλώσεις Ιρανών ηγετών για την ανάγκη τερματισμού του πολέμου και οικονομικής ανάπτυξης, κάτι που το θεώρησε ως ένδειξη ότι η πίεση έχει αποτέλεσμα. Από την άλλη πλευρά, η Τεχεράνη απορρίπτει αυτή την ερμηνεία. Καλιμπάφ και Πεζεσκιάν υποστηρίζουν ότι το Ιράν δεν θα υποκύψει, ενώ ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών Μπαγκαΐ χαρακτηρίζει ότι η αμερικανική πολιτική αποτελεί ένα συστημικό εκφοβισμό. Τώρα, ως προς τις ενδείξεις οικονομικής πίεσης στο εσωτερικό, βλέπουμε χιλιάδες ανθρώπους να βρίσκονται παρατεταμένοι και να περιμένουν σε πρατήρια βενζίνης. Το ριάλι έχει υποχωρήσει σε ιστορικό χαμηλό και η κεντρική τράπεζα της χώρας παρεμβαίνει διαθέτοντας 500 εκατομμύρια δολάρια σε μετρητά, προκειμένου να υπάρξουν καλύτερες συνθήκες. Τώρα, ως προς τα στενά του Ορμούς, παραμένουν το κομβικό ζήτημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες λένε ότι η κυρία ναυτιλιακή οδός έχει καθαριστεί από νάρκες και ότι τα στενά είναι ανοιχτά. Το Ιράν, από την άλλη, υποστηρίζει ότι η επαναλειτουργία δεν είναι αυτόματη και θέτει όρους για την αυσιπλοεία. Χθες είχαμε την συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών του Ιράν και του Ομάν να επιχειρούν να δημιουργήσουν ένα προσωρινό πλαίσιο αυσιπλοείας, όπου προβλέπεται ένας κοινός διάδρομος, μια κοινή εκαθάριση
0: νερκών. Τώρα περνούν πλοία, αλλά λίγα από ό,τι έχουμε καταλάβει.
5: Ακριβώς.
0: Ελάχιστα.
5: Και στη συνέχεια να υπάρξει μια διαπραγμάτευση για μόνιμη διαδρομή και μηχανισμό διαχείρισης. Τώρα, ως προς την διπλωματική κινητικότητα, Κατάρ, Ομάν, Αίγυπτος και Πακιστάν εμφανίζονται ως διαβλοί υποστηρικτές της αποκλιμάκωσης και της επανέναρξης των συνομιλιών Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Ωστόσο, υπάρχει μια αντίφαση ως προς το αν διεξάγονται πραγματικά οι συνομιλίες. Ο Λευκός Οίκος λέει ότι δεν υπάρχουν ούτε έχουν προγραμματιστεί συνομιλίες, ενώ το Κατάρ και το Πακιστάν εμφανίζονται να μεταφέρουν μηνύματα μεταξύ των δύο πλευρών. Τώρα, η σύγκρουση έχει ευρύτερες οικονομικές επιπτώσεις. Η Κίνα, ο βασικός αγοραστής Ιρανικού πετρελαίου, προειδοποιεί ότι θα προστατεύσει τα συμφέροντά της εάν οι αμερικανικές κυρώσεις επεκταθούν. Μάλιστα, τις χαρακτήρισε και μονομερείς. Και επίσης, η Τεχεράνη δηλώνει ότι διατηρεί υψηλά τη στρατιωτική της ετοιμότητα για οποιαδήποτε για οποιοδήποτε ενδεχόμενο.
0: Μάλιστα, περιμένουμε να δούμε λοιπόν τι θα γίνει και πού θα οδηγήσει όλο αυτό το πράγμα που είναι σε εξέλιξη, όλο αυτό το θρίλερ που είναι σε εξέλιξη από τον περασμένο Φεβρουάριο. Να πάμε τώρα το μεταξύ και σε μια άλλη εξέλιξη, στο άλλο μεγάλο μέτωπο, το όρος Ουκρανικού, γιατί είχαμε την εθνιδιαστική επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Μόσχα. Τι γυρεύει εκεί ο επικεφαλής της CIA, έχουμε κάποιο νέο?
5: Δεν μας διαφώτισαν πάρα πολύ. Λοιπόν, ο διευθυντής της CIA, ο Τζον Ράτκλιφ, πραγματοποίησε χθες εθνιδιαστική επίσκεψη στη Μόσχα, μείνοντας στη ρωσική πρωτεύουσα για περίπου 4 ώρες. Σήμερα ρωτήθηκε ο Δημήτρη Πεσκόφ, εκπρόσωπος του Κρεμλίνου. Είπε ότι, δήλωσε στους δημοσιογράφους, ότι Ο πρόεδρος Πούτιν ενημερώθηκε για τα αποτελέσματα των συνομιλιών του Ράτκλιφ, ο οποίος μίλησε με τους επικεφαλείς των υπηρεσιών πληροφοριών της Ρωσίας, χωρίς όμως να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Είπε επίσης ότι είναι πολύ νωρίς να εκτιμηθεί εάν οι επαφές μεταξύ αμερικανικών και ρωσικών υπηρεσιών πληροφοριών μπορούν να συμβάλλουν στην έξοδο των σχέσεων των δύο χωρών από τη βαθιά κρίση στην οποία, όπως ανέφερε, βρίσκονται.
0: Δέσποινα Συριοπούλου, ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Εμείς, με φόντο αυτά τα όσα γίνονται στη Μέση Ανατολή και τα οποία μόλις μας περιέγραψε η Δέσποινα Συριοπούλου, με αυτό το φόντο λοιπόν όλοι καταλαβαίνουμε υπάρχει μεγάλη ανησυχία και στη χώρα μας αλλά και σε όλη την Ευρώπη για τις οικονομικές επιπτώσεις, με την κυβέρνηση εδώ σε εμάς να αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης των ντίζελ και τον Υπουργό Ανάπτυξης να επισημαίνει ότι οι ψηλές τιμές του πετρελαίου αποτελούν βασική αιτία των πληθωριστικών πιέσεων. Πάμε στη Γογό Κατσέλη, την οικονομική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το τι έχουμε να περιμένουμε. Γογό, καλό μεσημέρι.
20: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως ανέφερε το πρωί σε συνέντευξη του Υπουργού Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος, οι διεθνείς τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί περισσότερο από 30% από τον Φεβρουάριο, καθώς η παραγωγή πετρελαίου έχει περιοριστεί μετά τις καταστροφές στα διελιστήρια της Μέσης Ανατολής. Όπως τόνισε, η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την κοινωνία. Ήδη το κράτος επιδοτεί με 10 λεπτά το λίτρο το πετρέλαιο κίνησης, ενώ προβλέπεται και επιδότηση, την οποία έχουν ανακοινώσει τα διελιστήρια, 5 λεπτών, υπογραμμίζοντας την ανάγκη να συνεχιστούν οι παρεμβάσεις αυτές, καθώς ο Γρηγόρη το πετρέλαιο κίνησης είναι το καύσιμο που επηρεάζει το κόστος όλων των προϊόντων στην εφοδιαστική αλυσίδα. Ωστόσο, επισήμανε ότι η τελική απόφαση για την παράταση των μέτρων και τα καύσιμα ανήκει στον Πρωθυπουργό. Να πούμε ότι η μέση πανελλαδική τιμή τόσο στην αμόλυβδη όσο και στον ντίζελ βρίσκεται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο, στα 2,03 ευρώ η αμόλυβδη και στα 2,04 ευρώ το λίτρο το ντίζελ, παρότι τα τελευταία 24 ώρα υποχωρεί ελαφρώς η διεθνή τιμή του Brent κοντά στα 86 δολάρια το βαρέλι.
0: Να ακούσουμε λίγο τον κύριο Θεοδωρικάκο και μετά έχουμε άλλη μια ερώτηση για σένα. Εγώ περιμένεις λίγο να ακούσουμε τον Υπουργό.
21: Η κυβέρνηση δεν αφήνει απροστάτευτη την πατρίδα μας και τους ανθρώπους απέναντι σε αυτήν την κατάσταση. Χρηματοδοτούμε με 10 λεπτά του ευρώ το ντίζελ και 5 λεπτά βάζουν τα ίδια τα διελιστήρια, προκειμένου όσο μπορούμε να κρατήσουμε χαμηλότερη την τιμή του ντίζελ. Η τελική απόφαση βέβαια θα ληφθεί από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της χώρας για την συνέχιση τέτοιου είδους μέτρων το επόμενο διάστημα.
0: Πέρα από τις τιμές και την ακρίβεια στα καύσιμα, όμως έχουμε και τις τιμές και την ακρίβεια στο ράφι των σούπερ μάρκετ. Τη Δευτέρα, μάλιστα, τίθεται σε ισχύ η Εθνική Συμφωνία Μείωση των Τιμών σε βασικά είδη διαβίωσης.
20: Μέχρι στιγμής, Γρηγόρη, 1230 κωδικοί έχουν αποσταλεί στην ανεξάρτητη αρχή εποπτείας της αγοράς από τις βιομηχανίες, τους προμηθευτές, προκειμένου να συμμετάσχουν στην συμφωνία, στην Εθνική Πρωτοβουλία για τη μείωση των τιμών. Στόχος είναι μέσα σε διάστημα περίπου 4 μηνών, όπως τόνισε ο κύριος Θεοδωρικάκος, να μειωθούν οι τιμές σε όσο το δυνατόν περισσότερους κωδικούς, με τις μειώσεις να κυμαίνονται από 5 έως 25%. Στο επίκεντρο, βέβαια, βρίσκονται τα τρόφιμα, προϊόντα προσωπικής υγιεινής και ήδη καθημερινής διαβίωσης. Και όπως είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος, οι καταναλωτές θα μπορούν από τη Δευτέρα να βλέπουν στα ράφια τα ειδικά καρτελάκια, τα ταμπελάκια, τη σήμανση, και το Υπουργείο θα ανακοινώσει την τελική λίστα των προϊόντων καθώς και τη μεσοσταθμική μείωση των τιμών, προκειμένου να φανεί το όφελος που θα έχουν τα νοικοκυριά, Γρηγόρη.
0: Εγώ, Κατσέλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης, τόνισε από τη Θεσσαλονίκη ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Να τον ακούσουμε.
3: Συνεχίζεται η υλοποίηση της Εθνικής Κοινωνικής Συμφωνίας για την μείωση των τιμών σε βασικά προϊόντα ευρείας κατανάλωσης, με στόχο τη μείωση του κόστου ζωής των νοικοκυριών. Μέχρι τις 20 Αυγούστου είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία 750 κωδικοί επώνυμων προϊόντων και 100 κωδικοί ιδιωτικής ετικέτας, με μέση μείωση τιμών περίπου 7%. Στην πρωτοβουλία συμμετέχουν 62 προμηθευτές και 10 αλυσίδες σούπερ μάρκετ. Η πρωτοβουλία καλύπτει ένα ευρύ φάσμα βασικών κατηγοριών τροφίμων και ειδών καθημερινής ανάγκης. Παράλληλα, δίνεται έμφαση στη σχολική αγορά, όπου συμμετέχουν 6 αλυσίδες λιανικής με μειώσεις σε 300 κωδικούς σχολικών ειδών. Η λίστα παραμένει ανοιχτή και σε καθημερινή βάση προστίθενται νέοι κωδικοί προϊόντων και προμηθευτές.
0: Λοιπόν, μετά από την ακρίβεια, πάμε στην πολιτική ατζέντα. Σε ρυθμούς τηλεδιασκέψεων, ΔΕΘ και 3η Σεπτεμβρίου κινείται το ΠΑΣΟΚ, βάζοντα στο στόχαστρο Κυριάκο Μητσοτάκη και Αλέξη Τσίπρα. Την ίδια ώρα, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης επιχειρεί να διευρύνει την πολιτική κοινωνική του απήχηση μετά από άνοιγμα προς βουλευτές, στελέχη και προσωπικότητες που προέρχονται από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Πάμε στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί το λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες, Ανδρέα, υπάρχει μια αναστάτωση, μια αναταραχή στο εσωτερικό της Καρλάου Τρικούπη για το θέμα των συνεργασιών μετά τις εκλογές, αλλά για το θέμα των προσχωρήσεων στελεχών από τον ΣΥΡΙΖΑ. Καλό μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους αγροτές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Νομίζω ότι εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης αλλά και της επετειακής εκδήλωσης για τα 52 χρόνια από την ίδρυση του ΠΑΣΟΚ, η ηγεσία του κόμματος στρέφει το ενδιαφέρον της φυσικά στο ζήτημα της προσχώρησης και της προσέλκυσης βουλευτών οι οποίοι βρίσκονται στους ανεξάρτητους αυτή τη στιγμή, προκειμένου και για λόγους επικοινωνίας αλλά και πολιτικής ουσίας να δείξει ότι έχει την πρωτοκαθεδρία στη κεντροαριστερά. Είναι ένας αγώνας δρόμου που γίνεται και υπάρχουν πάρα πολλές διαβουλεύσεις στο προσκήνιο και στο παρασκήνιο. Και βέβαια αυτό που μπορούμε να πούμε μέχρι στιγμής, τουλάχιστον Γρηγόρη, είναι ότι θεωρείται δεδομένη η μεταγραφή της κυρίας Νίνας Κασιμάτη στο ΠΑΣΟΚ. Όπως λένε πολλοί επίσης και για τη Μυρτό Κοροβέση, ενώ πολύ πιθανή είναι και η ένταξη στο ΠΑΣΟΚ του πρώην βουλευτού του ΣΥΡΙΖΑ, του κυρίου Αποστολάκη, της Γιώτας Πούλου αλλά και του Αλέξανδρου Αυλονίτη. Ερωτηματικό παραμένει το τι μέλη γενέστε με την Θοδόρα Τζάκρη και την Κυριακή Μάλαμα, δύο ακόμη στελέχη από τον ΣΥΡΙΖΑ, πρώην βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ και Νίνα Ανεξάρτη, οι οποίοι πιθανολογείται ότι και αυτοί στο τέλος ενδεχομένως να ενταχθούν στα ψηφοδέλτια του ΠΑΣΟΚ. Βέβαια, όλα αυτά γίνονται με προσεκτικό τρόπο και ώστε να μην υπάρχουν. Υπάρχουν παρεξηγήσεις και στο εσωκομματικό σκηνικό, γιατί μην ξεχνάμε ότι σε όλες τις περιφέρειες υπάρχουν και υποψήφιοι βουλευτές από το ΠΑΣΟΚ και προφανώς υπάρχει και μια σχετική κρίνια από τους νυν πολιτευτές του ΠΑΣΟΚ και τους βουλευτές σε σχέση με τα νέα πρόσωπα τα οποία ενδεχομένως να ενισχύσουν τα ψηφοδέλτια του κόμματος.
0: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό, βέβαια.
4: Σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Και βέβαια να πω ότι το ΠΑΣΟΚ βέβαια δίνει και ιδιαίτερη έμφαση στο πρόγραμμά του. Θεωρεί ότι είναι το όπλο του απέναντι στην πολιτική της Νέας Δημοκρατίας εν όψει και της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και γι' αυτό το λόγο αύριο υπάρχει και σχετική εκδήλωση με την οποία το ΠΑΣΟΚ και ο κύριος Σαββουρλάκης θα παρουσιάσουν το πρόγραμμά τους για το ιδιωτικό χρέος υπό τον τίτλο «Ιδιωτικό χρέος, αλλάζουμε τους κανόνες, η δίκαιη λύση από την πλευρά του ΠΑΣΟΚ».
0: Μας είπες για τους βουλευτές που φεύγουν από το ΣΥΡΙΖΑ ή έχουν φύγει και υπάρχουν σκέψεις και σενάρια για να ενταχθούν στο ΠΑΣΟΚ. Πάμε να δούμε τι γίνεται με τους βουλευτές που έμειναν στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ τώρα, η οποία συνεδριάζει σήμερα σε λίγες ώρες από τώρα.
4: Συνεδρίαση ήταν ολιγόλεπτη.
0: Α, ήταν ολιγόλεπτη, μάλιστα.
4: Ναι, ναι. Μόνο για να συζητήσει το θέμα της πρότασης για την, τον Εύρωπο. Ποιο πρόσωπο, ποιον βουλευτή θα προτείνει για τη θέση του 7ου Αντιπροέδρου της Βουλής.
0: Και ποια είναι η πρόταση?
4: Η πρόταση είναι η κυρία Έλενα Ακρίτα. Είναι μια πρόταση η οποία σχεδόν ομόφωνα από ό,τι πληροφορούμε εκρήθηκε από την κοινοβουλευτική ομάδα, ο μάλλον ομόφωνα από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος. Υπάρχουν εκτιμήσεις σε κοινοβουλευτικό επίπεδο ότι ενδεχομένως η κυρία Ακρίτα με τον εκλεκτικό της χαρακτήρα και τόνο ενδεχομένως να μην προσφέρει πολλά ενδεχομένως στο πλαίσιο της συνένεσης. Κανείς όμως δεν μπορεί να το προβλέψει αυτό. Σίγουρα είναι μια νέα θεσμική θέση για την κυρία Ακρίτα και είναι ένα μεγάλο στοίχημα για την ίδια σε σχέση με τα νέα της κοινοβουλευτικά καθήκοντα από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ. Και βέβαια να πούμε ότι χθες συνευρίασε και η πολιτική γραμματεία του κόμματος, όπου εκεί αποφασίστηκε να δοθεί έμφαση στην ενόψη της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και βέβαια παράλληλα να υπάρχει σαφές μήνυμα στους αποχωρήσαντες βουλευτές να παραδώσουν τις έβρες τους προκειμένου ο ΣΥΡΙΖΑ να προχωρήσει στη δική του στελέχωση των ψηφοδελτίων.
0: Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, πολύ σημαντική και η επόμενη είδηση, καθώς άνοιξε σήμερα η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή νέων αιτήσεων στο πρόγραμμα Προσωπικός Βοηθός για άτομα με αναπηρία. Η Δήμητρα Κυριαζή και πάλι στη τηλεφωνική γραμμή για να μας πει περισσότερα. Δήμητρα.
6: Γρηγόρη, πανελλαδική εφαρμογή πλέον έχει προσωπικός βοηθός για άτομα με αναπηρία. Μέχρι τις 27 Νοεμβρίου θα είναι ανοιχτές οι αιτήσεις, οι οποίες θα γίνονται ηλεκτρονικά. Ενώ συμμετοχή μπορεί να έχουν άτομα με νοητική, κινητική, αναπτυξιακή αναπηρία πάνω από 67%, ηλικία 16 έως 67 ετών και υποπροϋποθέσεις μέχρι και τα 77 χρόνια. Υπάρχουν και εισοδηματικά κριτήρια που είναι 35.000 ευρώ. Συν 17.500 ευρώ για κάθε ενήλικο μέλος. Και τέλος να πω ότι η αποζημίωση, η μηνιαία, είναι από 416 ευρώ μέχρι 1.939 ευρώ, ανάλογα με την αξιολόγηση και την μοριοδότηση που θα λάβει ο ενδιαφερόμενος και ο δικαιούχος τελικά.
0: Δήμητρα Κυριαζή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, μία από τις πιο λαμπερές και επιδραστικές προσωπικότητες του παγκόσμιου πολιτισμού, η θρηλυκή Ντόλι Πάρτον, έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών έπειτα από μια σύντομη αλλά σκληρή μάχη με τον καρκίνο. Την είδηση του θανάτου της ανακοίνωσε η οικογένειά της, βυθίζοντας στο πένθος εκατομμύρια θαυμαστές της σε ολόκληρο τον πλανήτη. Να ακούσουμε περισσότερα στο ρεπορτάζ που έχει ετοιμάσει η Διάνα Ευθυμιοπούλου. Για το θάνατο αυτό της Ντόλι Πάρτον, λοιπόν, η οποία, μια είδηση η οποία βύθισε στο πένθος, όπως είπαμε, εκατομμύρια θαυμαστές της και στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και σε ολόκληρο τον πλανήτη.
2: Από τα όρη του Ανατολικού Τενεσίου στην κορυφή της παγκόσμιας μουσικής σκηνής, η ζωή της Ντόλι Πάρτον μοιάζει με σενάριο χολιγουντιανής ταινίας. Ήταν ένα από τα 12 παιδιά πάμφτωχης αγροτικής οικογένειας. Άρχισε να γράφει τραγούδια σε ηλικία μόλις 6 ετών, ενώ στα 13 της έκανε την πρώτη της ηχογράφηση. Το 1967 κυκλοφόρησε το παρθενικό της άλμπουμ και έτσι ξεκίνησε μια καριέρα που θα διαρκούσε 6 δεκαετίες. Έγραψε περισσότερα από 3.000 τραγούδια και πούλησε παγκοσμίως πάνω από 100 εκατομμύρια δίσκους, κατακτώντας μια θέση ανάμεσα στις εμπορικότερες γυναίκες καλλιτέχνηδες όλων των εποχών. Οι μεγάλες της επιτυχίες όπως το Jolene, το 9 to 5 και φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια. Φυσικά το I Will Always Love You που έγραψε και ηχογράφησε η ίδια το 1973 κάνοντας το παγκόσμια επιτυχία για να το ερμηνεύσει 19 χρόνια.

0: Συνέχισε να δημιουργεί. Το 2023 κυκλοφόρησε το πρώτο της rock album.
1: Αθλητικό δελτίο.
2: Ώρα για αθλητική ενημέρωση με τον Τάσο Επιτρόπου. Τάσο, όλα τα φώτα σήμερα στραμμένα απόψε στη Νέα Φιλαδέλφια. Ραντεβού με τα αστέρια έχει η ΑΕΚ, η οποία διεκδικεί την πρόκρισή της στη League Phase του Champions League. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι και από εμένα. Τη νίκη λοιπόν που θα τη στείλει στη League Phase του Champions League θέλει απόψη η ΑΕΚ απέναντι στη Λεύσκη, στη ρεβάνς του 0-0 στον πρώτο αγώνα που διεξήχθη στη Σόφια για τα play-off της διοργάνωσης. Στόχος της Ένωσης να επιστρέψει στα αστέρια έπειτα από 8 χρόνια και για έκτη φορά στην ιστορία της. Το παιχνίδι θα αρχίσει στις 10, θα μεταδοθεί από την Έρα Σπορ, από το Μέγα και την Κοσμοτέ. Αντιμετωπίζουμε μια εξαιρετική ομάδα και δεν υπάρχει περίπτωση να μην είμαστε προετοιμασμένοι, δήλωσε ο τεχνικός του Δικεφάλου Μάρκο Νίκολιτς. Μαζί με αυτόν τον αγώνα, στις 10 η ώρα, θα ξεκινήσουν και οι άλλες σπουδές αναμετρήσεις. Βίκινγκ, Δυναμό Ζάγκρεμπ, η ρεβάνς του 2-2, Λιόν Φενέρ 1-1 το πρώτο παιχνίδι και Τσέλια Σλόβο Μπρατισλάβα επίσης 1-1. Στις 16 καλύτερες ομάδες στο Ευρωβόλι, που διεξήχθη στην Τσεχία, πέρασε η εθνική ομάδα βόλι των γυναικών μετά τη νίκη της με 3-1 επί της Αυστρίας και απόψε στις 8 η εθνική θα αντιμετωπίσει τη Σερβία. Η εθνική ανάλογα με το αποτέλεσμα μπορεί να τερματίσει από δεύτερη έως τέταρτη στον όμιλό της. Μετάδοση του αγώνα από την F2 και την Ερασπορ. Και να κλείσω με το κύπελο, καθώς χθες είχαμε την κλήρωση για τη League Phase του κυπέλου, το Derby ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκού Άρη για την τέταρτη αγωνιστική και αυτό μεταξύ των Ιωνίων Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού για την πέμπτη αγωνιστική, ξεχωρίζω από την κλήρωση της League Phase. Ενώ την πρώτη αγωνιστική ο ΠΑΟΚ θα αποδοθεί τον Όφη σε μια άτυπη ρεβάνση για τον περσινό τελικό του κυπέλου.
2: Τάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ήταν ο Σπύρος Σερέτης, στα διεθνή Δέσποινα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Σκλαβενίτης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδυρανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο ernews.gr.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Ο Γιώργος Βλαζάκης παρουσιάζει την εκπομπή Αφιερώματα κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή από τις 3 έως τις 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων. Από την εκπομπή παρουσιάζουμε αφιερώματα για τη μουσική του 20ου αιώνα. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 3 με 4 το μεσημέρι από τις συχνότητες της ΕΡΤ Χανίων.

Ένα σχετικά σύγχρονο τραγούδι ξεκινήσαμε σήμερα με ένα τραγούδι της χρονιάς του 1989. Ένα κλασικό τραγούδι βέβαια των Cure, το Love Song. Ένα τραγούδι όμως που έχει πάνω από 120 διασκευές, όπως αυτά που παρουσιάζουμε σε αυτό το αφιέρωμα. Ο Μάνος Παπαδάκης είναι σήμερα στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίας και μέλη της εκπομπής. Αυτή η διασκευή του Love Song έγινε το 2009 από τους Death Cab for Cutie, ένα αμερικάνικο indie συγκρότημα.

Ήταν μια διασκευή του 2009 από τους Death Cab for Cutie σε ένα τραγούδι των Cure, όπως είπαμε, το Love Song. Και αυτή είναι μια άλλη διασκευή, λίγο πιο ρέγγια θα λέγαμε, από τη χρονιά του 2004.

δύο παρόμοια αμερικάνικα συγκροτήματα. Πρώτα η Death Cab for a Cutie, το 2009 διασκευάζουν το Love Song, και αυτό που μόλις τελείωσε ήταν το συγκρότημα των 311, ένα επίσης αμερικάνικο συγκρότημα που δρά και αυτό από τη δεκαετία του 1990 και μετά. Η διασκευή των 311 έγινε το 2004, και αυτή είναι βέβαια η πρώτη εκτέλεση του κομματιού από τους ίδιους τους Cure. Ήταν 1989 όταν το πρωτοκυκλοφόρησαν, ένα κομμάτι που, όπως είπαμε, έχει πάνω από 120 διασκευές.

Είμαστε στη χρονιά του 1989 και αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση βέβαια του Love Song από τους ίδιους τους Cure. Χθες μάθαμε και για τον θάνατο βέβαια της Dolly Parton, της σπουδαίας αυτής Αμερικανίδας της country. Φοβερή σύμπτωση. Προχθές παίζαμε το Jolene, το πολύ διασκευασμένο σε διασκευές και στην πρώτη εκτέλεση της ίδιας της Dolly Parton. Φοβερή σύμπτωση, Dolly Parton, η οποία έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, επίσης κλασικό, πάνω από 900 διασκευές. My Favorite Things.

Τι να πούμε και για αυτό το τραγούδι, βέβαια, πάνω από 900 διασκευές. My Favorite Things, το έχουν τραγουδίσει τα μεγαλύτερα ονόματα. Ένας από αυτούς, ο Έντι Φίσερ, ιδιαίτερα δημοφιλής βέβαια τραγουδιστής στα χρόνια της δεκαετίας του 50 και του 60. Αυτή ήταν η διασκευή που έκανε το 65 και αυτή είναι η Έντι Γκόρμ από την ίδια χρονιά. Το My Favorite Things, ένα κομμάτι που το έχει διασκευάσει μέχρι και ο Τζον Κολτρέιν, μέχρι και μεγάλα ονόματα της jazz το έχουν διασκευάσει αυτό το κομμάτι.

Ένα τραγούδι βέβαια που βγήκε από το musical The Sound of Silence, μια ταινία που παίχτηκε το 1965 με πρωταγωνίστρια την Julie Andrews. Το έχει τραγουδήσει βέβαια και η Julie Andrews αυτό κομμάτι, αλλά ουσιαστικά η ταινία αυτή του 65 ήταν βασισμένη στο μόνιμο θεατρικό από το τέλη της δεκαετίας του 50. Θα ακούσουμε και την πρώτη εκτέλεση του κομματιού. Αυτή ήταν η Eddie Crom το 1965, η Eddie Crom η οποία είχε κάνει μεγάλη επιτυχία με το Bossa Nova το 1964, και πάμε να ακούσουμε πώς διασκεύασε αυτό το κομμάτι η Ariana Grande, ένα από τα μεγάλα ονόματα της σύγχρονης pop, ένα από τα αγαπημένα είδωλα βέβαια των νέων κυρίως. 2019 η Ariana Grande το διασκευάζει όμως με τον τίτλο Seven Rings.

Αυτή ήταν η Ariana Grande το 2019, διασκευάζει το My Favorite Things με τίτλο Seven Rings. Αυτή, όπως είπαμε, ένα κομμάτι από το The Sound of Music, η μελωδία της ευτυχίας, έχει παιχθεί και σε θεατρικό και στην χώρα μας, ήταν τεράστια κινηματογραφική επιτυχία το 65, αλλά ουσιαστικά, όπως είπαμε, ξεκίνησε από το Broadway στα τέλη της δεκαετίας του 50 σαν θεατρικό έργο. Μια σύνθεση βέβαια του Richard Rodgers και του Oscar Hammerstein του δεύτερου. Αυτοί δύο, Richard Rodgers και ο Όσκαρ Χάμερστάιν ο δεύτερος, έχουν γράψει τα πιο δημοφιλή musical όλων των εποχών, κυρίως τα χρόνια βέβαια της δεκαετίας του 30, του 40, του 50, του 60 και όλα αυτά, το δημοφιλέστερο ντουέτο θα λέγαμε στα musical. Πάμε να ακούσουμε την πρώτη εκτέλεση, τότε που την τραγούδησε η Mary Martin το 1959, έτσι όπως κυκλοφόρησε βέβαια στο Original Cast, δηλαδή το άλμπουμ που περιείχε τις εκτελέσεις της θεατρικής πρώτης παράστασης του Broadway. 59, η Mary Martin.

1959, έτσι όπως το πρώτο τραγούδισε η Mary Martin στη θεατρική παράσταση βέβαια του The Sound of Music, η μελωδία της ευτυχίας στο Broadway στα τέλη της δεκαετίας εκείνης. Ένα κομμάτι με πάνω από 900 διασκευές, όπως είπαμε, ένα τραγούδι των Richard Rodgers και Oscar Hammerstein του δεύτερου. Πάμε σε ένα άλλο κομμάτι, πάνω από 300 διασκευές, ακόμα πιο κλασικό βέβαια από το προηγούμενο και ας έχει λιγότερες διασκευές. My baby just cares for me.

από τη χρονιά του 2016, ο Καναδός Michael Bublé. Έχουμε ξαναμιλήσει για αυτόν. Είναι ο νεαρός ο οποίος αναβιώνει ουσιαστικά τον ήχο έτσι του swing της δεκαετίας του 30 και του 40 και τον ήχο των μεγάλων ορχιστρών εκείνης της εποχής. 2016 ο Καναδός αυτός διασκευάζει το My Baby Just Cares For Me, ένα κομμάτι με πάνω από 300 διασκευές, και πάμε να τα ακούσουμε από μια άλλη τραγουδίστρια και ηθοποιό, την Renée Austin, έτσι όπως το διασκεύασε το 2004.

με αρκετά jazz διάθεση όπως ακούσατε, με το My Baby Just Cares For Me, διασκευασμένο το 2004 από μια τραγουδίστρια και κυρίως ηθοποιό, την Renée Ortsted. Ένα κομμάτι βέβαια που έγινε παγκοσμίως διάσημο, αν και ήταν από την αρχή διάσημο, αλλά έκανε πολύ μεγάλη επιτυχία το 1959, με την αξεπέραστη διασκευή βέβαια που έκανε τότε η Νίνα Σιμών.

Και παρότι αυτό το κομμάτι, όπως είπαμε, έχει πάνω από 300 διασκευές, αυτή είναι η δημοφιλέστερη διασκευή που έγινε ποτέ βέβαια πάνω σε αυτό. Αυτή που έκανε η Νίνα Σιμών την χρονιά του 1959. Πολύ μεγάλη επιτυχία. Βέβαια το κομμάτι είναι πολύ παλαιότερο. Είναι για πρώτη φορά ηχογραφήθηκε το 1930 από την ορχήστρα του Ted Wims. Ήταν μία από τις πιο γνωστές ορχήστρες εκείνης της εποχής. Και αφήνοντας την Νίνα Σιμών, πάμε να θυμηθούμε έτσι όπως πρωτοηχογραφήθηκε το κλασικό My Baby Just Cares For Me, ήταν τη χρονιά του 1930.

Έχουν περάσει σχεδόν 100 χρόνια από την πρώτη εκτέλεση του My Baby Just Cares For Me, έτσι όπως το πρωτοειχογράφησε η ορχήστρα του Ted Williams την χρονιά του 1930. Στα φωνητικά ήταν ο Arthur Jarrett. Εκείνη την εποχή, στην εποχή του swing και των μεγάλων ορχιστρών, δεν έδινε τόσο μεγάλη σημασία στον τραγουδιστή όσο στο ποια ήταν η ορχήστρα. Άσχετα αν κάτι Frank Sinatra και όλοι αυτοί οι μεγάλοι τραγουδιστές εκείνης της εποχής ξεκινήσαν από τις μεγάλες ορχήστρες. Αφήνουμε το My Baby Just Cares For Me για ένα άλλο φοβερό τραγούδι, βέβαια, La Fool, 2012, έτσι όπως το διασκεύασε η Patricia Cass, όπως το τραγούδισε η Patricia Cass.

Ένα κλασικό τραγούδι βέβαια, το La Foule, με γύρω στις 250 διασκευές, και αυτή ήταν η Γαλλίδα Πατρίσια Κάς, η οποία έχει γίνει και διάσημη βέβαια σε ολόκληρο τον κόσμο, έτσι όπως το τραγούδισε το 2012. Ένα κλασικό γαλλικό τραγούδι που έχει περάσει βέβαια από διάφορες εκτελέσεις και διασκευές. Χούλιο Ιγκλέσιας, τον θυμάστε, ένας Ισπανός που γνώριζε τεράστια επιτυχία στα χρόνια της δεκαετίας του 80 κυρίως. Έτσι το διασκεύασε το 1981 ο Χούλιο Ιγκλέσιας.

1981, αυτός ήταν ο Ισπανός βέβαια Χούλιο Εγκλέσιας, έτσι όπως το τραγούδισε στα Ισπανικά. Ένα τραγούδι που είχε διασκευάσει βέβαια και η Τάνια Τσανακλίδου σε ένα δίσκο που, αν θυμάμαι καλά, ήταν αφιερωμένος μόνο στην Edith Piaf. Και βέβαια το έχουν τραγουδήσει πολλοί, αλλά η εκτέλεση της Edith Piaf δεν υπάρχει. Διασκευή βέβαια και της Edith Piaf. 1958, αξεπέραστη.

0: Έτσι όπως διασκεύασε στα γαλλικά βέβαια το Λαφούλι, υπέροχη Edith Piaf το 1959, μία από τις κλασικότερες ηχογραφίες βέβαια της Edith Piaf. Πολλοί ίσως να νομίζουν ότι αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση, όχι βέβαια, όπως και το My Baby Just Kept For Me που παίξαμε λίγο πριν, πολλοί να νομίζουν ότι είναι η πρώτη εκτέλεση της Νίνα Σιμών. Το κομμάτι Λαφούλ ουσιαστικά ήταν ενός Αργεντινού συνθέτη, του Αγχέλ Καμπράλ. Το τραγούδισε και το ηχογράφησε για πρώτη φορά ο Αλμπέρτο Καστίλο, επίσης Αργεντινός, 1954. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού.
1: No te asombres si te digo lo que fuiste, un ingrata con mi pobre corazón, porque el brillo de tus lindos

Αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση του Λαφούλ, έτσι το μάθαμε τουλάχιστον, μεγαλικό τίτλο, και ο αρχικός τίτλος, όπως είπαμε, ήταν αργεντίνικος, από τον αργεντινό Αλμπέρτο Καστίλο και την ορχήστρα του 1954, μια σύνθεση του επίσης αργεντινού, όπως είπαμε, Αγχέλ Καμπράλ. Ένα κομμάτι πάνω από 250 διασκευές. Κλείνουμε με αυτό το Mandy, ένα άλλο κλασικό κομμάτι βέβαια, Westlife, έτσι όπως το διασκεύασαν και το τραγουδίσαν το 2003, η Westlife, ένα νεανικό συγκρότημα βέβαια της εποχής τους.

Ένα νεανικό συγκρότημα βέβαια της εποχής τους που γνώρισαν και πολύ μεγάλη επιτυχία, οι Westlife διασκευάζουν το Mandy το 2003. Ένα τραγούδι βέβαια που έκανε παγκόσμια και τεράστια επιτυχία το 1975, ο Barry Manilow.

Μια τεράστια επιτυχία βέβαια για τον Barry Manilow, μία από τις τεράστιες επιτυχίες που είχε ο Barry Manilow στη δεκαετία του 70 γενικότερα, 1975, έτσι όπως διασκεύασε το Mandy. Ένα τραγούδι που ξεκίνησε σαν Brandy, αυτός ήταν ο αρχικός του τίτλος, έτσι το πρωτοειχογράφησε ο συνθέτης του, ο Scott Inglis, το 1971. Δεν γνώρισε ιδιαίτερη επιτυχία μέχρι το ανέλαβε βέβαια ο Barry Manilow. Αυτή είναι η πρώτη εκτέλεση του κομματιού, 71, από τον ίδιο τον συνθέτη του, τον Scott Inglis, με τον αρχικό του τίτλο Brandy.

Και βέβαια μπορεί να μην ήταν τόσο εντυπωσιακή η πρώτη εκτέλεση του κομματιού όπως αυτή του, η διασκευή του Barry Manilow. Πάντως αυτή ήταν η πρώτη εκτέλεση με αρχικό τίτλο όχι Mandy αλλά Brandy από τον Scott Inglis το 1971. Παρουσιάσαμε και σήμερα μερικά από τα πιο πολυδιασκευασμένα και κλασικά κομμάτια, στο γενικότερο αφιέρωμα που έχουμε αυτόν τον καιρό σε πολυδιασκευασμένα κομμάτια. Ακούμε 2-3 από τις καλύτερες, πιστεύουμε, διασκευές που επιλέγουμε, καθώς και την πρώτη εκτέλεση. Ο Μάνος Παπαδάκης ήταν στον ήχο, ο Γιώργος Λαζάκης παρουσίασε και επιμέλεια της εκπομπής και κλείνουμε με μία ακόμα διασκευή, αυτή τη φορά του 2018 από τους Judicator, ένα ουσιαστικά heavy metal συγκρότημα που επέλεξαν και αυτοί να διασκευάσουν το Brandy. Τα ξαναλέμε στην επόμενη μας εκπομπή την Παρασκευή με ακόμα περισσότερα πολυδιασκευασμένα και κλασικά κομμάτια. Γεια

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Τραγωδία σημειώθηκε σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά. Σε εξέλιξη πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 28 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 6 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για φωτιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο, που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον, περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν 2 εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το Πασό κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του Πασό Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τιμή περικοπή των συντάξεων χειρίας, κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας, κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στον ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Ο πρόεδρος του Ιράν, Μασούτ Πεζεσκιάν, δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ΙΣΝΑ. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση. Αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επεσήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα, προκαλώντας το θάνατο τουλάχιστον 22 ανθρώπων και αφήνοντας πίσω της εκατοντάδες αγνοούμενους. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε εξής συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΣΑΕΚ με τη Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στο Allwyn Arena για τα προκριματικά του Champions League.
0: Ο καιρός.
1: Γενικά έθριος ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρροτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στο Πελάγι μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με θυμώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.

0: Τι τρέχει!
1: Μα πάντα κάτι τρέχει στην Κρήτη.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 8 με 10 κάθε πρωί.
1: Η Μαρίνα Μαδακάκη
2: και η Κατερίνα Πολύζου.
1: Για όλα όσα συμβαίνουν στον τόπο μας.
3: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιερά Πέτρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιερά Πέτρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
5: Τώρα στο erteco.gr και το Erteco App. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast, συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ Echo, το ραδιόφωνο σήμερα.
6: 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου. Ένας ζωντανός οργανισμός. Ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια. chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
4: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Σε άλλη στράτα. Μια εκπομπή της ΕΡΤ Χανίων. Καλλιτεχνικά νέα, τραγούδια και μουσική από διάφορες εκτελέσεις. Σε άλλη στράτα. Κάθε Τετάρτη από τις 4 ως τις 5 το απόγευμα. Επιμέλεια παρουσίαση Άρτεμις Κατράλη.
2: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι της ΕΡΤ Χανίων. Είστε συντονισμένοι στους 100,6 και 104 μεγάκυκλους στα FM και στους 1512 χιλιόκυκλους στα Μεσαία. Μας ακούτε και από το ίντερνετ πληκτρολογώντας www.ertecho.gr/radio/Χανιά. Την τεχνική επιμέλεια της εκπομπής έχει ο Κώστας Δάνδολος. Στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Και ανοίγουμε αυλαία με μια ιταλική καντάδα του 19ου αιώνα βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα «Το φίλημα» που το εξέδωσε το 1851. Η στίχη είναι του Γεωργίου Ζαλοκώστα, μεταφράστηκε στη σεφαραδίτικη διάλεκτο στις αρχές του 20ου αιώνα. Ερμηνεύουν η Γεωργία Βελβασάκη και ο Θοδωρής Φουτσικάκης. Κριτική λύρα παίζει ο Λευτέρης Ανδριώτης, στις κιθάρες ο Ανδρέας Γιάκας και Λουίς Μπορντά. Ηχογράφηση από το Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης στις 5 Δεκεμβρίου του 2013.

Θοδωρής Φιτσικάκης. Λευτέρης Ανδριώτης. Ανδρέας Γιάτας.

Εξαιρετική ερμηνεία από τους Γεωργία Βελβασάκη και Θοδωρή Βουτσικάκη. «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», τραγούδι βασισμένο σε μελωδία ιταλικής καντάδας του 19ου αιώνα. Η ελληνική παραλλαγή του τραγουδιού είναι βασισμένη στο ποίημα του Γεωργίου Ζαλοκώστα, «Το φίλημα», που το εξέδωσε το 1851, όπως προείπαμε. Το τραγούδι χρησιμοποιήθηκε στο δραματικό ειδήλιο του Δημητρίου Κρομιλά, «Ο αγαπητικός της Βοσκοπούλας», το έτος 1891, με πιθανότητα να έχει ενορχιστρώσει μουσικά το κομμάτι ο Γεώργιος Λαμπύρης. Την αρχική μουσική ενορχίστρωση του κομματιού ενδέχεται να την έχει κάνει και ο Παύλος Καρέρ, διότι βάσει των πηγών τον Απρίλιο του 1875 υπέβαλε 8 τραγούδια στον Ολυμπιακό Μουσικό Αγώνα του Ζαπίου Κληροδοτήματος, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και το φίλημα του Ζαλοκώστα. Το τραγούδι έγινε ευρύτατα γνωστό και αγαπητό λόγω της μεγάλης αποδοχής που είχε από το θεατρόφιλο κοινό. Το έτος 1903 τραγουδήθηκε για πρώτη φορά στη σεφαραδίτικη διάλεκτο από το ανέβασμα του δραματικού ειδηλίου του Κορμιλά στη Σμύρνη από εβραϊκό θίασο. Το έτος 1932 ανέβηκε η πρώτη κινηματογραφική του εκδοχή του έργου. Μία από τις πιο αγαπημένες εκτελέσεις του τραγουδιού είναι το 1955 στην ομώνυμη κινηματογραφική ταινία, στην οποία το κομμάτι ενορχίστρωσε ο Διονύσιος Λαβράγκας και το τραγούδισε ο Δημήτριος Ζάχος. Ο ποιητής Γεώργιος Ζαλοκώστας γεννήθηκε το 1805 στο Σιράκο Ιωαννίνων. Ωστόσο, η τυραννία του Αλή Πασά και η καταδίωξη του πατέρα του, Χριστόφορου, από τους Τούρκους, ανάγκασαν την οικογένειά του να καταφύγει στο Λιβόρνο της Ιταλίας. Εκεί σπούδασε ελληνική και ιταλική φιλολογία και αργότερα νομική, την οποία όμως δεν ολοκλήρωσε, καθώς με την κήρυξη της Ελληνικής Επανάστασης του 1821 εγκατέλειψε την Ιταλία και επέστρεψε στην Ελλάδα. Έλαβε μέρος σε αρκετές μάχες εναντίον των Τούρκων, ενώ υπήρξε επίσης πήρε μέρος στην έξοδο του Μεσολογγίου. Υπηρέτησε ως αξιωματικός του οικονομικού σώματος του στρατού. Πέθανε στις 3 Σεπτεμβρίου 1858. «Μια βοσκοπούλα αγάπησα», τραγούδι Δημήτρη Ζάχος.

Πάμε τώρα σε ένα απογονήσιο ερωτικό τραγούδι ερμηνευμένο υπέροχα από το Λάμπρο Χαλκιά. Η ηχογράφηση προέρχεται από τις εκπομπές του Γιώργου Παπαδάκη στην Ελληνική Ραδιοφωνία. Πέτρο Λούκας Χαλκιάς, κλαρίνο, Αχιλλέας Χαλκιάς βιολί, Χριστόδουλος Ζούμπας λαούτο, Κώστας Πίτσος, κιθάρα, Ανδρέας Παπάς, ντέφι. Χαλασιά μου.

Η νεαρή μουσικός, ερμηνεύτρια και δασκάλα ειδικής αγωγής, Αλκιόνη, έχει κάνει ιδιαίτερη αίσθηση με τη μουσική της και είναι η δημιουργός της διασκευής που θα ακούσουμε, φίλες και φίλοι, του παραδοσιακού υπηρώτικου «Ξενιτεμένα μου πουλιά».

Στο κλαρίνο ο Αντώνης Καλιούρης, στην κιθάρα ο Κώστας Μίτσιος, κρουστά ο Μιχάλης Μπακάλης, τρίο λατρίο και η Ιουλία Καραπατάκη στο «Καίγομαι και σιγολιώνω».

Και πού πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στη Μισιρλού. Τέτος Δημητριάδης στη Νέα Υόρκη, ηχογράφηση 1927, μουσική στίχη Νίκος Ρουμπάνης. Μισιρλού, η γλυκιά σου η ματιά φλόγα με έχει ανάψει μες στην καρδιά. Αχ, για χαμπίμπι, αχ, για λελέλη, αχ, τα δυο σου χείλη στάζουνε μέλι. Οιμέ.

Το επόμενο, φίλες και φίλοι, θα είναι η Μισιρλού, ανάθεμα τον αίτιο, Κωνσταντίνα Πάτση ακούμε, στίχη και μουσική παραδοσιακό της Λέσβου, η Κωνσταντίνα Πάτση τραγουδά σε στίχους και μουσική παραδοσιακούς, ανάθεμα τον αίτιο.

Τώρα θα ακούσουμε την Μισιρλού, Τέτος Δημητριάδης, ηχογράφηση 1927 στη Νέα Υόρκη. Στίχη μουσική Νίκος Ρουμπάνης.

Το θρυλικό τραγούδι του Νίκο Ρουμπάνη που τραγούδησε σε πρώτη εκτέλεση η μοναδική Σοφία Βέμπο που μόλις ακούσαμε γνωρίζει μία ακόμη πολύ ενδιαφέρουσα διασκευή με το χαρακτηριστικό χρώμα των χάλκινων της μπάντας της Φλόρινας διασκευάζοντας ορχιστρικά τη Μισιρλού με το δικό της μοναδικό τρόπο. Μπάντα της Φλόρινας, Μισιρλού.

Και εδώ, φίλες και φίλοι, θα σας αποχαιρετήσουμε, θα σας ευχαριστήσουμε. Ακούσατε την εκπομπή σε άλλη στράτα της ΕΡΤ Χανίων. Στη ρύθμιση του ήχου ήταν ο Κώστας Δάνδολος, στην επιμέλεια και παρουσίαση η Άρτεμις Κατράκη. Ευχαριστούμε για την ακρόαση. Ευχές για ό,τι καλύτερο. Γεια και χαρά.

0: Fake News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Χρύσα Μπιλάλη. Μάχη για να περιοριστεί η πυρκαγιά σε δασική έκταση του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμήματων, 8 οχήματα, 3 ελικόπτερα και 2 αεροσκάφη. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, ενώ σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές θα βρίσκονται Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης. 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας πετρέλαιο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για ζευγάρι με καταγωγή από την Αλβανία με 3 παιδιά, 2 ενήλικα και ένα ανήλικο ηλικίας 16 ετών. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου στις συντάξεις χειρίας. Επιπλέον περίπου 75.000 συνταξιούχοι δεν θα χρειαστεί να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, ενώ 122.000 συνταξιούχοι που έχουν δύο εθνικές συντάξεις, αυτές θα διατηρηθούν κανονικά. Το ΠΑΣΟ κατηγορεί την κυβέρνηση για επιλεκτική αμνησία, υποστηρίζοντας πως οι Έλληνες συνταξιούχοι δεν είναι λωτοφάγοι. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟ Κώστα Τσουκαλά, σκόπιμα ο Πρωθυπουργός δεν αναφέρει πως η δική του κυβέρνηση υπερασπίστηκε τον επίμαχο νόμο στο Συμβούλιο της Επικρατείας απέναντι στους συνταξιούχους. Για θράσος του Πρωθυπουργού να παρουσιάζει ως παροχή τη μη περικοπή των συντάξεων χειρίας κάνει λόγο το ΚΚΕ. Για παραπλάνηση των συνταξιούχων όσον αφορά την αποκατάσταση των συντάξεων χειρίας κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Από τη Δευτέρα ξεκινά στα σούπερ μάρκετ η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών με μειώσεις από 5 έως και 25% και διάρκεια από 2 έως 4 μήνες. Ενώ την ίδια ώρα ανοιχτό αφήνει η κυβέρνηση το ενδεχόμενο παράτασης της επιδότησης στο ντίζελ, με την κυβέρνηση να εξετάζει αν το μέτρο θα έχει συνέχεια και ποιο θα είναι το ύψος της παρέμβασης. Την Έλενα Ακρίτα επέλεξε η κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ για να αντικαταστήσει την Όλγα Γεροβασίλη στο αξίωμα του Αντιπροέδρου της Βουλής. Σε συμβιβασμό ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων κατέληξε ο γίγαντας των κοινωνικών δικτύων Meta με 29 πολιτείες των ΗΠΑ για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Η μητρική εταιρεία του Facebook και του Instagram συμφώνησε να διευθετήσει τις αξιώσεις που είχαν γύρει πολιτείες σε ολόκληρες τις ΗΠΑ κατηγορώντας την ότι σχεδίασε τις πλατφόρμες της με τρόπο που προκαλεί εθισμό στους ανηλίκους, παραπλάνησε τους καταναλωτές σχετικά με την ασφάλειά τους και συγκέντρωσε προσωπικά δεδομένα παιδιών χωρίς την απαιτούμενη γονική συνένεση. Ο πρόεδρος του Ιράν Μασούτ Πεζεσκιάν δήλωσε σήμερα πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα καταφέρουν τίποτα από την οικονομική πίεσή τους σε αυτή τη φάση, όπως δεν είχαν πάρει τίποτα και κατά τη διάρκεια του πολέμου, σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων ISNA. Η αρχή μας είναι να καταλαβαίνουμε και να επιλύουμε τα προβλήματα με το διάλογο και τη διαπραγμάτευση, αλλά την ίδια στιγμή θα αντισταθούμε στις οικονομικές πιέσεις όπως έχουμε κάνει μέχρι τώρα και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, επισήμανε ο Ιρανός πρόεδρος. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται, ανέφερε ο Οργανισμός Τουρισμού της χώρας. Σε 6 συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί στο πλαίσιο προελέγχων στα διόδια των Αφιδνών που γίνονται για την ποδοσφαιρική αναμέτρηση της ΑΕΚ με την Λεύσκη Σόφια σήμερα στις 10 στην Ολυμπιακή.

0: Win Arena για τα προκριματικά του Champions League.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός αύριο στις περισσότερες περιοχές της χώρας, με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη και στα επιρωτικά ορεινά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 και τοπικά στα πελάγη μέχρι 7 μποφόρ. Από 26 έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, από 23 έως 36 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Χανίων 100,6 και 104 στα FM και στους 1512 στα Μεσαία.
1: Όλοι χρειάζονται να νιώσουν ασφάλεια. Η Τράπεζα Χανίων θα γίνει ο συνεργάτης σας για ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον. Έλατε σήμερα σε ένα κατάστημά μας. Οι πιστοποιημένοι ασφαλιστικοί μας σύμβουλοι είναι εδώ. Θα σας ακούσουν και θα σας προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για κάθε σας ανάγκη. Μαζί θα δημιουργήσουμε ένα ασφαλές και σίγουρο μέλλον για εσάς και την οικογένειά σας. Συνεταιριστική Τράπεζα Χανίων. Δίπλα σας με ασφάλεια.
2: Ό,τι και να κάνεις, δεν θα με φημώσεις, ούτε θα μου κόψεις την καριέρα.
3: Παιδάκι μου, εδώ είμαστε για να λέμε τις ειδήσεις, όχι για να τραγουδάς.
2: Με τέτοια επικαιρότητα το τραγούδι επιβάλλεται.
3: Σωστό αυτό, αλλά από επαγγελματίες.
2: Καλά, εντάξει. Θες να σου πω τι έγινε πριν από λίγο?
3: Άντε, μπράβο, για πες, στα Χανιά.
2: Αλλά μετά θα πω και ένα τραγουδάκι.
3: Ωρε, φίλε. Πήγε 10, έλα, ξεκινάμε.
2: Ερτζιανή. Κάθε πρωί στις 10 στους 100,6.
3: Και στους 104. Ερτζιανή στην ΕΡΤ Χανίων.
2: Περικλής Κουκλάκης.
3: Ευτυχία Πενταράκη. Ειδήσεις, σχόλια, άντε και τραγούδι.
2: Αυτός είσαι.
3: Από επαγγελματίες.
2: Μου κόβεις την τύχη.
4: Τα Διεθνή Διαγωνιστικά Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Ιεράπετρας, Κινηματογράφου Κρήτης και η Ακαδημία Νέων Δημιουργών ανοίγουν δρόμους πολιτισμού στον κόσμο, διαζώσεις και διαδικτυακά μέσα από 330 ταινίες. Ένα ταξίδι εικόνων, μουσικής, γαστρονομίας, αφηγήσεων και ανθρώπινων συναντήσεων. Η καλλιτεχνική διευθύντρια Ελένη Βλάση σας προσκαλεί 1 με 21 Αυγούστου στην Ιεράπετρα. Από εδώ στο Νότο ανοίγουμε ξανά ένα παράθυρο στον κόσμο.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.
6: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ΕΚΟ μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80's. Η χρυσή δεκαετία των 90's. Vintage μελωδίες και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ΕΚΟ. Το ραδιόφωνο σήμερα.
7: Δέκατο τέταρτο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων. Διάλογοι μέσα στο χρόνο. Μια αφήγηση που το κλασικό συνομιλεί με τον 20ο αιώνα. Κάθε συναυλία ένα δίπολο. Έργα αφετηρίες, θεμέλια της ευρωπαϊκής μουσικής, τοποθετούνται δίπλα σε συνθέσεις που τα επανερμηνεύουν, τα μετασχηματίζουν, τα αμφισβητούν. Η Μουσική Δωματίου, ένα ζωντανός οργανισμός, ένα πεδίο ανταλλαγών, μνήμης και εξέλιξης. 14ο Φεστιβάλ Μουσικής Δωματίου Χανίων, 23 Αυγούστου με 4 Σεπτεμβρίου 2026. Πληροφορίες, εισιτήρια, chambermusicfestival.gr, ticketservices.gr.
5: Χορηγός επικοινωνίας ΕΡΤ Χανίων.

Amy Winehouse, Love is a Losing Game. Είναι και αυτό μέσα στο πρόγραμμα, μέσα στη ζωή. Περιμένουμε 23 Οκτωβρίου την κυκλοφορία του Deluxe Album Back to Black για την επέτειο των 20 χρόνων από την πρώτη του κυκλοφορία. Στο μεταξύ είχα πέσει τώρα σε ένα άρθρο που έλεγε για τους Zennials, αυτή τη γενιά που δεν ανήκει πουθενά, βρίσκονται ανάμεσα στην Generation X και την Generation Y και είναι εκείνοι που απόλαυσαν μια αναλογική παιδική ηλικία, αλλά η ενηλικίωσή τους ήταν ψηφιακή. Μεγάλωσαν χωρίς ίντερνετ και μηχανές αναζήτησης. Μεγαλώσαμε δηλαδή χωρίς κινητό, μεγαλώσαμε χωρίς κοινωνικά δίκτυα. Κάποια στιγμή δηλαδή λαμπήκε στη ζωή μας η τεχνολογία, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Είναι αυτή η μικρογενιά που τοποθετείται ανάμεσα λοιπόν στην Generation X και τους Millennials και είναι ανάμεσα στο 1977 και το 1983. Βρέθηκαν λοιπόν στο μετέχμιο δύο εποχών και έχει πολύ πλάκα μάλλον το άρθρο αυτό στο τέλος, γιατί κλείνει με το ότι αυτό που κάνει εμάς τους Zennials γοητευτικούς είναι η εμπειρία που προσπαθεί να περιγράψει όρος, καθώς είμαστε, λέει, εκείνη η ενδιάμεση που ξέρουμε να πλοηγηθούμε με τον οδικό χάρτη Αθήνας, Πειραιά και Προαστίων, αλλά και με το GPS του κινητού. Έχω να σας πω πάντως ότι εγώ με αυτό το χάρτη έχω χαθεί και στο κέντρο της Αθήνας. Αλλά ήταν πολύ ωραίο εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που έπρεπε να έχεις πάντα στο αυτοκίνητο.

Leon Bridges, All Day All Night, καινούριο και αυτό από τα πρώτα 8 τραγούδια που έχουμε ακούσει από το νέο άλμπουμ που περιμένουμε στα τέλη του Σεπτέμβρη εδώ με Λίντια. Και το έχουμε πει ότι είναι μια παραγωγή με Jungle αυτή η δουλειά και έχει αυτή την εξωστρέφεια και μας αρέσει πολύ αυτός ο νέος ήχος που υιοθετεί ο Leon Bridges. Λέγαμε πριν για εκείνο το κόκκινο βιβλιαράκι που είχε τους δρόμους της Αθήνας και χωρίς αυτό δεν μπορούσες να κινηθείς αν έπρεπε να πας κάπου που δεν γνώριζες. Και λέω να δείξω μια ματιά στην κίνηση, οπότε... είναι πολύ ωραία τα πράγματα. Τόσο πράσινο στο χάρτη, νομίζω δεν έχω δει ούτε στις αρχές Αυγούστου. Πολύ πολύ λίγη κίνηση εκεί στο κέντρο της πόλης σε κάποια σημεία. Διαφορετικά είναι όλα πάρα πολύ καλά. Κινούμαστε ακόμα πολύ ελεύθερα στην Αθήνα. Τι σκέφτηκα? Σκέφτηκα ότι εκείνες τις εποχές μπορούσες να πεις, όταν δεν υπήρχε το GPS, μπορούσες να πεις ότι είχε πολλή κίνηση και γι' αυτό καθυστέρησα και έτσι να κερδίσεις, ας πούμε, να πεις αυτό το κατά σύνθηκη ψέμα όταν σε βάζανε στην άκρη γιατί καθυστερούσες το ραντεβού. Σήμερα πια όμως δεν μπορείς να το πεις γιατί έχεις αυτό το GPS, οπότε βάζεις τη διεύθυνση και σου λέει σε πόση ώρα θα φτάσεις. Άσε που καμιά φορά σε πηγαίνει από κάτι μικρά στενάκια, χωματόδρομους. Νομίζω ότι οι Zenials με καταλαβαίνετε. Πάμε για ειδήσεις.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση στο νέο χώρι Πρέβεζας. Επιχειρούν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 8 οχήματα, 3 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο. Ήχησε το 112 για ετοιμότητα. Σε εξέλιξη και η δασική πυρκαγιά στη Δεσκάτη Γρεβενών. Επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις και 5 εναέρια μέσα. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες αύριο σε πορτοκαλί συναγερμό για πυρκαγιές Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία στη Ροδόπη, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε τη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του πίνοντας φυτοφάρμακο. Μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο όπου και νοσηλεύεται. Αυξημένες θα είναι οι συντάξεις χειρίας για το μήνα Σεπτέμβριο που θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας, καλεί λόγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε ανάρτησή του σχετικά με την οριστική κατάργηση των περικοπών Κατρούγκαλου. Επικριτικά ήταν τα σχόλια των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Κάτι μπορεί να προκύψει, δήλωσε ο Ντόναλντ Τραμπ σχολιάζοντας την επίσκεψη του επικεφαλής της CIA στη Ρωσία. Νέο μήνυμα από τον Ιρανό πρόεδρο Πεζεσκιάν στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δεν θα πετύχετε τίποτα με την οικονομική πίεση. Αποκαταστήσαμε τις ζημιές στα οπλικά συστήματα. Νέα επιχείρηση διάσωση 42 μεταναστών νότια της Κρήτης. Τουλάχιστον 95 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 384 τουρίστες αγνοούνται από τις σαρωτικές πλημμύρες που έπληξαν περιοχές του Νεπάλ κοντά στα σύνορα με το Θιβέτ. Εκτεταμένες ζημιές σε δρόμους, γέφυρες και ενεργειακές δομές. Υψηλές θερμοκρασίες και αύριο, έως 38 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.

Λίκη Λί και Lucky Again για να μπούμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής. Απογευματάκι Τετάρτης. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 εδώ στο Κόσμος 93,6. Καλησπέρα ξανά, καλησπέρα. Αν ήρθατε τώρα στην παρέα του απογεύματος.

Joy Crooks, και πολύ ωραία ιδέα για απόψε είναι το σινεμά, και έχουμε 16ο Athens Open Air Film Festival σε εξέλιξη στην πόλη, αυτό το φεστιβάλ που πηγαίνει σε διάφορες τοποθεσίες και δημιουργεί κινηματογράφους υπαίθριους, και με ελεύθερη είσοδο μπορεί κανείς να δει μια πάρα πολύ ωραία ταινία. Και σήμερα πηγαίνει σε μία από τις πιο απροσδόκητες διευθύνσεις της Αθήνας, αλλά και μία εξόχως ταιριαστή για την περίσταση ταινία μας προτείνει, καθώς στο Δημοτικό Στάδιο της Καλυθέας Γρηγόρης Λαμπράκης Ελ Πάσο. Εκεί λοιπόν θα προβληθεί απόψε στις 9 ο Καλός, ο Κακός και ο Άσχημος από το 1966.

Shirley Bassey. Και στο μεταξύ, λίγο πριν φύγουμε, θέλω να σας πω να διαβάσετε στο lifeo.gr το άρθρο της Ειρήνης Γιαννάκη που έχει τίτλο «Πήγες όντως διακοπές αν δεν ανέβασες story» και γράφει πως η εμπειρία των διακοπών θυμίζει όλο και περισσότερο θέαμα προς κατανάλωση παρά βίωμα και όλα γίνονται για να έχουμε μια καλή ιστορία να διηγηθούμε ή ένα καλό post να ανεβάσουμε. Να το διαβάσετε.

Αν ένα τραγούδι έγινε viral μέσα σε αυτή τη χρονιά, είναι αυτό εδώ που έφυγε μόλις. Take me there, Daddy, αυτός ο ανερχόμενος pop καλλιτέχνης που θα έρθει και στην Αθήνα, θα έρθει 30 Οκτωβρίου στο Death Disco, Παρασκευή 30 Οκτωβρίου λοιπόν, στο πλαίσιο της πρώτης του Ευρωπαϊκής Headline περιοδίας, και περιμένουμε να τον δούμε live, περιμένουμε νομίζω και ένα καινούργιο single που θα κυκλοφορήσει τις επόμενες ημέρες. Έχει ξεκινήσει σήμερα και η προπόληση, οπότε είναι ένα πολύ ωραίο ραντεβού αυτό στις 30 Οκτωβρίου εδώ στην Αθήνα που έχουμε. Και φτάσαμε στο τέλος, αύριο πάλι στις 4 ξανά μαζί, έρχεται η Κλαούντια Μάτωλα, οπότε μείνετε μαζί της, από τον Μπάμπη Δούκαρο που φρόντιζε τον ήχο για τις 2 ώρες που πέρασαν και τον Κωνσταντίνο Παντζόγλου που σας μιλούσε και έβαζε τις μουσικές. Καλό απόγευμα, καλή συνέχεια, ευχαριστούμε για την παρέα, για χαρά.

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
1: Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Μπόλα, Τζούσι Φερέρι για το ξεκίνημα. Λίγο μετά τις 6 κόσμος, 93,6 τα ραδιόφωνά σας. 26 Αυγούστου, Τετάρτη, ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται απέναντί μου και φροντίζει τον ήχο μας. Κλάουντια Μάτολα θα είναι στο μικρόφωνο στις μουσικές του κόσμου. Μία μέρα που θα θυμόμαστε την ημερομηνία που έφυγε η Ντόλι Πάρτον στα 80 της, που πέρασε σε αυτή τη διάσταση, την αιώνια, σε αυτή τη διάσταση που φεύγουν οι καλλιτέχνες,

που γράφουν τη μεγάλη ιστορία, μένουν στην ιστορία. Και είναι φοβερό το ότι βρισκόμαστε σε αυτή τη στιγμή της ιστορίας, που ήμασταν παράλληλα με την Dolly Parton σε αυτόν τον πλανήτη, σε αυτόν τον κόσμο, σε αυτό το πέρασμα που έκανε και έγραψε την ιστορία της στη μουσική, όπως και πάρα πολλοί άλλοι καλλιτέχνες. Και εννοείται ότι θα ασχοληθούμε στη συνέχεια με την Dolly Parton και θα ακούσουμε αγαπημένα τραγούδια παρέα. Μια γυναίκα που κατάφερε με δύναμη, με τσαγανό, με φοβερή προσωπικότητα να κάνει όλα αυτά που έκανε και να ανοίξει και τον δρόμο στις γυναίκες της country. Bill Withers, Lovely Days, Sunshine το edit. Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο στις μουσικές μέχρι τις 8. Κάθε απόγευμα είμαστε παρέα σε ένα road trip μουσικό. A lovely day, λέει ο Bill Withers. Ο καύσωνας είναι δυνατός. Είναι αυτή η κατάσταση που ούτε ένα περίπατο δεν κάνει κανείς. Δεν μπορεί να το κάνει αυτό στην Αθήνα. Είναι δύσκολο. Δύσκολο το οτιδήποτε να κάνεις αν δεν είσαι σε κλιματισμό. Ούτε ο ανεμιστήρας δεν σου ζει.

Cat Power εδώ στο 2026 αυτή η εκτέλεση. Στα 80 της έφυγε το Dolly Parton, αφήνοντας μια μεγάλη κληρονομιά στη μουσική, και φυσικά άφησε και όλο αυτό τον αέρα της προσωπικότητάς της, γιατί μιλάμε για μια μεγάλη προσωπικότητα, μια πληθωρική γυναίκα, πανέμορφη, πολύ γενναιόδορη σε όλα, γενναιόδορη. Και ο λόγος που η Dolly Parton έγραψε την ιστορία της, ο λόγος που η Dolly Parton άφησε όλη αυτή την κληρονομιά, είναι γιατί ήταν μια γυναίκα πάρα πολύ έξυπνη και είχε αυτό το streetwise που λέμε. Ήταν έξυπνη με τσαγανό, με την εξυπνάδα της ζωής, του δρόμου. Έζησε τη ζωή της, ήταν από φτωχή οικογένεια πολύ, μεγάλωσε με πολλά αδέρφια, σε μια οικογένεια που δεν είχαν καθόλου χρήματα και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Είχε δει από μικρή ότι είχε το ταλέντο να λέει ιστορίες και άρεσε πολύ αυτό στην οικογένειά της, γιατί γυρνούσε σπίτι και τους έλεγε ιστοριούλες και όλοι μπορούσαν να κάτσουν να την ακούσουν. Βρήκε ότι είχε νωρίς αυτό το ταλέντο, ότι μπορούσε να φτιάξει όμορφες ιστορίες που αργότερα τις δόρισε σε όλο τον πλανήτη, σε εμάς. Τις όμορφες ιστορίες από τα υπέροχα τραγούδια που έχει γράψει και ερμηνεύσει η Dolly Parton. Μια γυναίκα, ήταν από τις πρώτες γυναίκες της country που βγήκε έξω με τη θηλυκότητά της χωρίς να φοβάται τίποτε. Αυθεντική, φοβερά. Αυτό ήταν το μεγαλύτερο που είχε ατού η Dolly Parton. Ήταν αυθεντική γυναίκα, στα αλήθεια φοβερή προσωπικότητα, αυθεντικότατη. Δεν φοβόταν να είναι ο εαυτός της. Δεν τράπηκε ποτέ για τίποτα, ακόμη και όταν την έλεγαν ξανθιά και χαζή. Έλεγε πάντα ότι εγώ μια χαρά τους τα έπαιρνα τα λεφτά. Πήγαινα να κάνω deals, έλεγε, στις δισκογραφικές εταιρείες. Με βλέπαν έτσι ξανθιά, χαμογελαστή, πληθωρική, και με κορόιδευαν οι άντρες. Αλλά μια χαρά, εγώ έκανα τα deals και τους έπαιρνα και τα λεφτά και έκανα και τον deal που ήθελα. Γιατί ήξερε, ήταν γυναίκα που μεγάλωσε σε δυσκολίες φοβερές. Θα ακούσουμε παρέα ένα από τα ωραιότερα της τραγούδια, προσωπικό αγαπημένο σίγουρα, από τα ωραιότερα τραγούδια που έχουν γραφτεί, γιατί είναι και αληθινή ιστορία, γιατί όλα τα τραγούδια ή ταινίες, οποιοδήποτε έργο γραφτεί μέσα από μια αληθινή ιστορία του δημιουργού, πάντα βρίσκει τον τρόπο να ακουμπήσει, να αγγίξει, να φτάσει εκεί, όπως και το τραγούδι που ακολουθεί, που είναι αριστούργημα της μουσικής. Μικρό κορίτσι χειμώνας, η οικογένειά της δεν είχε χρήματα για να της αγοράσει παλτό και η μητέρα της μάζεψε κομμάτια από υφάσματα για να της ράψει ένα παλτό που ήταν έτσι patched made με πολλά χρώματα. Της έλεγε την ιστορία του Ιωσήφ καθώς το έφτιαχνε, και τα κορίτσια στο σχολείο της έκαναν bullying, σοβαρό bullying, γιατί ήταν σαν ένα patchwork, αυτό που λέμε έτσι, σαν κουρέλια, κουρέλια μαζί φτιαγμένα, και την κοροϊδεύαν όλα τα παιδιά. Αλλά εκείνη έλεγε ότι πάντοτε ήταν περήφανη για αυτό το παλτό, γιατί ήξερε με κάθε βελονιά με πόση αγάπη το είχε φτιάξει η μητέρα της. Γι' αυτό έλεγε η Dolly Parton ότι όποιος είναι φτωχός, μοναχά όποιος το επιλέξει να είναι φτωχός, μόνο στο μυαλό μπορεί να είναι κανείς φτωχός, και στην ψυχή ποτέ στην πραγματικότητα. Ιδιαίτερα άνθρωποι που έχουν μεγαλώσει με πολύ μεγάλη αγάπη και αρμονία, όπως μεγάλωσε με τη δική της οικογένεια η Dolly Parton, και γι' αυτό μπόρεσε όλη αυτή την αγάπη και την αλήθεια της ζωής να τη φέρει εδώ.

Εκπληκτικό τραγούδι, το of Many Colors, λοιπόν, για τη μητέρα της που δεν άλλαξε ποτέ. Και το φοβερό ήταν ότι όταν έβγαλε τα χρήματα από τα δικαιώματα του τραγουδιού, ζήτησε, είπε στη μητέρα του ότι θα αγοράσει ένα γούνινο παλτό, ένα πολύ ακριβό. Και η μητέρα της είπε πως όχι, δεν το ήθελε, δεν το χρειάζομαι, της λέει, πού να το φορέσω. Τόσα παιδιά έχω, καλύτερα δώσω μου τα χρήματα να βοηθήσω τα παιδιά. Απλή πρακτική μέχρι το τέλος, αυτό είναι το αυθεντικό, που δεν μπορεί κανένα ποσό να αλλάξει την ποιότητα. Έτσι, αυτό είχε και η Ντόλι Πάρτον, γι' αυτό ήταν και ένα από τα πιο λαμπερά χαμόγελα και τις φοβερές προσωπικότητες της μουσικής, και στάθηκε εκεί μπροστάρισα στην κάντρι, όπως ήταν με τα υπέροχα τραγούδια που έγραφε και τις μοναδικές ερμηνείες της, και ήξερε να γράφει και μεγάλες επιτυχίες. Ακόμη και αν δεν το είχε καταλάβει ήδη από το τραγούδι που ακολουθεί, δεν περίμενε και ίδιο ότι θα γίνει ένα τόσο μεγάλο hit, αλλά είχε την ειλικρίνεια και το σθένος να παραδεχτεί ότι η φωνή που το τραγούδισε αργότερα, η Whitney Houston, μπόρεσε, εννοείται, να φέρει το κομμάτι ακόμη πιο ψηλά από ό,τι μπόρεσε να το πάει η Ντόλι Πάρτον που το έγραψε. Ένα τραγούδι που έγραψε απλά για ένα συνάδελφό της όταν έπρεπε να χωρίζουν τους δρόμους τους, να κάνει τη σόλο καριέρα της, όταν πήρε το κάλεσμα αυτό του δικού της δρόμου που έπρεπε να ακολουθήσει και να αποχωριστεί ένα πολύ καλό φίλο και συνεργάτη. Δεν ήξερε ότι μπορούσε ένα τραγούδι να φτάσει εκεί όταν το άκουσα από την Whitney Houston, και παραδέχτηκε ότι εντάξει, στα χέρια της Whitney έπιασε ταβάνι το τραγούδι. Εμείς θα το ακούσουμε original.

Όχι μόνο μία επιτυχία το I Will Always Love You, την ίδια μέρα γράφει και το δεύτερο μεγαλύτερο τραγούδι της ζωής της και έτσι έμπνευσε απλά με απλά πράγματα καθημερινά της ζωής. Έτσι με τον άντρα της που πήγαινε στην τράπεζα και ήταν, τον κοιτούσε μια γυναίκα όμορφη που ήταν στην τράπεζα. Ξαφνικά ο άντρας της έτσι πολλές συχνές επισκέψεις είχε στην τράπεζα και έγραψε αυτό το τραγούδι που περιγράφει την ανησυχία μιας γυναίκας. Μην τον χάσει από μια πιο όμορφη, πιο ψηλή, πιο χαριτωμένη. Αν και δύσκολο μια γυναίκα σαν την Dolly Parton, πόσο πιο χαριτωμένη και όμορφη από την Dolly Parton. Φυσικά εννοείται δύσκολο να χάσει τον άντρα της γιατί ήταν και πάρα πολύ αγαπημένη, αλλά και δεν είχε και στα αλήθεια η Dolly Parton, δεν ήταν τέτοιος χαρακτήρας, δεν είχε αληθινή βαθιά ανησυχία, τόση ανασφάλεια, είχε μια αυτοπεποίθηση, την είχε ως γυναίκα, αλλά έγραψε αυτό το τραγούδι εμπνευσμένη και το όνομα το πήρε από ένα μικρό κοριτσάκι 8 χρονών που τη ζήτησε ένα αυτόγραφο και την ώρα που της έδινε το αυτόγραφο, τη ρώτησε πώς τη λένε και της έμεινε αυτό το όνομα. Θεώρησε ότι θα ήταν ωραίο να μπει σε τίτλο τραγουδιού, να είναι εκείνη η γυναίκα στο ταμείο, η Τζολίν.

Empire State Building έλαμψε σε ροζ αποχρώσεις το βράδυ της Τρίτης για την Ντόλι Πάρτον που έφυγε στα 80 της έπειτα από μάχη με τον καρκίνο. Εμείς θα ακούσουμε το When Someone Wants to Live.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο νεοχώρι Πρέβεζας, εκδόθηκε προειδοποιητικό 112. Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά του Δήμου Δεσκάτης Γρεβενών. Πορτοκαλί συναγερμός αύριο σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια και νησιά του Αιγαίου. Τραγωδία σε χωριό της Ροδόπης, 53χρονος μαχαίρωσε και σκότωσε την 44χρονη σύζυγό του και στη συνέχεια επιχείρησε να βάλει τέλος στη ζωή του. Νοσηλεύεται φρουρούμενος. Αυξημένες συντάξεις χειρίας για τον μήνα Σεπτέμβριο θα λάβουν 8.500 δικαιούχοι μέχρι το τέλος αυτής της εβδομάδας. Για αποκατάσταση μιας μεγάλης κοινωνικής αδικίας κάνει λόγο ο Πρωθυπουργός. Σφοδρές αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Συμβιβασμός ύψους 16,68 δισεκατομμυρίων δολαρίων της ΜΕΤΑ με 29 πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών για την επίλυση δικαστικής υπόθεσης που αφορούσε την ασφάλεια των παιδιών στο Facebook και το Instagram. Στους 95 οι νεκροί μετά τις τρομακτικές πλημμύρες στο Νεπάλ που σάρωσαν χωριά και υποδομές κοντά στα σύνορα με την Κίνα. Τουλάχιστον 384 ταξιδιώτες αγνοούνται. Καιρός γενικά έθριος αύριο με μεμονωμένες καταιγίδες στην Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Έως 38 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 36 στην Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων στις 8.30. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιώργος Καριωτάκης.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
3: Το Fihil Sessions επιστρέφει για δεύτερη χρονιά στο Θέατρο Δώρα Στράτου. 16 συναυλίες με Έλληνες και διεθνείς καλλιτέχνες από τον Ιούνιο στο Σεπτέμβριο. Από τους χειμερινούς κολυμβητές, τη Σαβίνα Γιαννάτου και τον Γιάννη Αγγελάκα, ως τον Βινίτσιο Καποσέλα και τον Νέιτ Σμιθ. Ένα πολύ συλλεκτικό πρόγραμμα σε έναν από τους πιο όμορφους ανοιχτούς χώρους της Αθήνας. Fihil Sessions, Λόφος Φιλοπάπου. Προπόληση εισιτηρίων, more.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ain't no love in the heart of the city. Ναι, δύσκολο, δύσκολο το κέντρο της πόλης, όπως το λέει εδώ ο Bobby Blunt, ιδιαίτερα με το γκάψωνα που έχουμε τις δύσκολες μέρες αυτές. 7:25 είναι και είστε συντονισμένοι στον κόσμο, 93,6. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Κλάουντια Μάτολα είναι εδώ στο μικρόφωνο στις μουσικές Road Trip Μουσικό μέχρι τις 8 με τον Πάπη Δούκαρο να φροντίζει τον ήχο μας. Από όπου και αν μας ακούτε, erteco.gr, διαδικτυακά, ο κόσμος ελληνικής ραδιοφωνίας. 210-6066-429, το τηλέφωνο στο στούντιο.

Bobby Womack. Η Ντόλι Πάρτον είχε τοποθετηθεί πάνω στο θέμα του φεμινισμού, διατηρώντας μια ιδιαίτερη και δική της στάση, παρόλο που η πράξη, τα τραγούδια της και η πορεία της είχαν ταυτιστεί με το φεμινισμό. Απέφευγε συστηματικά να χρησιμοποιεί αυτή τη λέξη, τη φεμινίστρια, ως ταμπέλα. Δεν της άρεσαν γενικότερα οι ταμπέλες. Έλεγε είμαι φέμινιν, έχω θηλυκότητα, είμαι απλά γυναίκα, δεν σκέφτομαι τον εαυτό μου ως φεμινίστρια. Αλλά αν το να είσαι σημαίνει, φεμινίστρια σημαίνει να είσαι μια γυναίκα που υποστηρίζει τις γυναίκες, κάνει πράγματα για τις γυναίκες, πιστεύει ότι οι γυναίκες μπορούν να κάνουν τα πάντα, τότε υποθέτω πως είμαι. Απλά δεν μου αρέσει να βάζω ετικέτες ή να ακολουθώ ρεύματα ή να τοποθετούμε με τρόπους. Δεν πιστεύω ότι είμαι. Αν και το πρώτο της τραγούδι ήταν το Just Because I'm a Woman και έτσι συνδέθηκε όλο αυτό. Αλλά την αλήθεια έλεγε. Ήταν μακριά από όλα αυτά. Ήταν απλά αληθινή και πολύ γυναίκα.

Just because I'm a woman, Dolly Parton. Η Ντέλα Ρίς στον αέρα μας, κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνα σας. Ακολουθείτε τις σελίδες μας στα social media και στέλνετε και μηνύματα στο Viber. Χωρίς κάτι πολύπλοκο, έτσι, απλά γράφεις το search Cosmos Radio. Το βρίσκεις και στέλνεις το μήνυμά σου.

Ρούκομ με το Tears Won't Lie. Η Ντόλι Πάρτον γνώριζε πολύ καλά ότι πολλοί άνθρωποι την υποτιμούσαν εξαιτίας της εμφάνισής της. Αντί όμως να αλλάξει για να την πάρουν στα σοβαρά, έμαθε να χρησιμοποιεί αυτή την προκατάληψη προς όφελός της. Για δεκαετίες λοιπόν καλλιεργούσε μια υπερβολικά θηλυκή εικόνα με τεράστιες ξανθιές περούκες, μακιγιάζ, ψηλά τακούνια, εντυπωσιακά φορέματα. Αλλά πίσω από όλο αυτό βρισκόταν μια γυναίκα που έχτισε και μπορούσε να ελέγξει μια τεράστια επαγγελματική αυτοκρατορία, έτσι. Η Ντόλι Πάρτον είχε πει ότι περισσότερες, πάρα πολλές φορές είχε κάτι να διαπραγματευτεί με άντρες που υπέθεταν ότι δεν ήταν ιδιαίτερα έξυπνοι λόγω του τρόπου που εμφανιζόταν και δεν είχε κανένα ενδιαφέρον να τους πείσει για το αντίθετο. Τους άφηνε να πιστεύουν ό,τι ήθελαν μέχρι να κλείσει συμφωνία. Στη συνέχεια, όπως έλεγε και η ίδια με το χαρακτηριστικό χιούμορ της, μέχρι να καταλάβουν, λέει, επιτέλους ότι δεν είμαι χαζή, είχα πάρει, λέει, ήδη τα λεφτά και είχα φύγει. Αυτή η επιχειρηματική ευφυΐα που διαμόρφωσε πήρε μερικές από τις σημαντικότερες αποφάσεις καριέρας της. Προστάτεψε τα δικαιώματα των τραγουδιών της, έφτασε στο σημείο να αρνηθεί στον Elvis όταν η ομάδα του θέλησε να κρατήσει μέρος των πνευματικών δικαιωμάτων για τραγούδι που αργότερα, όταν η Whitney Houston το έκανε παγκόσμιο φαινόμενο, η Ντόλι παρέμενε η μόνη, ο μόνος άνθρωπος που είχε τα δικαιώματα για το δικό της τραγούδι και δεν χρειάστηκε ποτέ να φαίνεται λιγότερο ξανθιά, λιγότερο θηλυκή, λιγότερο προκλητική για να αποδείξει ότι ήταν έξυπνη. Αν κάποιος αμφισβητούσε την ευφυΐα της, κρίνοντάς την από την εμφάνισή της, αυτό ήταν δικό του πρόβλημα και πλεονέκτημα για την ίδια, που σε έλεγε πάντα με το χαρακτηριστικό της τρόπο.

0: time.
1: Λίμπεραρις θα ακούσαμε την Αμίκα και τη Ζαζ παρέα σε αυτό το πολύ ωραίο ντουέτο. Ντουέτα φοβερά έκανε και η Ντόλι Πάρτον το 2024. Ήθελε να κάνει και το κομμάτι της έτσι, την έπιασε μια ροκιά το 2024. Ήθελε να συνεργαστεί με ροκ καλλιτέχνες και να κάνει ένα ροκ άλμπουμ, το ονόμασε και Rock Star. Ντύθηκε και έτσι με τα λεοπάρτι στο εξώφυλλο. Ντόλι, αλλά Ντόλι. Και φυσικά γιατί δεν είχε η γυναίκα κανένα περιορισμό μουσικό, έτσι. Της άρεσαν και η Judas Priest πάρα πολύ. Συνεργάστηκε και με τον Rob Halford, ο οποίος έχει και γενέθλια σήμερα, χρόνια του πολλά. Και έφτιαξαν φοβερά τραγούδια. Υπάρχει και το Deluxe, η Deluxe version του άλμπουμ που έχει περισσότερα τραγούδια μέσα, που συμμετέχουν από τον ο Halford, ο τραγουδιστής του Judas Priest. Είναι μέσα ο Paul McCartney, πολλοί κόσμος. Θα ακούσουμε μερικά τραγούδια. Έχει κάνει και το I Hate Myself For Loving You με Joan Jett και Black Hearts. Είναι με τη Stevie Nicks μέσα. Είναι ο Steven Tyler, τον Aerosmith, John Fogerty. Έχουν κάνει μαζί το Long As I Can See The Light και έχει διαλέξει και φοβερά τραγούδια. Every Breath You Take έχει μέσα, Long As I Can See The Light και πολύ ωραία τραγούδια folk rock. Φοβερές επιλογές έχει κάνει, είχε κάνει η Ντόλι Πάρτον. Θα ακούσουμε τώρα τη συνεργασία της με Έμι Λου Χάρις και Σέριλ Κρόου. Τώρα φοβερές τρεις φωνές μαζί, Ντόλι Πάρτον, Σέριλ Κρόου, Έμι Λου Χάρις στο You're No Good. Φοβερή, νομίζω ότι είναι η καλύτερη στιγμή του άλμπουμ αυτή.

0: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Ποιος ήχος σου θυμίζει καλοκαίρι? Βρες τις πιο αγαπημένες μουσικές του καλοκαιριού στο summerradio.gr. Summer Radio. Ο ήχος του

Τετάρτης είναι, 26 Αυγούστου, Κόσμος 93,6 στα ραδιόφωνά σας. Καύσωνας, φοβερός. Ας ελπίσουμε, γιατί φτάσαμε στο τέλος του Αυγούστου, έτσι, κάποια στιγμή να δροσίσει. Ας ελπίσουμε ότι κάποια στιγμή θα δροσίσει. Το ευχάριστο είναι ότι διαβάζουμε εδώ στα μηνύματά σας και ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας και στο Viber, έτσι. Σε ένα search Cosmos Radio στέλνετε τα μηνύματά σας ότι δροσίζεστε με τις μουσικές του κόσμου. Αυτός είναι ο σκοπός. Να δροσιστούμε. Sam Cooke, Claudia Matola, road trip μουσικό μέχρι τις 8. Μπάμπης Δούκαρο στη φροντίδα του ήχου. Sam Cooke στον αέρα μας και στη μαγεία, η μαγεία του Sam Cooke.

Ρέζα Μπραμπά, Μάρι Φροές, από το Εσκίνα των Σόλ που κυκλοφόρησε τώρα το 2026, πάρα πολύ ωραίο άλμπουμ. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Για εσάς που μόλις συντονιστήκατε, μπορείτε να ακούτε διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr. Είναι ένας ολόκληρος κόσμος του ραδιοφωνού. Όλες οι εκπομπές, όλα τα podcast, καθαρά, όμορφα, σε καλή ποιότητα, με πληροφορίες, φωτογραφίες. Ευχάριστο είναι να βολτάρει κανείς μέσα στο rteco.gr, που θα τα βρει όλα. 2-10-60-66-4-29 το τηλέφωνο στο στούντιο, Viber, Messenger. Νόγκα Έρες, την είδαμε live, καταπληκτική, End of the Road, πολύ ωραία παραγωγή αυτό το άλμπουμ, Kids, ο τίτλος.

End of the road, Νόγκα Αέρες. Κανείς δεν ξέρει τι γίνεται, τι συμβαίνει εκεί στο τέλος του δρόμου. Και για κάποιο λόγο μάλλον δεν γνωρίζουμε. Δεν θα έπρεπε να γνωρίζει κανείς. Πιθανότατα. Υπάρχουν κάτι ιστορίες όμως. Περιέργειες. Που έχουν διηγηθεί άνθρωποι που... το άσπρο φως και ήρθαν πίσω και θυμούνται ατάκες που έλεγαν οι γιατροί με λεπτομέρειες, διάφορες τέτοιες ιστορίες. Α, καλά, αλλού την πήγαμε, την Όγκα Αέρες.

Riverside, Bonobo και Joy Crooks για το 2026. Δεν ήθελε να μπαίνει σε κατηγορίες η Dolly Parton. Ήθελε να εξερευνήσει λίγο, την είχε πιάσει αυτό που λέμε η rock κατάσταση τα τελευταία χρόνια. Και όπως λέγαμε και πριν, δεν ξέρω αν εσείς που μόλις συντονιστήκατε δεν ήσασταν μαζί όταν λέγαμε για το καινούριο άλμπουμ που έβγαλε το 2024, το Rockstar, που την είχε πιάσει το Rockstar ηλίκη η Dolly Parton, και πολύ καλά έκανε γιατί της βγήκε πολύ ωραίο το άλμπουμ, γιατί είχε φοβερές συνεργασίες. Και όπως είπε και η ίδια, το έζησε, ήθελε να το ζήσει. Ήθελε να το ζήσει και το έζησε. Και έκανε και φοβερές επιλογές. Δηλαδή, θα ακούσουμε τώρα παρέναν ύμνο τη Southern Rock που διάλεξε το Lynyrd Skynyrd και το ερμηνεύει μαζί με τους. Το ερμήνευσε μαζί με τους Lynyrd Skynyrd. Φοβερό το ότι διάλεξε το Free Bird. Όχι γιατί είναι ένα από τα σπουδαιότερα τραγούδια, ύμνος τώρα είναι το Free Bird, το Lynyrd Skynyrd. Αλλά δεν θα περίμενε κανείς τώρα ότι θα το διάλεγε η Dolly Parton να το ερμηνεύσει. Και πολλά άλλα έτσι, με το Rob Halford μέσα, το Stairway to Heaven, Heartbreaker. Εντάξει, εμείς θα ακούσουμε Free Bird. Ύμνο Southern Rock μαζί με Lynyrd Skynyrd όμως. Αυτό είναι το φοβερό, ότι όλα τα έκανε ντουέτα.

0: φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Κόσμος 93,6.

Forever, αυτή την εκτέλεση. Τραγούδησε live στο Nashville λίγο πριν φύγει από τη ζωή το 2025. 8/25 είναι, Τετάρτη, 26 Αυγούστου. Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας. Μπάμπης Δούκαρος στον ήχο, Κλάουδια Μάτωλα στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Παρέα θα είμαστε για λίγο ακόμα, μέχρι τις 8. Καλώς ήρθατε όσοι μόλις συντονιστήκατε. Ακούτε και διαδικτυακά μέσα από το rteco.gr.

έδειξε ότι η άμεση ανταπόκριση της τεχνητής νοημοσύνης, η απάντηση δηλαδή σε δευτερόλεπτο που σου δίνει σε πολύπλοκα ερωτήματα χωρίς αναμονή, αλλάζει τις προσδοκίες των παιδιών από τις ανθρώπινες αλληλεπιδράσεις. Περιμένουν και από τους άλλους, από τους ανθρώπους γύρω τους, την ίδια ταχύτητα. Και απογοητεύονται. Θέλουν αμέσως την απάντηση. Δεν φτάνει που είχαμε αυτό το χουί, οι άνθρωποι μικρό threshold στην αναμονή. Με την τεχνητή νοημοσύνη θα γίνει χειρότερο από ό,τι φαίνεται. Αυτό δείχνει η έρευνα. Δεν θα περιμένει δευτερόλεπτο. Νομίζω έτσι, τόσο γρήγορη είναι και αυτή η εκτέλεση. Έχω μια αίσθηση του Michael Bublé. Ελπίζω να πέτυχα αυτή. Που νομίζω ότι είναι πολύ γρήγορη. Αγχωτική εκτέλεση για κάποιο λόγο του Can't Buy Me Love του Michael Bublé. Ενώ είναι ωραία, ταυτόχρονα έχει αυτό το εφέ. Όπως το AI. Αγχώνεσαι. Αυτή είναι, ναι, αυτή είναι. Ναι. Είναι πολύ τσιτωμένη.

Michael Bublé με τσιτωμένη εκτέλεση Talking by my love, έτσι τόσο γρήγορα. Τόσο γρήγορα έπαιζε και τότε το 40 η ορχήστρα του Juan D'Arienzo στο τάγκο. Εμφανίστηκε ξαφνικά ο Juan D'Arienzo με την ορχήστρα του, έπαιζαν γρήγορα και αγχώθηκαν όλοι οι άλλοι. Τους τσιτώσανε, φοβηθήκανε η μουσική σου. Λέει τώρα πρέπει να παίξουμε κι εμείς έτσι γρήγορα, χωρίς λόγο. Έτσι. Δηλαδή ο άνθρωπος ο Juan D'Arienzo δεν έπαιζε γρήγορα για να παίζουν κι όλοι οι άλλοι. Αλλά είμαστε μιμητικά όντα, ξέρω εγώ. Ήθελαν όλοι να παίζουν έτσι γρήγορα. Φοβερή ορχήστρα από τις ωραιότερες και θα μεταφερθούμε στην Αργεντινή του 40 σε μια φοβερή στιγμή για το τάγκο. Ορχήστρα Juan D'Arienzo και Humilación. Μιλάει για τον συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό θέμα, Φοβερό τώρα τη δεκαετία του 40 κάποιος να σκεφτεί να βάλει κάτι τέτοιο στο τραπέζι. Το συναισθηματικό εξευτελισμό, δηλαδή τους ανθρώπους που πέφτουν θύματα νάρκισον ίσως. Αυτό είναι, από ναρκισμό γίνεται αυτό, να δέχεσαι τα τερτύπια του άλλου, παράλογα πράγματα ας πούμε που σε υποβαθμίζουν, όπως λέει μέσα ο Έκτορ Μαουρέ, Αιδών, η φοβερή φωνή ο Έκτορ Μαουρέ. Αυτό περιγράφει. Περιγράφει ότι υποβαθμίζεται κανείς όταν βρίσκεται σε μια λειψή αγάπη κάπως, που αναγκάζεται να γονατίσει, όπως το λέει, κάτω από το ζυγό μιας κατάστασης που σε ταλαιπωρεί, σε υποβαθμίζει και τελικά βρίσκεσαι σε έναν συναισθηματικό εξευτελισμό. Φοβερό. Humilación, Έκτορ Μαουρέ.

0: άλλο.
1: Ωραίοτατα λοιπόν, Έκτορ Μαουρέ, ορχήστρα Χουάν Νταριέντζο, δεκαετία 40, και μια πολύ καλή συμβουλή που έρχεται από τόσο μακριά, από το παρελθόν του 40, ότι έρωτες αγάπες που χρειάζεται να παρακαλάς για λίγη ζεστασιά σε υποβαθμίζουν. Φοβερή, φοβερή λέξη. Αυτή τη λέξη, αν θυμάται κανείς, θα διστάζει να πάρει μέρος σε τέτοιες αγάπες και έρωτες και περιπέτειες, έτσι.
2: Cosmos Classic.

Βλέπω τώρα το άλμπουμ αυτό που λέγαμε, το Rockstar που έκανε η Dolly Parton. Εντάξει, είναι, μιλάμε μία και μία οι επιλογές. Όλη η αφρόκρεμα της Rock, είναι φοβερά πως έχει επιλέξει τις φωνές που συνεργάστηκε στο Rockstar 24. Είναι η Ann Wilson μέσα από τις Heart, ο Steve Perry, η αιώνια υπερφωνάρα των Journey, ο Sting, ο Paul McCartney, η Stevie Nicks των Fleetwood Mac, ο Steven Tyler των Aerosmith, Chris Stapleton, εντάξει, Miley Cyrus που είναι ανεψιά της, βαφτισιμιά της τι είναι, ο Halford του Judas Priest, είναι η Lynyrd Skynyrd, Michael McDonald, φοβερές, Money Skin, φοβερές επιλογές έκανε έτσι μία και μία. Είχε το γούστο της, το είχε η Dolly Parton να τα λέμε αυτά. Εμείς όμως θα την ακούσουμε σε συγκλονιστικό τώρα ντουέτο. Ευχαριστούμε πολύ που το κάνανε με John Fogerty. Long as I can see the light, με Dolly Parton. Oh, you can.

2024. Dolly Parton, John Fogerty στο Long As I Can See The Light, Creedence Clearwater Revival. Κόσμος 93,6 τα ραδιόφωνά σας, είναι Τετάρτη, έρχεται το βραδάκι της Τετάρτης. Τελειώνει και ο Αύγουστος, καυτός καυτός με φοβερό καύσωνα. Ούτε λίγη δροσούλα στο τέλος του. Ο Αύγουστος μόνο μέσα από τις μουσικές του κόσμου οι δροσούλες. Διαβάζουμε στα μηνύματά σας, ευχαριστούμε για την παρέα, για τα μηνύματα. Ο Μπάμπης Δόκαρος φρόντιζε τον ήχο μας, Κλάουντια Μάτουλα ήταν στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε εδώ στον κόσμο γιατί ακολουθεί ο Πέτρος Αδάμ, Ρομπίνι Σταγκουράκη, Δημήτρη Κακαουνάκη. Εμείς τα λέμε αύριο στις 6. Φιλιά!

0: μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine. Το τέλος του κόσμου ήταν μόνο η αρχή. Μια συγκλονιστική ιστορία επιβίωσης από τον Ridley Scott. Με τους Jacob Elordi, Josh Brolin και Margaret Qualley. Ο αστερισμός του σκύλου. Από 27 Αυγούστου στους κινηματογράφους από τη Feelgood.
1: Η Αγία Παρασκευή γίνεται για ακόμα μια χρονιά πόλη πολιτισμού. Από τις 28 Αυγούστου έως τις 20 Σεπτεμβρίου η πόλη γεμίζει μουσική, θέατρο, χορό και μοναδικές εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους. Γίνετε και εσείς μέρος αυτής της μεγάλης γιορτής και ζήστε μοναδικές πολιτιστικές εμπειρίες. Πόλη πολιτισμού 2026. 28 Αυγούστου με 20 Σεπτεμβρίου. Πού αλλού? Στην Αγία Παρασκευή. Βρείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο www.agiaparaskevi.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κόσμος 93,6.

Εδώ είμαστε κι εμείς. Στον κόσμο στους 93,6 είναι λίγα λεπτά μετά τις 8. Είναι Τετάρτη σήμερα. Είναι 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Εύχομαι να είστε καλά όπου κι αν βρίσκεστε. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Πάμε λοιπόν για τις επόμενες 2 ώρες με ωραίες μουσικές, ωραία τραγούδια, με καλό.

Mustang, Ella Langley είναι ένα από τα πιο δυνατά ονόματα. Μην πω ότι είναι το πιο δυνατό όνομα στην country μουσική σκηνή αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες. Παραπάνω και από την Taylor Swift, παραπάνω και από την Lainey Wilson. Περιμένουμε να δούμε και μέσα στους επόμενους δύο μήνες τις υποψηφιότητες, τις τελικές υποψηφιότητες για, για τα βραβεία της country, για τα CMA Awards που θα λάβουν χώρα τον Νοέμβριο του 2026, όπως πάντα στο Nashville και στο Bridgestone Arena. Τη σημερινή εκπομπή άνοιξε η Nogarez. Nogarez που την είδαμε φέτος το καλοκαίρι, την είδαμε τον Ιούλιο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. Μια εξαιρετική φωνή που έκανε στάση στη χώρα μας, γεννημένη το 89 στο Τελαβίβ, μεγάλωσε στην παραλιακή πόλη Κεσάρια, ασχολήθηκε από μικρή με την μουσική και μ' αρέσει πάρα πολύ επειδή βάζει την ηλεκτρόνικα, βάζει αρκετά παραδοσιακά στοιχεία μέσα στη μουσική, βάζει την τζαζ, έχει επιρροές από τους Flying Lotus, από την Björk, από τον Frank Ocean και τον Kendrick Lamar. Δυστυχώς ήρθε σε μια περίοδο που έκανε πάρα πολύ ζέστη, φίλες και φίλοι, εκεί μέσα στον Ιούλιο έκανε 38-40 βαθμούς και μου θυμίζει λίγο, ακριβώς το επόμενο τραγούδι που πάμε να ακούσουμε, μου θυμίζει τον Fantastic Negrito, όταν περίπου ίδια εποχή είχε έρθει μέσα στον Ιούλιο πάλι με 40 βαθμούς στην Αθήνα, με λίγο κόσμο στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων, για να τραγουδήσει και μας έλεγε backstage ότι μου θυμίζει πάρα πολύ αυτή τη στιγμή η πόλη σας, η πανέμορφη Αθήνα μου θυμίζει τις Φιλιππίνες ή την Ινδονησία από τη ζέστη και την υγρασία. Φαντάστηκε να κρίνει το λοιπόν και they go low.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτό είναι ο βασιλιάς του Night It's Alright for Love, ο Elvis Presley, από το κινηματογραφικό G.I. Blues που ηχογράφησε το 1960. Και εμείς πάμε να συναντήσουμε, φίλες και φίλοι, το Voldek. Voldek και How Long.

Αυτός είναι ο David Walters και το Music. David Walters ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στη Γαλλία. Εμείς μέχρι τις 8.30 θα πάμε με την Kendra Morris. Kendra Morris έχει γεννηθεί στη Φλόριδα, αλλά ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Καλιφόρνια και έγινε γνωστή το 2013 και έχει κλείσει ήδη τα 44 με την διασκευή των Pink Floyd στο Sun You Crazy Diamond, ένα κομμάτι που είχε ακουστεί τότε στην κινηματογραφική ταινία στο Dead Man Down που πρωταγωνιστούσε ο Colin Farrell. Πάμε λοιπόν να συναντήσουμε την Kendra Morris λίγο πριν τις 8.30.

Δεύτερο ημίωρο της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 8.30. Είναι Τετάρτη σήμερα βραδάκι. Εύχομαι να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Ο Πέτρος Αδάμ βρίσκεται στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας, όπου κι αν βρίσκεστε. Και εγώ είπα να επιστρέψουμε με το No Woman No Cry και τους Fugees από τα παλιά.

Αυτή είναι η Εντελούπ και η Φλάβια Κοέλιο. Φλάβια Κοέλιο που μας έρχεται από τη Βραζιλία, ζει εδώ και πολλά χρόνια στη Γαλλία. Μάλιστα την έχουμε ακούσει σε εξαιρετικές συνεργασίες και με τον Ιμπραήμ Αλούφ πριν από χρόνια. Την είχαμε δει και στο Ηρώδιο, μάλιστα. Έκπληξη όταν είχε εμφανιστεί στο πλάι του Ιμπραήμ Αλούφ, παρουσιάζοντας τότε το τελευταίο του άλμπουμ. Και εμείς πάμε, φίλες και φίλοι, να συναντήσουμε τον Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο που επιστρέφει με ένα live που είχε ηχογραφήσει στο Νάσβιλ, το τελευταίο της ζωής του Κουβανού και του μέλους του ιδρυτικού στελέχους των Mavericks, ένα άλμπουμ που κυκλοφόρησε και ηχογράφησε στο Νάσβιλ 2 χρόνια πριν φύγει από τη ζωή, σε παραγωγή του γιού του, του Ντίνο Μάλο, και μας διασκευάζει Ντεμιρούσο Forever and Ever.

Αυτό είναι ο Μάριο Μπιόντι και το Strangers in the Night. Λίγο νωρίτερα πήγαμε μια βόλτα μέχρι το Σαν Φραντζίσκο. Συναντήσαμε τους Αλαλάς και το Tell Me. Οι Αλαλάς είναι μία από τις μπάντες που έχουν δημιουργηθεί στην ακτή του Σαν Φραντζίσκο και μας κάνουν ένα ταξίδι στην ψυχεδελική μουσική. Ένα revival στον ήχο της δεκαετίας του 60 και του 70, του καλοκαιριού της αγάπης. Και πάμε να συναντήσουμε για τη συνέχεια έναν τραγουδιστή που μας έρχεται από το Σικάγο, από το Ιλινόι. Παίζει jazz εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για τον Kurt Elling. Kurt Elling που είχε ξεκινήσει να ενδιαφέρεται για τη μουσική μέσω του πατέρα του, ο οποίος λειτουργούσε σε μια λουθυρανική εκκλησία και ο ίδιος ξεκίνησε να τραγουδάει σε χοροδίες και να παίζει μουσικά όργανα. Ήδη στα 56 του θεωρείται ένας από τους καλύτερους jazz mainstream crooners.

0: Το Μουσείο Ακρόπολης και η Διεύθυνση Αξιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ιταλίας παρουσιάζουν την έκθεση «Έμπνευση. Αρχαία ελληνική τέχνη στην Ιταλία». 38 αριστουργήματα ταξιδεύουν για πρώτη φορά από τα μουσεία της Ιταλίας και φωτίζουν την επιρροή της αρχαίας ελληνικής τέχνης στην Ιταλία από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μουσείο Ακρόπολης, 16 Ιουνίου έως 30 Αυγούστου, είσοδος ελεύθερη.
1: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr.

Δεύτερη ώρα της εκπομπής και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι εδώ στον κόσμο στους 93,6. Είναι λίγα λεπτά μετά τις 9, είναι Τετάρτη σήμερα, 26 Αυγούστου, φίλες και φίλοι. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας όπου και αν βρίσκεστε. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε έχετε επιστρέψει από διακοπές, είτε οι πιο τυχεροί από εσάς που φεύγουν τέτοιες μέρες για διακοπές, είτε για όλους εσάς και από όλους εσάς που βρίσκεστε στα νησιά ή οπουδήποτε και μας κάνετε ακρόαση, είτε ιντερνετικά, είτε από το δέκτη της τηλεόρασής σας, είτε από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτέκο. Καλή ακρόαση, καλή διασκέδαση και καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

Είναι η Nubian Twist παρέα με την Eniola στο Body Flows. Ενώ την σημερινή δεύτερη ώρα της εκπομπής άνοιξαν η Ezra Collective παρέα με τον Πασαλιό στο Only Love. Δύο τραγούδια λοιπόν από δύο κολεκτίβες με άφρο μουσική, με αρκετά στοιχεία από την High Life μουσική, από την Γκάνα, από την Δυτική Αφρική, βάζοντας φυσικά μέσα τον νέο ήχο, τον νέο ήχο που μας έρχεται από την Ευρώπη και δει από τη Μεγάλη Βρετανία και μας κάνει και μια αναδρομή στο παρελθόν, στον ήχο της δεκαετίας του 70, από εκεί που είχαν ξεκινήσει τότε η Ιωσιμπίσα και πολλά άλλα συγκροτήματα, βάζοντας το άφρο και βάζοντας τον ήχο από την Ιγυρία εκείνη την εποχή μέσα στις μελωδίες, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία και στη Βόρεια Ευρώπη. Εδώ είμαστε λοιπόν στον κόσμο στους 93,6 και εμείς, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε την Marie Frost.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr, αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση, όπου και αν βρίσκεστε, κόσμος και κόσμος τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Cosmos Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Cosmos για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Cosmos και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Cosmos Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτή λοιπόν είναι η Οζομάτλη και το Ολελέ και εμείς μέχρι τις 9.30 θα πάμε με την Τα Σουλτάνα με αυτό το φαινόμενο που γεννήθηκε στη Μελβούρνη το 1995 και από 3 ετών ξεκίνησε να παίζει κιθάρα, παίζει όλα τα όργανα και είχαμε τη χαρά να την δούμε και στην Αθήνα στο release. Τα Σουλτάνα επέστρεψε με νέα δισκογραφική δουλειά και το νέο της single Milk and Honey.

Εδώ είμαστε και εμείς, κάπως έτσι επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο στους 93,6 για να διανύσουμε μαζί το τελευταίο ημίωρο της εκπομπής με τον Πέτρο Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και επιστρέψαμε, φίλες και φίλοι, με το καινούριο άλμπουμ του Leon Bridges. Leon Bridges μέσα στον Ιούλιο κυκλοφόρησε 5 εξαιρετικά τραγούδια. Καινούριο άλμπουμ λοιπόν από ένα καλλιτέχνη που αγαπάμε ιδιαίτερα και τον έχουμε ακούσει σε διάφορες πτυχές της καριέρας και της μουσικής του. Αναζητήσεις με μουσική μέσα από τη soul, μέσα από την R&B αλλά και από την jazz. Και εγώ προτείνω μετά τον Leon Bridges πάμε να συναντήσουμε τον Curtis Harding.

Μας ακούτε από το cosmosradio.gr. Αυτή είναι η ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Όπου και αν βρίσκεστε, Κόσμος και Κόσμος Τζαζ από το δέκτη της τηλεόρασής σας, η ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco της δημόσιας ραδιοφωνίας. Ακούτε τον κόσμο live alive, on demand, ό,τι ώρα θέλετε, λίστες, podcast, θεματικές λίστες, τα πάντα. Μην ξεχνάτε να βρείτε και να ακούσετε και την καλοκαιρινή μας λίστα στο Spotify. Κόσμος Radio στο προφίλ. Ακούτε τα τραγούδια που επιλέγουν οι παραγωγοί του Κόσμος για το soundtrack των ημερών. Όπως και το Summer Radio μέσα από την ψηφιακή πλατφόρμα AirTeco με τη σύμπραξη του Κόσμος και του Δευτέρου Προγράμματος. Έχουμε Facebook και Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Να μπαίνετε μέσα στα social media. Καλησπερίζουμε και όλους εσάς που βρίσκεστε στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα, καλησπέρες, προτιμήσεις, παρατηρήσεις, τα πάντα. Τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας και απαντάμε.

Αυτός είναι, φίλες και φίλοι, ο Ραούλ Μάλο. Ραούλ Μάλο με το νέο του άλμπουμ, το άλμπουμ που κυκλοφόρησε πριν από ένα μήνα περίπου, ήταν 24 Ιουλίου όταν κυκλοφόρησε το άλμπουμ του με τίτλο Bella Ciao, Ραούλ Μάλο Live in Nashville. Λίγο πριν φύγει από τη ζωή ο Ραούλ Μάλο σε παραγωγή, αλλά έπαιζε μέσα και ο γιος του, ο Ντίνο Μάλο, έπαιζε drums και percussion με τον Λάζαρο Μαντζάνο, με το κουβανέζικο fiddle και φυσικά με τον Max Abrams, με το σαξόφωνο. Ούτως ή άλλως με τον Max Abrams είχαν ξαναδουλέψει ο Ραούλ Μάλο και στο προηγούμενο του άλμπουμ είχε κάνει εξαιρετικές μελωδίες και τραγουδήσει εξαιρετικά τραγούδια. Είχε τραγουδήσει και το Sway και αρκετά άλλα. Και ο Ραούλ Μάλο επέστρεψε, λοιπόν, που τον έχουμε πάντα στο μυαλό μας, με μια σειρά τραγουδιών που δεν περιμέναμε, πέραν το Σιμπονέ και το Guantanamera που το είχαμε ξανακούσει, με το Before the Next Teardrop Falls, ένα κλασικό country κομμάτι της δεκαετίας του 70, με το Forever and Ever, με το Blue Moon και φυσικά με το Bella Ciao. Εμείς για τη συνέχεια, φίλες και φίλοι, πάμε να συναντήσουμε τον Kev Mo. Kev Mo επέστρεψε στη δισκογραφία Hand It Over, εδώ παρέα με του Soweto Gospel Choir.

Αυτό ήταν ο Κάρουαν και το Reflections of a Poem, ο κουρδικής καταγωγής Κάρουαν που ζει εδώ και πάρα πολλά χρόνια στην Αυστρία. Λίγο πριν το τέλος για απόψε, φίλες και φίλοι, να κάνουμε μια μικρή στάση στην Ιταλία.

Για δύο ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ με μουσικές και με τραγούδια πάντα από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία, ευχαριστώ πολύ για την ακρόαση, να είστε όλοι καλά. Ανανεώνουμε το ραδιοφωνικό μας ραντεβού για αύριο λίγα λεπτά μετά τις 8. Να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο της βραδιάς σας. Πολλά φιλιά, να είστε καλά. Bye bye.

0: η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκι Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
1: Κόσμος στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος.

Δεν νομίζω ότι υπάρχει άνθρωπος πάνω στη γη που να μην συμπαθούσε, έστω να συμπαθούσε, την Dolly Parton. Ήταν αυτό το χαμόγελο, ήταν αυτή η φωνή, ήταν αυτή η αποκομπλεξάριστη περσόνα.

Διότι από χτες που ανακοινώθηκε ότι η Ντόλι Πάρτον έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 80 ετών, άπαντες μουσικοί και άνθρωποι του καλλιτεχνικού χώρου αλλά και όχι μόνο μίλησαν με πάρα πολύ ζεστά λόγια για την Ντόλι Πάρτον. Πολύ αληθινά και πολύ συγκινητικά. Αλλαγή φλουράς διαβάζω στο Buckingham παίζοντας το 9 to 5 για να αποδώσουν έτσι τη γνωστή επιτυχία της ελληνικής τραγουδίστρια.

Μια μουσική ευφυΐα, ένα πολύ ιδιαίτερο στυλ. Μεγάλη φιλάνθρωπος. Imagination Library, το πρόγραμμά της, που προσφέρει ποιοτικά βιβλία δωρεάν σε παιδιά έως 5 ετών, ανεξάρτητα από την οικονομική κατάσταση των γονιών τους. Το 2024, ένα στα 7 παιδιά στην Αμερική είχαν λάβει τουλάχιστον ένα βιβλίο μέσω αυτού του προγράμματος.

Lady Smith Black Mambazo και η φωνή της Dolly Parton. Knocking on Heaven's Doors. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνε στα κουράκια στο μικρόφωνο και τις μουσικές.

Μια καριέρα που ξεπέρασε 6 δεκαετίες θεωρείται εμπορικότητα από την εμπορική πλευρά μια πολύ επιτυχημένη γυναίκα στην country μουσική. Έχει πολλές πάνω από 160 εκατομμύρια δίσκους. Πρώτο άλμπουμ στη μουσική με το debut, το Hello and Dolly, το 1967. Γεννημένη το 46 στο Tennessee. Μεγάλωσε πολύτεχνη και φτωχή οικογένεια. Μετακομίζει στο Nashville μετά το σχολείο. Και εκεί συνεργασία με Port Wagoner. Εφαλτήριο τότε για τη μεγάλη της καριέρα. Έντεκα βραβεία Grammy, ένα Emmy, δεκάδες διακρίσεις. Country Music Hall of Fame, Rock and Roll Hall of Fame. Και ένα musical, Dolly, a true original musical στο Broadway το 2025, πέρυσι.

Dolly Parton, Always the Sun, The Stranglers. Το ηλιόλου στο κορίτσι που θα μείνει πάντα στη μνήμη μας με αυτό το τρομερό χαμογελό και αυτή τη φωνή, η φωνή της. Μοναδική και αμίμητη.

Λοιπόν, κλείνει σήμερα τα 65 ο Μπράνθορ Μασάλης. Ο Αμερικανός σαξοφωνίστας, συνθέτης, band leader της Μπράνθορ Μασάλης Quartet. Εμφανιζόταν και στη τηλεόραση στο The Tonight Show με καταγωγή από τη Νέα Ορλεάνη. Black people, listen to your own music. As soul is the connection to our ancestors. Έχει τελειώσει Berklee College of Music στη Βοστόνη. Teaching an audience it was never intended for. Εμπειρίες πολλές. Μαθητής του Alvin Batiste. Περιοδία με Art Blakey στην Ευρώπη. Συνεργασία με Lionel Hampton. Και βεβαίως πέρασα και από Jazz Messengers.

Τζόνι Τζόρνταν, Τάνια Μαρία, Φέι Σίμψον εδώ στο Come With Me. Λοιπόν, θα σου πω το όνομά του, δεν θα σας λέει τίποτα. Θα σου πω όμως το καλλιτεχνικό το όνομα και θα σας λέει πολλά. Ογκμπουάγκου Αλμπανουζό Μανουάπα. Καλά, αυτές είναι ερωτήσεις έτσι για τηλεπαιχνίδι. Μεγαλωμένος στη Νιγηρία, πήγε να σπουδάσει οδοντίατρο στη Σουηδία. Και εκεί που ήταν οδοντίατρος για να πληρώσει τις σπουδές του, λέει: δεν γίνομαι DJ. Κάπως έτσι ο Dr. Alban, αυτόν τον ξέρετε, γεννιέται σαν σήμερα. Σήμερα κλείνει τα 68. Να θυμηθούμε την τεράστια του επιτυχία. No Coke μέχρι και τις και μισή.

Σας έλεγα νωρίτερα ότι η Ντόλι Πάρτον ξεκίνησε το 1967 με ένα άλμπουμ το οποίο με το οποίο συστηνόταν στον κόσμο. Hello, I'm Dolly. Και από τότε βεβαίως πέρασαν πάρα πολλά χρόνια. Θα πάμε στο άλμπουμ Run, Rose, Run, 48ο, προτελευταίο για την Αμερικανίδα αυτή σπουδαία τραγουδίστρια, την οποία πάντα θα θυμόμαστε με πολύ πολύ αγάπη. Είχε κυκλοφορήσει η δικιά της δισκογραφική Butterfly Records, παραγωγή με Richard Dennison και Tom Rattlegates. Ένα άλμπουμ το οποίο έκανε teaser με δύο πολύ ωραία singles, ένα από αυτά που ακούγαμε συνέχεια εδώ στο ραδιόφωνο του Κόσμος, Big Dreams and Faded Jeans. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι, το οποίο πάντα με αυτή την τρομερή γραφή της Dolly Parton, η οποία με ένα πολύ ιδιαίτερο τρόπο σου έδινε δύναμη και διάθεση να σηκωθείς και να προχωρήσεις τη ζωή σου.

the caged bird sings a preach.

τραγούδι του Henri Salvador, Maladie d'amour. Εδώ Μπραζίλ, ο Ροζέ μαζί με τον Φέφε, σε παραγωγή του Μάρκος Βάλε, ένα άλμπουμ με τίτλο Henri Salvador, το Μπραζίλ.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

Και χτες βεβαίως όλοι πάθαμε ένα σοκ διαβάζοντας για την Ντόλι Πάρτον, η οποία έφυγε σε ηλικία 80 ετών, θρυλική τραγουδίστρια και μία από τις πιο αναγνωρίσιμες προσωπικότητες της αμερικανικής ψυχαγωγίας, διότι είχε πάντα, και μεγαλώνοντας, δεν καταλαβαίνεις και την ηλικία της, κατάλαβε γιατί δεν θα γεράσω εγώ ποτέ, γιατί ο άνθρωπος που δεν θέλει να γεράσει δεν γερνάει. Ήταν πολύ σπιρτόζα, είχε εννοείται μια πολύ χαρακτηριστική φωνή, αλλά είχε και μια παιδικότητα. Να θυμηθούμε ένα τραγούδι από τα παλιά της, Coat of Many Colors.

Colors ήταν το 8ο άλμπουμ της Dolly Parton. Είχε κυκλοφορήσει από την RCA Victor το 1971. Ήταν υποψήφιο για άλμπουμ της χρονιάς στα Country Music Association Awards. Και ένα τραγούδι, το Coat of Many Colors, το οποίο λέει την ιστορία, το πώς η μητέρα της από διάφορα ρετάλια που υφάσματα της έφτιαξε ένα παλτό το οποίο είχε πολλά χρώματα. Και ότι ο πλούτος, αυτό που λέει στο τραγούδι, τελικά δεν έχει να κάνει με τα χρήματα, αλλά έχει να κάνει με την ψυχή και την καρδιά.

Ένα άλμπουμ που θα κυκλοφορήσει αυτή την Παρασκευή 28 Αυγούστου, Before the World Blows, The Abbey and the Allen Experiment. Η συνεργασία της Erica Badu με τον Alchemist. 10 έξτρα γουρδιά. Ηχογράφηση που έγινε στο Dallas και στο Los Angeles. Soul, blues, funk, rock, jazz και βεβαίως underground hip hop. Ένα άλμπουμ στο οποίο συμμετέχουν Thundercat, Earl Sweatshirt, Stevie Lacey, Kamasi Washington, DJ Creole Princess. Witch Doctor είναι αυτό που ακούμε.

μαζί τον Destiny's Child εδώ από Adrian και Σάντα. Uncle Row and Spice μαζί με Soul Supporters. Και τι να πρωτοποιεί κανείς για την Dolly Parton, ότι είχε εμφανιστεί στη σειρά Hannah Montana, νουνά της Miley Cyrus, παίζοντας την τηλεοπτική περσόνα της θείας της Χάνα. Κάπως έτσι συστήθηκε και στη νέα γενιά των θεατών, γιατί το μεγαλύτερο μέρος της Gen Z την ξέρει πρώτα τη σειρά και μετά τη μουσική.

Άλμπουμ Nashville 2006, Solomon Burke μαζί με Dolly Parton. Σε ένα τραγούδι το οποίο βεβαίως πάλι μιλάει για κουράγιο και για ελπίδα. Δεν κοιτάς πίσω, δεν κοιτάς το παρελθόν. Tomorrow is forever. Το αύριο είναι για πάντα.

Μπράνθορ Μασάλη στο σαξόφωνο, Τζοέ Καλντεράτσο στο πιάνο, Έρικ Ρέιβις κοντραμπάσο, Τζάστιν Φόλκνερ στα ντραμς και στη φωνή Ντάινα Ρίβς. Ένα άλμπουμ το οποίο κυκλοφόρησε φέτος με τίτλο Dedicated to You, ένα άλμπουμ αφιερωμένο

Λοιπόν, τελευταίο στούντιο άλμπουμ για Dolly Parton, Rockstar. Κυκλοφόρησε τον Νοέμβριο του 23. Ντουέτο Wrecking Ball με τη Miley Cyrus. Αλλά και ένα πολύ ωραίο Let It Be μαζί με Paul McCartney και Ringo Starr.

σήμερα το 84, Samuel Mendola ή αλλιώς Vic Dana. Τον ανακάλυψε ο Sammy Davis Jr. Ήταν εξαιρετικός χορευτής. Tap dancing.

Move Better Blues, Brandon Μασφάλης, Velvet Around the Ground για το κλείσιμο. Μπάμπη στο κάστρο εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπένο Σταγουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα τα πούμε πάλι αύριο λίγο μετά τις 10. Pale Blue Eyes και μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η Δήμητρα Κακαβνάκη.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
3: Cosmos 93.6.
4: Cosmos 93.6.
5: 93,6. Icos Antochis, Haus des Stehvermögens.
4: La Casa della Costanza.
3: Icos Andochis, Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Με επαιτειακό χαρακτήρα μας προσεγγίζουν οι Ezra Collective, ακριβώς επειδή βγάζουν το καινούριο τους άλμπουμ 11 Σεπτεμβρίου και λούζουν τα κεφάλια για να μπουν μέσα. Είναι εδώ ακριβώς επειδή υπάρχει ελπίδα. Here because of hope, όπως λένε και το καινούριο τους άλμπουμ, από όπου αντλούμε αυτό το επαιτειακό jubilee feeling. Γιορτάζουμε, δεν ξέρω, ο καθένας γιορτάζει ό,τι νομίζει και εμείς προχωράμε και σας καλωσορίζουμε στον Νίκο, στον κόσμο μας, στις μουσικές μας που κρύβουν δικές τους διαδρομές.

Φύγαμε για το Παρίσι να συναντήσουμε τους Κοκορόκο, οι οποίοι έχουν βγάλει και αυτοί καινούριο άλμπουμ και μας το μοστράρουν εννοείται. Muscle Car είναι ο τίτλος, αλλά και το Just Can Wait, που επίσης έρχεται.

Προχωράμε και πίσω τα κοιτάμε. Ο Oliver Knight είναι εδώ και μας κάνει ματάκια. Μας δείχνει την καινούργια του δουλίτσα. Run like the river τη λέει, και ο Trev 2 συμμετέχει σε αυτήν.

Τσέμπα Groove είναι παλιά ιστορία και κρύβονται στο Βαρολίνο. Εκεί ηχογραφούν. Be a Lover μας λένε και φέρνουν τους Caveman αλλά και τον Tim Lear για να βάλουν τη δική τους έμπνευση.

Να φτάσουμε, γιατί να μην φτάσουμε σε αυτή την έμπνευση που ονομάζεται Ντεμπορόντο και φτιάχνεται δική του ζούγκλα εμπνεόμενος από εκεί που ζει, στην Κολομβία δηλαδή. Λοσχίδος Ντελσόλ είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι μήνες.

κορίτσια, οι πριγκίπισσες, οι υπεγοί δηλαδή, που κατάγονται από την Κούβα αλλά έζησαν πολλά πολλά χρόνια και γαλουχήθηκαν στη Γαλλία. Ασέ είναι το κομμάτι τους από την καινούργια τους δουλειά με τίτλο Offering, περί προσφοράς. Ό,τι καλύτερο.

φτάσουμε στο Ζεκέμπε Shakedown, να περάσουμε θάλασσες και βουνά και να βρεθούμε στη Νέα Υόρκη μεριά, εκεί που ηχογραφούν τα παλικάρια αυτά. Η Κέμπε Shakedown και το Τουζούγκα Remix είναι εδώ μαζί με τον Brennan Green, ο οποίος βάζει το disco ασίδωτο του.

άνθρωπος να ταξιδεύει κανείς μέσα από τα τραγούδια. Οι Surprise Chef μας πάνε απευθείας στη Μελβούρνη, στην Αυστραλία. Μας επισημαίνουν πως κυκλοφόρησαν καινούργια δουλειά και ο πρίγκιπας κρύβεται σε βάτραχο. Ο Frogs in a Pond είναι το κομμάτι που μόλις έφτιαξα.

ένα υπέροχο εξώφυλλο για τον Τζεού Τζο, ο οποίος ταξίδεψε στην Hot Casa Records, στη Γαλλία δηλαδή, να φτιάξει αυτά τα Pacific Beaches. Εννοείται, είναι και ο Φλωριάν μαζί με το κουιντέτο του εδώ. Όσο για το κομμάτι Kiss, είναι ο τίτλος.

ζουν στο Λονδίνο, ηχογραφούν εκεί, εμπνέονται από το Λονδίνο και ονομάζονται Κοτόα. Ηχογραφούν δε σε μία από τις καλύτερες εταιρείες, όπως αυτή που ονομάζεται Wawa 45. Ναι, έχουν βγάλει καινούριο single και που επενδύουν στην αγάπη και στο φως.

τζάντρα που έφτασαν να μεταμορφωθούν και στα remixes ο Μίστα Σάντσες να πάρει όλα τα λεφτά. Έτσι συμβαίνει συνήθως. I love the beat. Ο Μίστα Σάντσες έρχεται να ρημιξάρει και η τζάντρα ήταν πάντα εκεί με αυτό εδώ. Πίσω στο 2024 ρημιξάρεται αυτό το Astronubian Electronic.

να φύγουμε για τη Μαδρίτη, να συναντήσουμε τον Νικόδημος που κάνει καλή δουλειά εκεί. Έχει φροντίσει να φιλοξενεί και την Απέλικα, μέρες που είναι ένα disco star πάντα χρειάζεται.

Λιγκούρια. Ναι, τα παιδιά ηχογραφούν στο Βερολίνο, εμπνέονται από τη Βραζιλία γιατί έρχονται από εκεί και κρύβουν μέσα τους μία τραγουδίστρια και έναν ηθοποιό. Πρόκειται για το ντουέτο Κούρια Κούρια που έφτιαξαν αυτό το Μπέμ Κερέρ εδώ και μήνες.

Η ώρα στον κόσμο είναι μία.

Γρηγορίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας. Εδώ είμαστε. Κυνηγάμε τον ήλιο, δεν ξέρω πώς, μέσα στη νύχτα. Αλλά έχουμε βοήθεια καλή. Ο Ιμπραήμ Μαλούφ είναι εδώ και έφτιαξε αυτό εδώ το κομμάτι. Chasing the Sun. Έτσι είναι και ο τίτλος.

24, όχι τόσο πολύ μακριά, η Νεζρίν, η οποία έφτιαξε αυτό το άλμπουμ με τίτλο Can Yama Can, που θα πει Once Upon a Time. Εκεί μέσα κρυβόταν και το γυαλί, το οποίο έρχεται στον Νίκο που αντέχει, με Αλέξανδρο Κασελάκη να φροντίζει τον ήχο και Δήμητρα Κακαουνάκη να διαλέγει μουσικές.

και όπως είμαστε ακριβώς και θα θυμηθούμε, αλλά χρειάζεται και κάποια πράγματα να τα ξεχνάμε. Η Γιασμίν Χαμντάν έγραψε ένα τραγούδι ακριβώς για αυτή την περίπτωση και το είπε «I remember, I forget».

έρθουμε στο Λονδίνο πάντα. Έτσι κι αλλιώς και η Γιασμίν Χαμντάν εκεί εμφανίζεται, εκεί ηχογραφεί. Όπως επίσης και η Quantum Project, οι οποίοι κρύψαν τους Stereo MCs και φτιάξαν αυτό το IT

συλλογή με τίτλο Living in the Streets, τη δισεύρετη, να βρούμε και τους Fatback Band, οι οποίοι έρχονται αμέσως με αυτόν τον Mr. B.

Οι Fun Loving Criminals μπορεί να ήταν εγκληματίες στη Νέα Υόρκη, όμως εδώ καταπιάνονται με τους Sonic Funk Foundry που κατοικοεδρεύουν στο Παρίσι και δημιουργείται κάτι άλλο.

Τι να πεις για τον Winston McCamaf που δεν σταματάει ποτέ να δίνει σούπερ μουσικές στον κόσμο του. Abu Dabar είναι το κομμάτι που έφτιαξε μόλις πριν από 2 μήνες δηλαδή, με τους Java, οι οποίοι ζουν και αναπνέουν στη Γαλλία. Elementary είναι ο τίτλος του άλμπουμ, για να μην ξεχνάμε αυτά τα περί ερασιτέχνη και

εργαστής της τέχνης του είναι και ο επόμενος Έγκολες, ο οποίος ζει στα Βαλκάνια και με το ζόρι τα βγάζει πέρα. One World είναι το κομμάτι που έφτιαξε πριν από κάτι χρονάκια και αυτό.

ευχαριστώ για την παρέα, για την ακρόαση, για τη διαδρομή, για την περιπέτεια δηλαδή. Θα τα ξαναπούμε αύριο τα μεσάνυχτα, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια και χαρά.

0: μας προφόρα. Μπες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion. Μαζί μας προχώρα. Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
1: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
2: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
1: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
2: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
1: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».
3: cosmosradio.gr. Κόσμος 90.